τελειώνει όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι.

και τα βουνά και τα βουνά.

ώρα είναι 5:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Κοιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
10: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
9: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
10: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
9: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
10: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
9: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες Εκπρομελέτης από το Ιόνιο FM, εδώ από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Άλλη μια Παρασκευή στις 4 είμαστε εδώ. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι 3. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος και νομικός, θα μας μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν. Δεύτερος καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Και η καλεσμένη τελευταία η κυρία Κυριακουλέα Σταυρούλη, ο δοντίατρος από το Μαρούσι, θα μας πει για θέματα υγιεινής των δοντιών και τι πρέπει να προσέχουμε. Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων, διδάκτορος του Παντείου Πανεπιστημίου και συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και να το πω και αυτό γιατί με ενδιαφέρει και εμένα άμεσα, διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής και μουσικολόγος, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στρουμπάκο, και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε?
1: Το καταδύναμη. Όσο πρέπει να είμαστε καλά όλοι.
0: Έτσι. Το σταυρό μας να κάνουμε και έχει ο Θεός. Πάμε να συζητήσουμε αυτή την γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει και αν θα γίνει και αν εμείς μπορούμε ως χώρα να έχουμε στο μυαλό μας την πρόληψη παρά την καταστολή και αν αυτή είναι υλοποιήσιμη.
1: Κατά τα λεγόμενα των Τούρκων αξιωματούχων και τις διαρροές που έχει γίνει στον τύπο και γενικώς τις εκπομπές που βλέπω και στα τουρκικά κανάλια, μόλις περάσει το Κουρμπάν Μπαϊράμ που είναι αυτές τις μέρες, αρχές Ιουνίου, θα έρθει το Γιασάσι, που σημαίνει νομοθέτημα, νομοσχέδιο, στη Βουλή, ούτως ώστε να ψηφιστεί να γίνει κανούν, κανόνας, δηλαδή ελληνική λέξη που σημαίνει νόμος. Τι θα προβλέπει αυτό, άγνωστο ακόμα. Δεν νομίζω ότι θα έχει όλη αυτή τη φλιαρία που έχουμε ακούσει, δηλαδή ότι τα πάντα είναι δικά τους από τον 25ο Μεσημβρινό και μετά. Πιθανολογώ όμως θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γκιουλέρο, ο υπουργός αμήνυστος, ότι θα αφορά τη Μαβί Βατάν, τη γαλάζια πατρίδα όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, στη θάλασσα δηλαδή, και την Κιοξέλ Βατάν που σημαίνει την ουράνια πατρίδα, που σημαίνει οτιδήποτε θα είναι πάνω από την γαλάζια πατρίδα στον αέρα. Αυτό, αν είναι νόμος πλαίσιο, θα είναι ένα γενικό θέμα και αυτό θα έχει πρόβλημα, αλλά ανάλογα με το πόσο θα θέλει ο πρόεδρος Ερντογάν να κλιμακώσει, θα υπογράφει προεδρικά διατάγματα τα οποία θα είναι ερμηνευτικά και ουσιαστικά παρακολουθήματα του νόμου αυτού για να είναι εφαρμοστικά, να το εφαρμόζουν δηλαδή ανά περίπτωση και ανά περιοχή και ανάλογα με το πώς θέλει και κατά πόσο θα θέλει να κορυφώσει.
0: Τι πραγματεύεται όλο αυτό?
1: Και βλέποντας και τις ανοχές των Ελλήνων και ενδεχομένως και των Κυπρίων. Τι θα διαπραγματεύεται? Ότι πρώτον θα θεωρεί ότι στο Αιγαίο τα 6 ναυτικά μίλια είναι το όριο, ότι ούτε η Τουρκία ούτε εμείς θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, αυτοί θα λένε και θα προβλέπουν, ότι θα μπορεί με προεδρικό διάταγμα ο Ερντογάν να ορίσει ειδικές ζώνες προστασίας και συμφέροντος της Τουρκίας μέσα στο Αιγαίο από τον 25ο Μεσημβρινό, δηλαδή στη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, δηλαδή πιάνει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και ότι εκεί οποιοδήποτε πάει να κάνει οτιδήποτε, από πόντιση καλωδίου, εμπορικού σκοπού δηλαδή, από έρευνα η οποία θα έχει να κάνει με το θέμα της φύσης, natura, από έρευνα που έχει να κάνει με υδρογονάνθρακες και με ψάρεμα, φύλαξη της Ποσειδονίας, που είναι η Ποσειδονία, όπως ξέρουμε, είναι αυτά τα φύκια που υπάρχουν στο βυθό, τα οποία ουσιαστικά οξυγονώνουν το νερό και δίνουν ζωή στη θάλασσα. Οποιοδήποτε λοιπόν θα θέλει να ασχοληθεί με όλα αυτά, θα πρέπει κατά αυτούς να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Και έτσι και οι ψαράδες μας ψαρεύουν έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα πηγαίνουν τουρκικές ακτεωροί ή τουρκικά σκάφη του λιμενικού Γιουβενλίκ, Σαλίχ Γιουβενλίκ όπως λέγονται, σαλίθινη ακτή, Σαχίλ και λέει ο Σαλίχ, και θα εμποδίσουν τους ψαράδες, ήδη το κάνουν αυτό δηλαδή, από το να ψαρέσουν. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα επί του πεδίου και εδώ πέρα έρχεται τώρα το εξής θέμα. Δηλαδή ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας μπορεί να έχει αντίκτυπο σε μια τρίτη χώρα όπως είμαστε εμείς και να θεωρείται ότι ένας εσωτερικός νόμος είναι διεθνές δίκαιο? Όχι. δεν είναι ένας εσωτερικός νόμος μια χώρα σε διεθνές δίκαιο, ούτε είναι υποχρεωμένη κάποια χώρα άλλη, τρίτη, να συμμορφωθεί με τον εσωτερικό νόμο της Τουρκίας. Όμως τι θα γίνει επί του πεδίου? Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θα έρχονται και τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα σε βάθος χρόνου, θα είναι εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας και θα κληθούν οι αρχές της Τουρκίας να τον εφαρμόσουν αυτόν τον νόμο και τα προεδρικά διατάγματα. Σε περίπτωση που εσύ διαμαρτύρεσαι και λες χαλάς το καλό κλίμα και τι είναι αυτά που κάνεις και διαμαρτύρεσαι σε διεθνή φόρα ότι κάνει παραβιάσεις η Τουρκία, η Τουρκία σου λέει με συγχωρείς αλλά είναι νόμος του κράτους, δεν μπορώ να κάνω πίσω και οποιοδήποτε κάνει πίσω από αυτόν τον νόμο θα είναι προδοσία. Και αυτό τι πάει να πει, ότι θα μας πιέζει εμάς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλει η Τουρκία? Θα θυμίσω κάτι, και εδώ θα βάλω μια τελεία ή άνω τελεία, ό,τι θέλετε, ότι το 1995 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε, εσωτερικό είναι και αυτό το θέμα, το Casus Belli. Δεν επηρεάζει την Ελλάδα το Casus Belli, η Ελλάδα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Όμως εξαιτίας του Casus Belli, η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει κλείσει γραμμές βάσεων στους κόλπους και δεν έχει ορίσει τα 12 ναυτικά μίλια όπως δικαιούται του Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου τα χωρικά της ύδατα, και έχει μείνει στα 6, γιατί ακριβώς δεν θέλει να παρενοχλήσει την Τουρκία και να επικαλυστεί η Τουρκία το Casus Belli ή να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σύραξη. Άρα λοιπόν ένας εσωτερικός νόμος μπορεί να μην είναι διεθνής νόμος, πλην όμως μπορεί να έχει αντίκτυπο, βλέπε υπόθεση Casus Belli, βλέπε τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είναι ανυπόστατο, ακυρώσιμο, αλλά όχι αυτού άκυρο, αφού δεν το έχει ακυρώσει ούτε η Τουρκία, ούτε η Λιβύη, ούτε η Ελλάδα προσέφυγε κάπου για να το ακυρώσει. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κατά μία νομική longa mano, έτσι, μακραχυρή ερμηνεία να θεωρείται ότι και αυτό φέρει νομικά αποτελέσματα. Και μην ξεχνάμε το πόσο απαλά μας πέρασαν τον 25ο μεσημβρινό πριν μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, ονομάζοντας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα το Αιγαίο ως Τουρκετζίαν. Και τότε εμείς πως αντιδράσαμε, ότι σιγά δεν είναι τίποτα, είναι για τουριστικούς λόγους. Δεν ήταν καθόλου για τουριστικούς λόγους. Τουβλάκι η Τουρκία οικοδομεί διεκδικήσεις. Και αυτό είναι ένα δόγμα το οποίο είχε καθιερώσει πρώτος και αναφέρει και αναπτύξει ο Νιχάτ Ερίμ. Ο Νιχάτ Ερίμ ήταν ένας Τούρκος νομικός και κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο, αλλά γενικώς με όλα τα θέματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 71-72 έγινε πρωθυπουργός και το 80 από την Ντεγιόλ, την τρομοκρατική οργάνωση της Τουρκίας, δολοφονήθηκε το 1980. Αυτός τι έλεγε λοιπόν στο δόγμα, ότι η Τουρκία είναι αδικημένη από την ιστορία και κυρίως από τη συνθήκη των Σεβρών, που δεν εφαρμόστηκε βέβαια, αλλά μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης. Παρότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι η γενέθλια σύμβαση που γεννάει τη νέα Τουρκία μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της ορίζει τα σύνορά της και την ύπαρξή της, την υπόστασή της, παρόλα αυτά θεωρεί ότι ήταν αδικημένη η Τουρκία, ότι πρέπει συνεχώς να διεκδικεί τα δικαιώματα που έχασε, τα εδαφικά, τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μειονότητες κτλ. Ότι πρέπει να τα διεκδικεί με ρηματικές δηλώσεις τύπου Casus Belli, που έχει κάνει, να γκριζάρει όλα αυτά τα οποία διεκδικεί, να τα κάνει de facto, εκ των πραγμάτων δηλαδή, με σκοπό σε βάθος χρόνου να τα νομοθετήσει, να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε στο πλήρωμα του χρόνου. Βρισκόμαστε στην κατάσταση την οποία έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό
0: το σχέδιο, θα πούμε.
1: Το σχέδιο και το δόγμα του.
0: Ναι, να σας ρωτήσω, κύριε Σταθακόπουλε, μήπως τα έρεμα τελικά νερά που είχαμε πάντα ως αφήγημα εμείς και το κάναμε και υλοποιήσαμε ως χώρα, ως κυβέρνηση, ναι, τα τελευταία χρόνια, έφτασε στο σημείο αυτό τη γαλάζια πατρίδα ή θα γινόταν ούτως ή άλλως?
1: Η Τουρκία με το δόγμα που έχει, το οποίο το έχει αναλύσει πάρα πολύ ωραία ο Φρανκ Βέμπερ, ο καθηγητής, στο βιβλίο του, ο Αμερικανός καθηγητής του Temple University, στο βιβλίο Το Επιτίδιος Ουδέτερος, αναφέρει ότι οι διεκδικήσεις της Τουρκίας ήδη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Θράκη, η Κύπρος, ο Κάυκασος και οι περιοχές Συρίας και του Ιράκ. Αυτά δεν έχουν αλλάξει ποτέ. Και εδώ πέρα να απορεί κάποιος πώς θεωρούσαν κάποιοι την Τουρκία απρόβλεπτη, όταν αυτά τα οποία διεκδικεί τα έχει δηλώσει και ως πανηγυρικά δηλαδή και τα έχει ως δόγμα ύπαρξης. Άρα λοιπόν τα ξέρουμε. Όποιος δεν τα ξέρει ή τα αγνοεί, να πάει να τα μάθει, ή αν τα επικαλείται ως άλοθη για την απραξία του, κάνει έγκλημα στην κυριολεξία. Διότι μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι δεν το περίμενα, ήταν απρόβλεπτος ο Ερντογάν, αλλά και δεν έλαβα τα μέτρα μου, αλλά έτσι εγκληματίσει ουσιαστικά. Πρέπει να αναλαμβάνει τα μέτρα σου έναντι της Τουρκίας. Θα μου πει κάποιος ότι έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, είμαστε ένα 9 προς 1, 90 εκατομμύρια εγώ, αυτή 10 εκατομμύρια εμείς, αλλά έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά οπλικά στήματα τα οποία έχουν αποτροπή. Ναι, θα συμφωνήσω με τα. Αυτή τη στιγμή, στο momentum, στη στιγμή αυτή, έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτροπή έναντι της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία δεν φοβάται τα όπλα όσο εμείς δεν τα προτάσουμε. Τα έχουμε μεν, αλλά δεν βάζουμε κόκκινη γραμμή. Δεν, αυτά τα οποία λέμε είναι πάντοτε το διεθνές δίκαιο και η καλή πίστη. Καλά κάνουμε και τα λέμε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, όταν θα πάει να εφαρμόσει τη γαλάζια πατρίδα επί του πεδίου η Τουρκία, να δει και τα κανόνια μας. Τότε ιστορικά γνωρίζουμε ότι η Τουρκία, όταν βάλει κόκκινες γραμμές και τις εννοείς, κάνει πίσω.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή ακριβώς τα κανόνια μας, όταν, δηλαδή, όταν δούμε ότι υλοποιεί τη γαλάζια πατρίδα, τι θα κάνουμε?
1: Μόλις θα γίνει λοιπόν η γαλάζια πατρίδα, θα πρέπει αυτομάτως, ήδη θα έπρεπε να έχουν γίνει διπλωματικές ζυμώσεις, μπορεί να γίνονται για να μην τις ξέρουμε.
0: Έχουν γίνει, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, και οι Βρυξέλλες είναι ενημερωμένες.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το καλό. Εφόσον λοιπόν έχουν γίνει ζυμώσεις και γίνονται ζυμώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ και σε επίπεδο ΟΗΕ, είναι καλό να τις προετοιμάζουμε. Μόλις γίνει, πρέπει να γίνει διαμαρτυρία επίσημα. Από εκεί και πέρα, όταν θα πάει να το εφαρμόσει το νόμο αυτό για τη γαλάζια πατρίδα επί του πεδίου, εκεί πέρα θα πρέπει να δει. Σε κλιμάκωση. Πρώτον, τα σκάφη του λιμενικού μας να προστατεύουν τα νερά αυτά και να προστατεύουν τους άδες μας. Δεύτερον, σε περίπτωση που πάει να γίνει πόντιση καλωδίου ή πάει να γίνει κάποια έρευνα από ελληνικών ή ξένων συμφερόντων που έχουν μισθώσει από τους Έλληνες τα δικαιώματα για να κάνουν έρευνες, να εμφανιστούν τουρκικά πλοία, θα πρέπει να εμφανιστούν και ελληνικά πλοία. Όπως είχε γίνει το 20, το καλοκαίρι του 20. Και σε περίπτωση που πάνε να διεκδικήσουν και κάνοντας παραβιάσεις και στον αέρα με τα αεροπλάνα τους, θα πρέπει και εκεί, δηλαδή στην ουράνια πατρίδα όπως την ονόμασε ο Γιουλέρ, θα πρέπει και εκεί να είμαστε παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι για να είσαι παρόν και να βάζεις κόκκινες γραμμές, δεν πρέπει να συνέχεια σε εγρήγορση και δεν μπορείς να είσαι επαναπαυμένος ότι εντάξει δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει πόλεμος, το λέω και εγώ. Αλλά ένα καλοκαίρι θερμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατυχές γεγονός, ατύχημα ή δυστύχημα, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι για θερμό επεισόδιο?
1: Έρχονται ειδικότεροι μου που είναι στρατιωτικοί να το αναλύσουν αυτό. Από ό,τι ακούω τους ειδικούς επί των στρατιωτικών θεμάτων, είμαστε. Είμαστε όπως ήμασταν και το 20 και τώρα είμαστε ακόμα καλύτερη κατάσταση, διότι έχουμε και την Μπελαρά και αυτές που θα έρθουν βέβαιως. Και τα αεροπλάνα μας αυτή τη στιγμή και τα Ραφάλ είναι, και τα F-16 είναι σε πλήρη ετοιμότητα, σε αντίθεση με τους Τούρκους που ο στόλος, όπως ξέρουμε, ο αεροπορικός είναι προβληματικός αυτή τη στιγμή. Τα πλοία τους και να βγαίνουν στο Αιγαίο γενικώς έχουν μια ιστορική φοβία, αν θέλετε, προς το ελληνικό ναυτικό και γενικώς δεν προκαλούν παραπάνω από ότι τους παίρνει, δηλαδή πάνε εκ του ασφαλούς τόσο όσο. Και θέλω να πιστεύω ότι όσο και να κλιμακώσουν μέσα στο καλοκαίρι και να δημιουργήσουν θερμά επεισόδια, ότι τελικώς θα ανακρούσουν πρίμναν και ότι οι διεθνείς φορείς και τα διεθνή φόρα τα οποία θα προσφύγει η Ελλάδα για τις παραβιάσεις αυτές και τις καταχρήσεις των δικαιωμάτων τις οποίες κάνει η Τουρκία, θα μας ακούσουν, θα τις τραβήξουν τα αυτοί και τις επιβάλλουν κυρώσεις. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο θα είναι να κάνουν ότι δεν ακούν ή ότι δεν βλέπουν ή να βγάζουν μόνο δηλώσεις στα χαρτιά, αλλά ουσιαστικά να μην τραβάνε το αυτοί της Τουρκίας και η Τουρκία να αποθρασύνεται. Μην ξεχνάμε, θα μου πείτε, δεν είναι χώρα του ΝΑΤΟ, είναι όμως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, όπου παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, η Τουρκία συνεχίζει να κάνει αυτά που θέλει στην Κύπρο, έτσι δηλαδή δεν ακούει κανέναν.
0: Ναι, αλλά μέχρι πότε θα γίνεται αυτό?
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε μπλέξει με ένα κακό γείτονα και αυτό μπορεί να γίνεται σαΐ. Εγώ δεν κρύβω την ηλικία μου, είμαι 62 ετών, έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι από τα 22, πείτε, μετά το πτυχίο μου με τα ελληνοτουρκικά, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου και του διδακτορικού μου που ασχολήθηκα με τα ελληνοτουρκικά. ασχολούμαι 40 χρόνια, ήμουν αγιός και γέρασα. Αυτό ξέρω. Και ότι μου τα μάθαινε ο δάσκαλός μου, ήμουν στο Νεοκλής Αρής, αυτά τα οποία λέω εγώ τώρα, και είναι επίκαιρα και πριν 30 χρόνια αυτά, και είναι και επίκαιρα και σήμερα. Είναι το ίδιο μοτίβο. Έχει να κάνει με έναν κακό γείτονα, ο οποίος θα αποθρασύνεται και θα λειτουργεί πάντοτε έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία να σταματήσει να το κάνει αυτό, η ευρωπαϊκή πορεία της? Μα δεν την ενδιαφέρει. Γιατί δεν την ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή πορεία της στην Τουρκία? Διότι αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, θα έχει και υποχρεώσεις, δεν θα έχει μόνο δικαιώματα. Και ένα από τα βασικά, από τις βασικές υποχρεώσεις που θα έχει, θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός στις μειονότητες και στις θρησκευτικές και τις εθνικές. Και έχει μέσα εθνικές μειονότητες όπως είναι οι Κούρδοι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πρέπει να σεβαστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο τα δικαιώματα των Κούρδων, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Τους Κούρδους τους θέλει ως Τούρκους υπηκόους, ενσωματωμένους, και δεν ακούει την έννοια «είμαι Κούρδος». Τους θεωρεί τρομοκράτες οποιοδήποτε επικαλεστεί το «είμαι Κούρδος». Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας τα προνόμια που έχει μια χώρα για να μπει, δηλαδή τη βοήθεια που παίρνει για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως δεν έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζεται με πολλά πράγματα, με υποχρεώσεις οικονομικές, συγκλήσεις, διοικητικές συγκλήσεις, δηλαδή στη διοίκηση ενώ στη διακυβέρνηση, και κυρίως το θέμα των εκλογών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί πέρα η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό το λόγο η ίδια φροντίζει να μένει επί τόσα πολλά χρόνια στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν τη φοβίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυρώσεις. Το ΝΑΤΟ ενδεχομένως. Είναι όμως διατεθειμένο το ΝΑΤΟ να τη τραβήξει τα αυτή? Το ευρωπαϊκό κεκτημένο τα δικαιώματα των Κούρδων είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Τους Κούρδους τους θέλει ως Τούρκους υπηκόους, ενσωματωμένους, και δεν ακούει την έννοια «είμαι Κούρδος». Τους θεωρεί τρομοκράτες οποιοδήποτε επικαλεστεί το «είμαι Κούρδος». Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας τα προνόμια που έχει μια χώρα για να μπει, δηλαδή τη βοήθεια που παίρνει για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμως δεν έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζεται με πολλά πράγματα, με υποχρεώσεις οικονομικές, συγκλήσεις, διοικητικές συγκλήσεις, δηλαδή στη διοίκηση ενώ στη διακυβέρνηση, και κυρίως το θέμα των εκλογών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί πέρα η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό το λόγο η ίδια φροντίζει να μένει επί τόσα πολλά χρόνια στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν τη φοβίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυρώσεις. Το ΝΑΤΟ ενδεχομένως. Είναι όμως διατεθειμένο το ΝΑΤΟ να τη τραβήξει τα αυτή?

0: δηλαδή στη διοίκηση ενώ στη διακυβέρνηση. Και κυρίως το θέμα των εκλογών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί πέρα η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό το λόγο η ίδια φροντίζει να μένει επί τόσα πολλά χρόνια στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν τη φοβίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυρώσεις. Το ΝΑΤΟ ενδεχομένως. Είναι όμως διατεθειμένο το ΝΑΤΟ να τη τραβήξει αυτή? Ένα μεγάλο ερώτημα. Φοβάται ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ, για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον που θα είναι στην, δυόμιση χρόνια που θα είναι ακόμα στην Προεδρία, θα είναι διατεθειμένο να τραβήξει το αυτή στον πρόεδρο Ερντογάν? Και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει και ένα εσωτερικό θέμα. Το εσωτερικό του θέμα είναι αν στα 72 του που είναι τώρα θα μπορέσει να ξανά είναι υποψήφιος για άλλα 5 χρόνια όταν θα λήξει η τρέχουσα θητεία. Η τρέχουσα θητεία λήγει το Μάιο του 28, δηλαδή σε 2 χρόνια. Όμως μετά δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα της Τουρκίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο παράθυρο, όχι παραθυράκι, το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο πρόεδρος ο οποίος τελείωσε η θητεία του προώρα μπορεί να ξαναείνει υποψήφιος για μία τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσας δεύτερης λόγω των πρόωρων εκλογών. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν θέλει να πάει σε πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116 για να ξανακάτσει άλλα 5 χρόνια στην ηγεσία. Για αυτό πώς μπορεί να το κάνει να πάει σε πρόωρες εκλογές? Επικαλούμενος μείζον εθνικό θέμα, π.χ. τα ελληνοτουρκικά. Θα μπορούσε να επικαλεστεί ότι δέχεται προκλήσεις από το Ισραήλ και πρέπει να πάρει ανανεωμένη εντολή για να δει τι θα κάνει, πώς αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Και βεβαίως και το θέμα της οικονομίας. Άρα στείνει ένα σενάριο, οργανώνει μια κατάσταση, ούτως ώστε το τρεπνό μετά το ωφελή μου, δηλαδή να ωφελείται και γεωπολιτικά όπου μπορεί και όσο μπορεί, να κλιμακώνει όποτε και όπως θέλει, για να έχει και έναν εσωτερικό αντίκτυπο τέτοιο, ούτως ώστε θα τον βοηθήσει αυτός ο αντίκτυπος να ξαναεκλεγεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο σενάριο, και αν κάποιος μου πει για δημοσκοπήσεις και για δημοκρατία στην Τουρκία, ας πάει να ρωτήσει τους τσεχαπίτες τώρα που τους έχει διαλύσει το κόμμα και τους έχει όλους στη φυλακή και τους διαλύει την αντιπολίτευση δηλαδή τελείως, και να θυμηθούν το εξής, ότι στην Τουρκία δεν έχει σημασία τι ψηφίζεις. Σημασία έχει ποιος μετράει τους ψήφους. Και ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά πώς να μετράει ψήφους και να βγαίνει συνεχώς αρχηγός της χώρας, είτε ως πρωθυπουργός παλαιότερα ή ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι καλό για μας που υπάρχει ο Ερντογάν τελικά, ή είναι κακή μοίρα?
0: Κακή μοίρα είναι που έχουμε τους Τούρκους γείτονες.
1: Καλά, αυτό είναι τώρα πολλών αιώνων θέμα.
0: Έχει δείξει ότι δεν είναι φιλοπόλεμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου επικίνδυνος, γιατί λειτουργεί με την έννοια της πολιορκίας. Δηλαδή προσπαθεί να σου κάμψει το ηθικό και να κερδίσει, να ωφεληθεί ό,τι μπορεί με τα λόγια, με πράξεις, με κινήσεις οι οποίες φοβίζουν τον αντίπαλο και ό,τι κερδίσει.
1: Πάντως τον πόλεμο τώρα τελευταία με την Αμερική και το Ιράν ήταν απομονωμένος, ήταν μόνος του ο Ερντογάν και η Τουρκία, ήταν μόνη της.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω λάθος, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο πουθενά γεωπολιτικά.
0: Δεν έπαιξε ρόλο, διότι πάρα πολύ απλά και στο ΝΑΤΟ και γενικώς με αυτά που λέει ο πρόεδρος Ερντογάν δεν την εμπιστεύεται πλέον η Δύση γεωπολιτικά, όχι οικονομικά.
1: Ναι, γεωπολιτικά.
0: Δηλαδή. Έτσι, γιατί οικονομικά η Δύση είναι εκτεθειμένη μέσα στην Τουρκία με τις τεράστιες επενδύσεις που έχει και δεν θα ήθελε να πτωχεύσει την Τουρκία και να καταρρεύσει. Αλλά γεωπολιτικά, ναι, η Τουρκία είναι πιο απομονωμένη από ό,τι ήταν παλιά και λίγο-λίγο αρχίζει να μην παίζει έτσι, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μεταξύ Ισλάμ και Δύσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ερντογάν για όλα αυτά, για να τα αντιμετωπίσει, έχει το δόγμα που αναφέρει ο Λέων Τολστόι στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη», «Βαϊνά η Μύρ», που έχει το στρατικό Κουτούζοφ που νικάει χωρίς μάχη τον Απολέοντα. Αφήνει δηλαδή τις συνθήκες ή δημιουργεί συνθήκες τέτοιες ώστε τον Απολέον να χάσει και να γυρίσει αποδεκατισμένος πίσω στη Γαλλία. Ο Κουτούζος λοιπόν λέει μέσα στο έργο αυτό: «Έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή». Ο Ερντογάν είναι αυτής της λογικής, αυτού του δόγματος.
1: Κερδίζει χρόνο και υπομονή δηλαδή.
0: Χρόνο, υπομονή, κάνω πολιορκία και παίρνω λίγα-λίγα, αλλά παίρνω. Κομμάτι-κομμάτι τη φορά. Δεν πάω να τα πάρω όλα μαζί, μία και έξω. Τώρα, αν με ρωτάτε,

0: όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, ποιον θα προτιμούσα μεταξύ Ερντογάν και κάποιου Κεμαλικού, σαφώς και προτιμώ τον Ερντογάν, διότι τον ξέρουμε τώρα 25 χρόνια τουλάχιστον.
1: Και είναι προβλέψιμος.
0: Είναι πλήρως προβλέψιμος, ξέρουμε τι κάνει, τα λέω, μεγαλώνει λίγο-λίγο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνος. Και σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα ένα νέο σφριγγυλό εθνικιστή και μαλιστή, ο οποίος θα τα είχε καλύτερα ακόμα με τη Δύση, θα το έπαιζε δηλαδή δυτικόφιλος, και από την άλλη μεριά θα έβγαζε έναν άκρατο εθνικισμό κατά της Ελλάδας.
1: Να ρωτήσω, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης είναι ακόμα μας φυλακή?
0: Ναι, ο Μάμος είναι φυλακή, βέβαια.
1: Εδώ δεν υπάρχουν ακόμα αντιδράσεις από την Ευρώπη ή τελειώσανε?
0: Οι αντιδράσεις είναι τελείως χλωμένες έως πεθαμενοί, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να παρέμβει στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας. Πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη για ατασταλίες σε δημόσιες συμβάσεις. Τον έπιασε το Καμούι Χαλεκουρουμού, που είναι ο έλεγχος δημοσίων έργων δημοσίων συμβάσεων. Και ως εκ τούτου είναι μέσα για ατασταλίες. Δεν είναι μέσα γιατί.
1: Για πολιτική.
0: Δεν είναι μέσα για τις ιδέες του, είναι μέσα γιατί πιάστηκε με τη γύρα στην πλάτη. Έτσι είναι το κατηγορητήριο τουλάχιστον.
1: Ναι. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια της Τουρκίας, τα οποία από ό,τι θυμάμαι πόσα χρόνια τώρα τα είδα, πώς να το πει κανείς, καταστρατηγούνται κάθε τόσο και λιγάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κλείνοντας τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, και θέλω να κλείσω με αυτό, νομικά τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας, και μπορεί να το κάνει πριν ψηφιστεί ή, ή μετά?
0: Λοιπόν, νομικά δυστυχώς πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί η πράξη του αντιδίκου σου. Και στη συνέχεια του ίδιου του αντισυμβαλόμενου και συνέχεια στην αντιδράση, να κάνει την προσθήκη αντίκρουση, όπως λέμε. Όμως, σε επίπεδο διπλωματικό-γεωπολιτικό, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κάνει ζυμώσεις ήδη αυτή τη στιγμή, να προετοιμάζει δηλαδή τα διεθνή φόρα ότι η Τουρκία θα φέρει αυτό, ότι θα παραβιάσει όχι μόνο ελληνικό έδαφος και κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά θα παραβιάσει ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί η Ελλάδα είναι Ευρώπη, ότι δεν θα ασκήσει το διεθνές δίκαιο ως αντικειμενικά όρι, πρέπει να το ασκεί μια χώρα, αλλά θα το εφαρμόσει αλλά τούρκα, δηλαδή υποκειμενικά, όπως αυτή νομίζει. Θα λύσει το πρόβλημα του Αιγαίου, λέει, κατά ως εμίδοκη, δηλαδή όπως εμένα μου φαίνεται. Ως εκ τούτου λοιπόν η Ελλάδα πρέπει και ελπίζω να κάνει διπλωματικές κινήσεις προετοιμασίας και να κλείνει συμμαχίες κατά της Τουρκίας σε αυτό το θέμα, ώστε μόλις αυτό γίνει η Τουρκία να δεχτεί μια ομοβροντία αντιδράσεων, ούτως ώστε ο νόμος πλαίσιο που θα είναι γενικός να παραμείνει στα χαρτιά γενικός και να μην έρχονται στο μέλλον εφαρμοστικοί νόμοι και διατάγματα, προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν, που θα εξειδικεύουν αυτό το νόμο και θα έρχονται και θα παρενοχλούν Έλληνες ψαράδες, ελληνικά έργα μέσα στο Αιγαίο, ελληνικές ποντίσεις καλωδίων, ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες ή οτιδήποτε, και πάει λέγοντας.
1: Ας πάνε όλα καλά, πιστεύω. Αν και νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, μπορεί η Ελλάδα να το έχει κάνει ήδη θέμα από ό,τι αντιλαμβάνεστε κι εσείς και το έχετε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να μην έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον αν ψηφιστεί στην Τουρκία όλο αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν ξέρω, υπήρχε και παλιά αυτό το θέμα, αυτό το όνειρο των Τούρκων?
0: Ναι, η γαλάζια πατρίδα την έκαναν βέβαια τα τελευταία χρόνια ως δόγμα. Όμως αυτό που είπα προηγουμένως, ο Νιχάτε Ρίμ, όποιος θέλει ας τον γκουγκλάρει το όνομά του να λέει τι προσωπικότητα ήταν αυτός, το δόγμα του Νιχάτε Ρίμ ήταν ακριβώς αυτό, ότι τη δεκαετία του 50 θα διεκδικούμε όσα πιο πολλά μπορούμε, θα τα κρατάμε σε χαμηλό επίπεδο με σκοπό σε βάθος χρόνου, αφού τα έχουμε κάνει de facto εκ των πραγμάτων αμφισβητήσιμα, να τα κάνουμε και να τα νομοθετούμε κιόλας, να νομοθετούμε κιόλας για αυτά. Επομένως, ναι, είναι παλαιό. Δεν το ονόμαζαν γαλάζια πατρίδα, αλλά είναι ένα δόγμα διεκδικήσεων παλιό, βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριο Σταθακόπουλο ήταν μαζί μας, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σταθακόπουλο. Θα τα πούμε πάλι στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ιόνιον FM, ραδιοργίας εκπομπελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος, κύριος Μανώλης Κωτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Αστεία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωτάκη.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Τρουμπάκο. Χαρά μου να ανταποκρίνομαι και στις δικές σας προσκλήσεις, αλλά και στο αγαπητό φίλο του Αντώνη του Γρηγορόπουλου.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας τιμάτε και στο ραδιόφωνο και το γνωρίζετε αυτό. Είναι τιμή για το ραδιόφωνο
10: ο
9: και για την εκπομπή.
10: Συνεργαζόταν με τον αδερφό μου στο παρελθόν.
9: Το γνωρίζω. Χρόνια.
10: Ο αδερφός μου συνεργαζόταν με
9: τον Αντώνη. Ο αδερφός με τον Αντώνη, ναι.
10: Σωστά.
9: Και σας εκτιμά ιδιαίτερα και ο Αντώνης.
10: Αμοιβαία τα αισθήματα.
9: Αμοιβαία. Πάμε στην πολιτική αυτή συγκυρία. Τι ξεκινάνε τώρα, είναι η προεκλογική περίοδος, τι νέα δεδομένα έχουμε και αν θα κάνει κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με αυτά που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Κωτάκη.
10: Κοιτάξτε, Στουρμπάκο, το ερώτημα δεν είναι οι αριθμοί, αλλά το ερώτημα είναι αν καταλαβαίνεις τους ανθρώπους. Γιατί εγώ θα σας έλεγα κατ' οικονομίαν για την ερώτησή σας να πω ότι αύριο η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα έλυσε τα προβλήματα τώρα που είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση ή τα προβλήματα επιδεινώθηκαν? Και αν τα προβλήματα επιδεινώθηκαν, δεν βγάζει νόημα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση? Στην πραγματικότητα μιλάμε για την ίδια την ουσία της πολιτικής και όχι για την αρχιτεκτονική, τη μηχανική της πολιτικής. Εδώ εμείς στην Αθήνα, οι ακροατές σας στο Ιόνιο, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σε αυτή τη λογική. Έχουμε εθιστεί σε ένα κοινικό τρόπο προσέγγισης της πολιτικής που μετράει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και ψάχνει να βρει συνδυασμούς αποτελεσμάτων, εδρών για να καταλήξει η χώρα να είναι κυβερνήσιμη. Αυτό όμως που χρειάζεται η χώρα δεν είναι μόνο να είναι κυβερνήσιμη, αλλά να είναι και αξιόπιστη.
9: Και σοβαρά κυβερνήσιμη.
10: Και γενναία απέναντι στους πολίτες της, οι οποίοι με το αίμα των φόρων τους ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ζουν το κράτος. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος.
9: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι μπερδεύεται το πράγμα πολιτικά, εφόσον κατεβαίνει και στην αρένα ο κύριος Τσίπρας και ένα σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει και το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εδώ αρχίζει και μπερδεύεται λίγο το πράγμα με την έννοια ότι τι πρόκειται, τι θέλει, τι στόχους έχει καταρχάς ο κύριος Τσίπρας και τι ο κύριος Σαμαράς.
10: Κοιτάξτε, το πράγμα δεν μπερδεύτηκε έτσι από μόνο του. Το πράγμα μπερδεύεται επειδή απέτυχε η κυβέρνηση. Όταν είσαι μόνος σου και αποτυγχάνεις και υπάρχει τάση πολυκερματισμού, αυτό σημαίνει ότι εσύ έδωσες το έναυσμα για να κομματιαστεί και να γίνει.
9: Σαφώς, αυτό είναι ανεπάρκεια της κυβερνήσεως όλο αυτό που βλέπουμε.
10: Δηλαδή έχει προηγηθεί, ξέρετε, ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών, το οποίο έδειξε ότι έφυγαν χωρίς να έχει μιλήσει δημοσίως κανείς από τους πρώην πρωθυπουργούς, 13 μονάδες ποσοστού νεοδημοκρατών και από το 41% πήγε η Νέα Δημοκρατία στο 28. Άρα ό,τι γίνεται σήμερα είναι αποτέλεσμα του κενού που δημιούργησε με τις πράξεις ή τις παραλήψεις της η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο ερώτημα που μου θέσατε. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, αν κρίνουμε από το όνομα που διάλεξε αλλά και τις ρότητες του κινήσεις, αυτό το οποίο στοχεύει στην πρώτη αναμέτρηση τουλάχιστον είναι η περιχαράκωση του χώρου της αριστεράς. Ενώ υποτίθεται ότι έκανε ένα rebranding το οποίο θα τον οδηγούσε σε μεγαλύτερα ανοίγματα στο κέντρο και στη μεσαία τάξη, τελικά το πήρε απόφαση ότι αυτό στην παρούσα φάση δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, δεν περνάει, οπότε επέστρεψε στα παλαιά ιδιώματα και το μόνο που θα κάνει τη διαφορά, αν την κάνει μέχρι τέλους, από το να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα ονομασία, θα είναι αν μείνουν εκτός του νέου κόμματος ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, με αυτά τα πρόσωπα τα οποία συζητάμε τώρα ή ο Νίκος Κοτζιάς. Και έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, δεν ξέρω αν υποκινεί, θα ήθελα να πιστέψω ότι ανακατεύεται τέτοια, ότι υπάρχει αντίστοιχη κίνηση για άλλο κόμμα από τον κύριο Πολάκη. Γιατί όταν ακούω τον Πρωθυπουργό χιουμοριστικά να λέει ότι το ΕΑΜ το κράτησε ο κύριος Πολάκης από το ΕΛΑΣ που κράτησε ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα μπορούσαν να το πάρουν σαν πλάκα, αλλά πολλές φορές μέσα από τις πλάκες λέγονται και πράγματα που μπορεί να γίνονται.
9: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Πολάκης.
10: Δεν έχω πληροφορία. Θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά επειδή παρατηρώ πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη που μεταξύ σοβαρού και αστείου προαναγγέλει πράγματα, την άλλη φορά έλεγε, ας πούμε, στη συνέντευξη στον Άλφα, αχ, και να είχαμε ένα βίντεο που να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Πατέβη και μετά από τρεις μέρες
9: εμφανίστηκε ένα βίντεο.
10: Ναι. Ναι, ναι. Επειδή έχει λοιπόν το modus operandi του υπόπτου είναι συγκεκρισμένο, το θαυμίζω και το αξιολογώ. Δεν λέω ότι θα συμβεί απαραίτητος. Αλλά πάντως ο κύριος Τσίπρας σίγουρα θέλει να στοχεύσει στο ποσοστό αυτό που πήρε σαν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, δηλαδή 17-19%-20%, και να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Αυτό νομίζω τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Συντηρητικά πάει. Και όχι οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως η όλη του στάση, ας πούμε, όπως εμφανίστηκε, παράγει ανασφάλεια. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω μερικά ζητήματα. Όταν η κυβέρνηση σε κατηγορεί ότι με την πολιτική σου δημιούργησες ανασφάλεια, τρόμο και άγχος στον ελληνικό λαό το καλοκαίρι του 2015, είναι δυνατόν να επιλέγεις όνομα κόμματος που δεν είναι κανονικό, δεν είναι συμβατικό και να παράγει πάλι καινούργια ανασφάλεια? Δηλαδή ούτε αυτό ήταν κανονικό που έγινε τώρα.
9: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχει ένα μεγάλο κοινό, δεν ξέρω, πολιτικό, ένα κομμάτι μεγάλο, μια δεξαμενή, η οποία θα με ακολουθεί και με βγάζει και δεύτερο.
10: Ναι, τώρα εγώ λέω για το πώς γίνεται το καμπάχ κάποιου που υποτίθεται ότι επιστρέφει για να μην είναι αντιπολίτευση. Υποτίθεται, έτσι.
9: Υποτίθεται, ναι.
10: Ναι, ναι. Κάποιος που σκέφτεται πλειοψηφικά δεν εμφανίζεται με σύνδρομο εμφυλίου πολέμου πίσω. Και με ένα όνομα το οποίο μπερδεύει την Ελλάδα με τον εμφύλιο, αυτές οι δύο έννοιες είναι ασύμβατες. Η Ελλάδα είναι ένα ενιαίο σύνολο, ο εμφύλιος πόλεμος ήταν δύο σύνολα.
9: Το ζητούμενο είναι ότι δεν παίρνει χαμπάρι, που θα λέει κανείς έτσι πιο λαϊκά, ο κύριος Τσίπρας, και συνεχίζει. Γιατί έχει πίσω, πέρα από τις τράπεζες και όλα αυτά από το νομο, που είχε φέρει στην ενός κυβέρνηση, έχει και τη συνθήκη των Σεβετών με το μακεδονικό. Έχει προβλήματα και φαίνεται.
10: Κοιτάξτε τώρα, κύριε Στουμπάκο, δεν παίρνει χαμπάρι εκείνος, δεν παίρνει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός. Τι ωραίο διαζύγιο, ας πούμε, σε σχέση με τις πλειοψηφίες που είχε. Και χτες επέλεξε να κάνει κάτι άλλο. Ενώ, ας πούμε, υπάρχει τεράστια αμφισβήτηση της δικαιοσύνης για την φερόμενη κομματικοποίησή της και ταύτισή της με την εκτελεστική εξουσία, πήρε τώρα ο πρώην πρωθυπουργός την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν αντιπρόεδρος του Αγίου Πάγου μέχρι προχτές,
9: ναι,
10: και την πήρε μαζί του στην κατάθεση της συνδετικής διακήρυξης του κόμματος. Τι συμπέρασμα βγάζουν οι πολίτες για τους δικαστές όταν τους βλέπουν κατευθείαν από την έδρα του Άγιου Πάγου να πηγαίνουν σε ένα κόμμα? Και αυτό λάθος. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι έχει χάσει τεύχη επεισόδια από το πώς αυτή τη στιγμή σκέφτεται η ελληνική κοινωνία. Εκτός και αν ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς, Δεν θα το απέκλεια. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είμαι και κατηγορηματικός ότι τα ξέρουμε όλα οι δημοσιογράφοι. Και κάνει πράγματα που θα το βγουν. Θα το δούμε, βασίλειο.
9: Θα φάνει αυτό, ναι.
10: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εγώ έτσι σκέφτομαι. Τώρα μπορεί να είμαι και ξεπερασμένος.
9: Όχι, έχει μια σοβαρή λογική αυτό που λέτε και θα το δούμε ούτως ή άλλως.
10: Ναι, σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται ότι ο πρωθυπουργός έστησε μια παγίδα στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καρεστιανού λέγοντας ότι θα κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Υποτίθεται ότι αυτοί τσίπησαν. Υποτίθεται ότι αυτοί ανακοίνωσαν τα κόμματά τους εσφευσμένα και τώρα έχουν ανέβει στο ρίφι και γι' αυτό και δίνουν ξύλο και τρώνε ξύλο ουσιαστικά. Ο κύριος Σαμαράς, έχω την εντύπωση, όχι την πληροφορία, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης επιθυμεί να ανεβάσει τον κύριο Σαμαρά στο ΡΙΚ για να τον φθείρει, ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να του δώσει χρόνο για να φθαρεί. Δηλαδή, η εκτίμησή μου είναι ότι το κόμμα Σαμαρά, εφόσον ιδρυθεί, θα γίνει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Θα έχουμε τακτικές παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, όπως με την τελευταία ομιλία του στη Βουλή, αλλά δεν θα υπάρχει κομματική δραστηριότητα. Το κόμμα θα είναι εν υπνώση και θα είναι έτοιμο να εκκινήσει την τροχιοδρόμηση κοντά στις παραμονές των εκλογών. Όποτε
9: άρα μιλάμε ή μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης.
10: Ναι, είτε Οκτώβριο είτε την άνοιξη του 27.
9: Ναι. Με συμμαχία, θα λέγει κανείς, πώς να το πει κανείς σε εισαγωγικά, του κυρίου Καραμαλή προς τον κύριο Σαμαρά, αν κατέβησε με κόμμα.
10: Δεν νομίζω ότι ποτέ δημοσίως ο κύριος Καραμαλής θα στηρίξει με δήλωσή του οποιοδήποτε κόμμα, ούτε τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω θα στηρίξει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι δεν θα κάνει καμία δήλωση για κόμμα, από τη στιγμή μάλιστα που έχει αποσυρθεί από το δημόσιο βίο ως βουλευτής. Παρεμβαίνει ως πρώην πρωθυπουργός για μεγάλα θέματα, όπως είναι για τα θέματα των εθνικών θεμάτων και τα θέματα δημοκρατίας.
9: Και τώρα τον είδαμε, τον ακούσαμε και για Γαλάζια, πατρίδα, για όλα.
10: Σας λέω, ναι, για τα μεγάλα, οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται να μιλούν για τα πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπαίνουν ποτέ στην κομματική αντιπαράθεση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, μπορεί και να διαψευστώ. Όμως, όποτε και όταν θα γίνουν οι εκλογές, εγώ δεν αναμένω κάποια δήλωση Καραμαλή υπέρ οποιοδήποτε κόμματος.
9: Τώρα. Η κυρία Καρεστιανού, πώς θα το πει κανείς, έχασε, θα έλεγε κανείς, πόντους με τις δηλώσεις που είχε κάνει για τις εκτρώσεις και για όλα αυτά.
10: Τα νούμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή τη δείχνουν να την πάει καλά. Δηλαδή αυτό μας λένε δημοσκόποι, ότι παίρνει. Και όταν λέμε δημοσκόποι, δεν εννοούμε όχι μόνο αυτούς που είναι εκτός της ΕΔΕΑ, του συνδέσμου, αλλά και αυτούς που είναι επίσημα μέλη. Κοιτάξτε τώρα, ενώ η κυρία Καρεστιανού ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα μουδιασμένα και η ομιλία στο Βελίδιο, καθώς και η εκδήλωση είχε οργανωτικά θέματα, μεγάλα οργανωτικά θέματα, για όσους την παρακολούθησαν, τις τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις που κάνει, την παρακολουθώ στο TikTok ή στις τηλεοράσεις όπου προβάλλεται, μπασεριτώσει, δείχνουν μια βελτίωση της προς την κατεύθυνση ότι γίνεται πια πολιτική αρχηγός. Ότι μιλάει κανονικά σαν πολιτική αρχηγός και. Ουσιαστικά καλύπτει τα ελαττώματά της. Από εκεί και πέρα, από το σημείο αυτό μέχρι το τι ποσοστό θα πάρει, αυτό είναι μια εκτίμηση την οποία θα κάνει ο ελληνικός λαός, όχι εμείς. Αλλά όσο και αν ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει τρύπες στη στρατηγική του, θα είναι εκεί η κυρία Καρεστιανού για να τις αξιοποιεί.
9: Μάλιστα. Τώρα, σας άκουσα και σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, κύριε Κοντάκη, και το διάβασα επίσης, ότι η χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη με το δημογραφικό. Έχει περίπου 8,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και άλλο 1,5, αν δεν κάνω λάθος, μετανάστες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι.
10: Ναι.
9: Και όλο αυτό οδηγεί σε ένα περίεργο τοπίο όσον αφορά τη χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
10: Κύριε Στρουμπάκο, μας έλεγε προμηνός ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Βούλογλου, ότι φέτος τα νηπιαγωγεία του Δήμου γράφηκαν του Δήμου Νέας Φιλαδελφίας, έτσι. Μόλις 144 παιδιά, αντιλαμβάνεστε. Οι έρευνες, αυτό το οποίο ακούσατε, ήταν ουσιαστικά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από την απογραφή. Είμαστε 8,5-9 εκατομμύρια Έλληνες, τα υπόλοιπα μετανάστες. Όμως, οι προβολές που δείχνουν τα διεθνή Ινστιτούτα μας λένε ότι αν συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, το 2075, αν θυμάμαι καλά, θα έχουν περιοριστεί στα 7 εκατομμύρια από τα 10-11 που είμαστε σήμερα. Αυτό είναι μεγάλες τάσεις συρρήκνωσης, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον χρόνο. Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας, είναι το υπαρξιακό πρόβλημα. Αν θα υπάρχουμε ως έθνος, και δεν βλέπω τις πολιτικές ηγεσίες να κάνουν και πάρα πολλά για να το αντιμετωπίσουν. Μόνο σε μια περίοδο συνέβη αυτό, πρέπει να σας πω, όταν υπήρξε μια γενναία πολιτική απέναντι στους τρίτεκνους, την περίοδο 2004-2009. Το λέω αυτό γιατί μετά τα νούμερα της Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν αντιστροφή στην κάμψη των γεννήσεων. Όταν ήρθαν τα μνημόνια και εμφανίστηκαν οι τρόικες, οι μόικες, η τότε κυβέρνηση και κατήργησε και αυτά τα επιδόματα και τις ενισχύσεις για τους τρίτεκνους, επιστρέψαμε μετά στους γνωστούς αργούς ρυθμούς αναπαραγωγής μας ως έθνος.
9: Την ίδια συγκυρία που ερημώνεται, έτσι, η Ήπεθρος, τα χωριά μας, ούτως ή άλλως.
10: Αφού αποσύρεται το κράτος.
9: Και αποσύρεται το κράτος. Και έχουμε μια Αθήνα η οποία έχει το 60% του πληθυσμού της χώρας.
10: Άμα πας τώρα άμα δεις την Ελλάδα από ψηλά, θα μοιάζει μια τρύπα κεφαλοτήρι. Και πληθυσμιακά, δηλαδή ιδιαίτερα στο βόρεια σύνορά μας που έχουν αποσυρθεί πληθυσμοί, αλλά και οργανωτικά. Δηλαδή, ταχυδρομείο ψάχνεις να βρεις. Δεν υπάρχει ταχυδρομείο. Επίσημα πρέπει να πας τώρα σε κανένα σούπερ μάρκετ, σε κανένα τουριστικό γραφείο για να στείλεις γράμμα. Αστυνομικό τμήμα, σχολείο, εφορίες, παλαιό ΙΚΑ που σήμερα λέγεται ΕΦΚΑ. Λέω μερικά παραδείγματα που μου έρχονται πρόχειρα, έτσι, γιατί δεν ήταν μοναδικά. Τράπεζες. Κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Σου λέει το κράτος, σήκω και φύγει από εκεί. Δεν σε θέλω. Έλα κοντά στο βουντρούμι του λεκανοπεδίου για να σε ελέγχω καλύτερα, για να σε τρομάζω περισσότερο, για να σε χειραγωγώ όπως θέλω εγώ.
9: Πιο εύκολο, πιο εύκολο σε χειραγωγώ αν είσαι εδώ. Ναι.
10: Φυσικά τώρα εντός εισαγωγικών τώρα το λέω, μην παρεξηγηθώ.
9: Όχι,
10: όταν,
9: όχι.
10: Όταν είσαι μέσα στο κοπάδι, μαντρωμένος μέσα στο μάτι.
9: Δεν μπορείς να μου φύγεις.
10: Είναι πιο εύκολα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας υποχωρούν ραγδαία στην περιφέρεια στο 20% και κάτω του 20% και αντέχουν όπως αντέχουν στο λεκανοπέδιο.
9: Βέβαια, σύν το γεγονός ότι υπάρχει μια περίεργη ή λάθος, λανθασμένη πολιτική απέναντι στους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς, οπότε παίζουν όλα ρόλο.
10: Μα τώρα εδώ πήγαν και ψηφίσαν τη Μερκοσούρ και φέρνουν κοτόπουλο από την Αργεντινή. Ποιους κτηνοτρόφους μας λέτε?
9: Κοτόπουλα
10: με σαλμονέλα από την Αργεντινή.
9: Ορίστε. Ένα σχόλιο τελευταίο για τη γαλάζια πατρίδα του κυρίου Ερντογάν και αν μπορούμε εμείς πριν το υλοποιήσουν αυτοί ως νόμο, στο νομοσχέδιο, να κάνουμε κάτι έστω από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που γνωρίζει απειλή στα ανατολικά της σύνορα και, κύριε Στρουμπάκο, αυτή την απειλή τη χρηματοδοτούν οι εταίροι μας. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με τους Τούρκους στα επίπεδα των εξοπλισμών. Οι Ιταλοί το ίδιο. Οι Γερμανοί κατά μείζονα λόγο. Οι Άγγλοι εκτός συναγωνισμού μαζί τους. Και ο λιγότερον οι Γάλλοι. Όλη η Ευρώπη κάνει δουλειές με τους Τούρκους αυτή τη στιγμή. Και αγοράζει και πουλάει όπλα από τους Τούρκους. Πώς λοιπόν θα κάνουμε συμμαχία στην Ευρώπη και θα κάνουμε διαβήματα όταν οι άλλοι οικονομάνε στην πλάτη μας?
9: Ακριβώς. Κύριος Μανώλης Κοτάκης μαζί μας στην εκπομπή, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά. Καλό Σαββατοκύριακο και ο Θεός να βάλει το χέρι του, κύριε Κοτάκη, όπως πάντα.
10: Αυτό το τελευταίο που είπατε, πράγματι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο Θεός της Ελλάδος, θα έλεγα.
9: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Γεια σας, κύριε Στουμπακό.
9: Γεια και χαρά, ευχαριστώ. Η Όνιον FM, ραδιουργίας εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τρουμπάκος. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή την κυρία Κυριακουλέα Σταυρούλα, την οδοντίατρο εδώ από το Μαρούσι, που είναι και το στούντιο κοντά στο οδοντοιατρίο της κυρίας Κυριακουλέα, της Σταυρούλας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος από την στοματική υγεία και για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
11: Καλησπέρα σας.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριακουλέα.
11: Για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα.
9: Και για μας επίσης, να ξέρετε.
11: Το ακροατήριό σας.
9: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξεκινώντας να πούμε ποια είναι η σημασία της στοματικής υγείας για τον οργανισμό και τι χρειάζεται να κάνουμε καθημερινά για την υγεία αυτή των δοντιών μας.
11: Θα σας πω. Η στοματική υγεία είναι πολύ σημαντική για ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα υγιές στόμα μας βοηθά να μασάμε σωστά, να μιλάμε καθαρά και να χαμογελάμε με αυτοπεποίθηση. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Επίσης, η κακή υγεία των δοντιών και των νούλων μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα του σώματος. Αυτό το ξέρουν πολύ λίγο οι Έλληνες οδοντιατρικοί ασθενείς. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας δεν γνωρίζει ότι οι φλεγμονές και τα μικρόβια του στόματος συνδέονται με προβλήματα όπως καρδιαγγειακά, ζαχαρώδη διαβήτη, προβλήματα στο έντερο μέχρι και καρκίνο του παχαίους εντέρου, νεφρικές ανεπάρκειες. Επομένως,
9: αυτό πώς γίνεται τώρα, κυρία Κουλέα?
11: Θα σας πω, διότι το αίμα μεταφέρει τα μικρόβια του στόματος. Γιατί το στόμα είναι μια κοιλότητα με πάρα πολλά μικρόβια, παθογόνα και μη. Το αίμα λοιπόν, όπως δηλίζει, περνάει από τα νεφρά και καθαρίζεται, περνάνε και τα μικρόβια του στόματος. Εγκαθίσταται εκεί ή μπορούν να εγκατασταθούν στο περικάρδιο, επομένως, ή στο παχιέντερο. Επομένως, όλο αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο οδοντιατρικός ασθενής, ότι η φροντίδα του στόματος έχει να κάνει και με τη φροντίδα όλου του ανθρώπινου οργανισμού.
9: Δηλαδή, η υγεία των δοντιών είναι δοχεία, συγκοινωνούνται με άλλα θέματα του οργανισμού.
11: Σκεφτείτε ότι έχουν βρεθεί στα καρκινικά κύτταρα του παχαίως εντέρου, έχει βρεθεί ο στρεπτόκοκκος του στόματος. Επομένως, δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η οδοντιατρική υγεία είναι συνυφασμένη με τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής.
9: Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο, σε εσάς δηλαδή?
11: Θα σας πω, από όταν βγαίνουν τα πρώτα νεογυλά δόντια, πρέπει καταρχήν οι νέοι γονείς να ενημερώνονται πώς θα καθαρίζουν τα νεογυλά δόντια. Υπάρχουν και οδοντόβουρτσες από την ηλικία 0 ετών, 2 ετών, 3 ετών. Και όταν αρχίσουν να βγαίνουν τα μόνιμα, πρώτα μόνιμα δόντια, δηλαδή στην ηλικία των 6, τότε θα πρέπει να είναι πολύ κοντά το παιδί στον οδοντίατρο και για να εξοικειωθεί με το οδοντιατρικό περιβάλλον και με το γιατρό, αλλά και για να μάθει τις οδοντιατρικές συνήθειες. Δηλαδή, πώς βουρτίζουμε, ότι βουρτίζουμε πρωί-βράδυ, με ποια οδοντόβουρτσα, ότι πρέπει την οδοντόβουρτσα να την αλλάζουμε κάθε 3 μήνες, ότι η οδοντόκρεμά μας πρέπει να είναι φθοριούχος, ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα πολλά γλυκά, τη ζάχαρη, τα αναψυκτικά και να προτιμούμε τα φρούτα. Αυτές βέβαια οι οδηγίες ισχύουν και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά.
9: Βέβαια, σαφώς.
11: Τα φρούτα, τα λαχανικά. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο 2 φορές το χρόνο.
9: 2 φορές το χρόνο.
11: Δηλαδή κάθε μία φορά το εξάμηνο. Γιατί ο οδοντίατρος μπορεί να μας εντοπίσει προβλήματα τα οποία εμείς αγνοούμε και τα οποία δεν μας δίνουν πόνο.
9: Ναι, τα οποία τι μπορεί να είναι αυτά που δεν δίνουν πόνο?
11: Να είναι χαλασμένα δόντια, τα οποία είναι με την περιδόνα τεριδονισμένα. Η τεριδόνα είναι ένα αερόβιο μικρόβιο που τρώει τα δόντια και σιγά σιγά μεθοδικά τρώει το δόντι μέχρι που να χτυπήσει στο νεύρο. Όταν πονάμε και λέμε «με πονάει το δόντι μου», ουσιαστικά το δόντι έχει καταστραφεί, γιατί η τεριδόνα έχει χτυπήσει μέχρι τον νεύρο. Επομένως, όσο πιο τακτικά κάνουμε οδοντιατρικό και προληπτικό έλεγχο, τόσο περισσότερο αποφεύγουμε ουλίτιδες, σφραγίσματα, πονόδοντους και ακόμα και στραβά δόντια.
9: Κυρία Κυριακουλέα, πώς ξεκίνησατε να γίνετε οδοντίατρος? Πώς έγινε? Υπήρχε στο σπίτι, στην οικογένεια κάποιος οδοντίατρος?
11: Όχι, κανένας. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και ο πατέρας μου πολιτικός μηχανικός. Από την τρίτη γυμνασίου έγινα εθελότρια του Ερυθρού Σταυρού και αποφάσισα να ασχοληθώ με τον ανθρώπινο πόνο, πιστεύοντας ότι τα επαγγέλματα υγείας δεν είναι επαγγέλματα. Είναι προσφορά στον άνθρωπο.
9: Είναι λειτουργήμα.
11: Είναι λειτουργήμα.
9: Από έτσι ξεκίνησατε? Αυτή ήταν η πρώτη σας, έτσι είπα. Από πόσο ετών δηλαδή, μικρή?
11: Από την τρίτη γυμνασίου.
9: Την τρίτη γυμνασίου. Τι λέτε, ναι. Τώρα, ο άνθρωπος που το είχαμε στο μυαλό μας πάντα, θα πάμε στον οδοντίατρο γιατί θα πονέσουμε. Δεν ισχύει.
11: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
9: Δεν ισχύει αυτό που λέγαμε από μικρά παιδιά. Θα πάμε στον οδοντίατρο και θα πονέσουμε. Θα πονάει. Πλέον δεν ισχύουν αυτά.
11: Όχι. Δεν ισχύουν. Αντιθέτως, σήμερα οι τεχνικές και η προσέγγιση του οδοντιατρικού ασθενούς, όποια ηλικία και να είναι, από την ηλικία των 6 μέχρι την ηλικία των 96, είναι ουσιαστικά ανώδυνες. Λαμβάνουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς, δηλαδή αν έχει αντανακλαστικά ισχυρά, αν παθαίνει ακόμα και...
9: Τι είπατε? Ναι, κυρία Κυριακουλέα, τι λέγατε?
11: Λοιπόν, έλεγα ότι με σύγχρονες τεχνικές προσεγγίζουμε τον οδοντιατρικό ασθενή σε όποια ηλικία και να είναι, είτε στα 6 είτε στα 96.
9: Mm-hmm.
11: Με ανώδυνες μεθόδους και πάνω απ' όλα γίνονται επισκέψεις για να γνωρίσουμε τους ασθενείς. Δηλαδή, το πώς, εάν έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αν έχουν αυξημένο το ανακλαστικό, ας πούμε, εάν παθαίνουν κρίση πανικού στον οδοντίατρο, εάν θέλουν αναισθησία ή όχι. Και πάνω απ' όλα τι θέλουνε. Όμορφα δόντια, λευκά δόντια, να μην πονάνε. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσέγγιση του ασθενού σε όλα τα επίπεδα. Και ψυχολογικά και πρακτικά.
9: Μπράβο, αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί σας είπα, έχει ο κόσμος, είχε παλιότερα, τώρα δεν έχει βέβαια, συνειρμικά στο μυαλό του αυτό, πάω οδοντίατρο θα πονέσω, άρα λοιπόν τον φοβάμαι τον οδοντίατρο ή την οδοντίατρο.
11: Όχι, το σύνθημα είναι ότι αν δεν πας στον οδοντίατρο, τότε θα πονέσεις.
9: Τότε θα πονέσεις.
11: Γιατί η πρόληψη σώζει. Γιατί. Σώζει από πόνο, σώζει από σφραγίσματα, και το ειδικό πρωτόκολλο για τα παιδιά λέει ότι αν ακολουθήσουν τα παιδιά από την ηλικία παιδική των 6 ετών μέχρι που θα αλλάξουν όλα τα δόντια και θα έχουν τα μόνιμα δόντια, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 13-14, αν ακολουθήσουν το προληπτικό πρωτόκολλο, δεν θα έχουν ούτε ουλίτιδα, ούτε χαλασμένα δόντια, ούτε στραβά δόντια.
9: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι τα τελευταία 20 χρόνια, δεν ξέρω αν κάνω, θα μου το πείτε εσείς, ο Έλληνας πάει στον οδοντίατρο.
11: Ναι.
9: Σε σχέση με παλιότερα, λέω, χρόνια. Αυτό εννοώ.
11: Σιγά, αλλάζει η ελληνική νοοτροπία.
9: Ακριβώς. Ναι.
11: Και οι νέοι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους για πρόληψη παρά για θεραπεία. Και αυτό είναι και αυτό που θέλω να περάσω στους ακροατές σας σήμερα. Ότι η πρόληψη σώζει. Και η πρόληψη είναι το βασικό κίνητρο που πρέπει κανείς να έχει για να επισκεφθεί τον οδοντίατρο.
9: Κλείνοντας, κυρία Κυριακουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μιλήσω για την αγάπη σας στη Μάνη, την γενέτειρά σας. Πείτε μου δύο λόγια για τη Μάνη, την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
11: Εγώ κατάγομαι από το Ίτυλο. Η Μάνη είναι ένας πολύ όμορφος τόπος. Έχει πολύ ωραίες θάλασσες, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με τους πύργους, αλλά θα σας πω ότι έχει και ιδιαίτερους ανθρώπους. Δηλαδή έχει ανθρώπους που έχουν μάθει σε μια λυπή ζωή, έχουν μάθει στον αγώνα, να ζουν δηλαδή με τα λίγα και να μάχονται για το σωστό και το δίκαιο. Η Μάνη λοιπόν είναι η πατρίδα μου, αλλά και ένας τόπος που σας προκαλώ να την επισκεφτείτε, και γιατί θα περάσετε όμορφα, αλλά και θα ζήσετε μια ιδιαίτερη φιλοξενία.
9: Κυρία Κυριακουλέα, λοιπόν, Σταυρούλα, ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή της ραδιουργίας εκ προμελέτης στο Ιόνιον FM. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και πραγματικά, αν είναι έτσι όλοι οι οδοντίατροι όπως εσείς, κυρία Κυριακουλέα, νομίζω ότι τρέχοντας θα έρχονται όλοι οι ασθενείς στα εργαστήριά σας και στα γραφεία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλό απόγευμα και καλό τρίμερο.
9: Καλό τρίμερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM, το ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος. Αυτή ήταν η εκπομπή σήμερα. Καλό τριήμερο να έχετε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την επόμενη εβδομάδα εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπογραφεί με το Ιράν η συμφωνία για παράταση κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Σημείωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 30,5%. Το κόμμα Τσίπρα 15,5% και το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού 12,6%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και το 55% των ερωτηθέντων. Εντός της ημέρας η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφάγημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Αναταράξει το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο με το κίνημα. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο η κεντρική επιτροπή. Πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου ή και παρέτηση του αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην κεντρική επιτροπή. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς σήμερα αναμένεται να εξαρτοποιηθούν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και Χασάν Ζεϊμπέκο. Κοντά στην έξοδο φαίνονται πως βρίσκονται Φωτίου και Μπούφη. Ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη, για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει ως 41 ετών καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 51 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένο Ολυμπιακό στο Πόλο Γυναικών, η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωση στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό De Vrij.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 αντίστοιχα θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλήνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Νομίζω ότι είναι η πιο αποτυχημένη, η πιο επιτυχημένη, αποτυχημένη, έλατε. Η πιο επιτυχημένη αποτύπωση του καλοκαιριού σε τραγούδι αυτό το καλοκαίρι του Σαββόπουλου. Λέξη-λέξη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το ακούσει και να μην θυμηθεί τα παιδικά του καλοκαίρια. Έτσι, σαν έρχεται η εικόνα λίγο σε σέπια, λίγο κυτρινισμένη, λίγο παλιά, λίγο αυτή η ζέστη, λίγο αυτή η νοχηλικότητα, λίγο το κοιμήσου, παιδί μου, το μεσημέρι που δεν ήθελες να κοιμηθείς, αλλά ήθελες να είσαι έξω και να τρέχεις. Λίγο τα λαδερά φαγητά, λίγο το καρπούζι, λίγο η θάλασσα, λίγο αυτή η μάνα που έδινε αγώνα κάθε φορά για να σε πάρει από την θάλασσα, που δεν ήθελες να φύγεις με τίποτα, όση ώρα κι αν ήσουν. Και αυτή η θαλπόρη του καλοκαιριού που όλα ήταν λίγο διαφορετικά και λίγο πιο αθώα σε σχέση με τώρα. Και τόσο ωραία τα αποτυπώνει ο Σαββόπουλος το καλοκαίρι του.

Πάρα πολύ καν 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Τρίτη 2 του Ιουνίου και υποδεχόμεθα το καλοκαίρι και ημερολογιακά αλλά και μουσικά με τραγούδια που να μας θυμίζουν το καλοκαίρι αλλά και τραγούδια που απλά μας θυμίζουν κάτι από την ημέρα όπως αυτό το A Kind of Magic των Queen που κυκλοφόρησε μια μέρα στα σήμερα πριν από 40 χρόνια. Τότε που ηλικιακά τα καλοκαίρια ήταν αυτό που περιέγραφα πριν, πάνω κάτω.

Συζητάει ολόκληρος ο κόσμος, συζητάει τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το ενδεχόμενο να οδεύουμε προς μία συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ να μοιάζει να θέλει οπωσδήποτε να καταλήξει αυτή την συμφωνία. Μοιάζει ότι γι' αυτόν πλέον έχει περάσει η ίστατη ώρα που θα μπορούσε να κρατάει καθυστερήσεις. Οι αγορές δεν είναι πολύ βέβαιες για όλο αυτό, γι' αυτό και παραμένουν σε ένα επίπεδο κοντά στα $94 το βαρέλι το Brent, κοντά στα $91 το βαρέλι το Crude. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Έκλεισε την Παρασκευή στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα. Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά τα κράτη να προμηθεύονται και πάλι φυσικό αέριο, να γεμίσουν τις δεξαμενές, τα αποθέματα που έλειψαν το προηγούμενο διάστημα. Είδα στα βενζινάδικα στην Αθήνα τιμή 1,99, σαν τα καρπούζια 9,99, 1,99, άρα να μην γράφει 2 μπροστά, και αυτό είναι θετικό, ακόμα και ψυχολογικά είναι θετικό. Θα δούμε από αύριο πώς θα προμηθευτούν πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Ξεκινάει και η νέα εποχή για το πετρέλαιο κίνησης με τη νέα επιδότηση των 15 λεπτών στην Αγγλία. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Θα τα δούμε αυτά αύριο αναλυτικά που θα υπάρχει εικόνα. Αλλά μέχρι τότε το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Εδώ συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις που έρχονται και φεύγουν και τα ποσοστά που δίνουν στα κόμματα. Είναι και αυτή μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Σήμερα έχει δημοσκόπηση ο Sky. Μέσα στη εβδομάδα έχουμε δημοσκόπηση στο Mega, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, δεν είναι κάλπη, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν γράφεται στην πέτρα ό,τι βγαίνει από την δημοσκόπηση. Είναι η εικόνα της στιγμής για το πώς βλέπουν οι πολίτες το πολιτικό σκηνικό. Και πέρα από τα αποτελέσματα, τώρα το αν είναι 30% η Νέα Δημοκρατία ή 25% ή αν είναι 22% ή 38%, είναι μια συζήτηση για την τεχνική των δημοσκοπήσεων. Αλλά είναι δεδομένο ότι η απόσταση από τον δεύτερο είναι πάρα πολύ μεγάλη, όποιος και αν είναι ο δεύτερος. Είναι δεδομένο ότι η εμφάνιση των καινούριων κομμάτων έφερε ανακατάταξη στην σειρά των κομμάτων, προφανώς, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο αυτή την εποχή ο Τσίπρας και η Ελλάς, το κόμμα του. Όπως επίσης η κυρία Καρστιανού, που είναι τρίτη στην σειρά, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η κυρία Καρστιανού, ακολουθεί το Πασόκ, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα για το Πασόκ, που νομίζω ότι περισσότερο έχει να λύσει τα δικά του ζητήματα και λιγότερο τα υπόλοιπα. Υπάρχει αυτή η μάχη για την κεντροαριστερά και ποιος θα επικρατήσει και αν μπορούν να συνεργαστούν ή όχι μεταξύ τους, και αυτό δημιουργεί στον κόσμο μια εικόνα αδυναμίας να αντιμετωπίσουν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος λέει ότι αφού εσείς δεν μπορείτε, εγώ θα ψηφίσω αυτόν που μπορεί, δηλαδή τον Κυριακό Μητσοτάκη, για να έχω και μια ασφάλεια. Διότι δημιουργείται και αυτή η αίσθηση του μην ξαναπέσουμε στα δύσκολα και όλο αυτό. Είδα και το μήνυμα του κυρίου Γιάννη από την Βιέννη, όπου αν δεν ήξερα ότι, επειδή έχει γράψει πολλές φορές για την ηλικία του, πόσο χρονών είναι, θα πίστευα ότι γεννήθηκε το 2015, διότι τα προβλήματα δεν ξεκινούν από το 2015. Τα προβλήματα μπορεί να κλιμακώθηκαν κάποια από τα προβλήματα του 2015, αλλά υπήρχαν από πριν. Και ούτε τα μνημόνια ξεκίνησαν το 2015. Μην βλέπετε που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι το μνημόνιο ξεκίνησε το 2015 και ότι αυτούς 6 μήνες έχουμε να συζητάμε για τα μνημόνια, τους καταστρεπτικούς ή οτιδήποτε άλλο για την ελληνική οικονομία, και πριν δεν υπήρχε ζήτημα, ούτε μετά υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, να, ας πούμε, η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ένα πόρισμα από παρακολουθήσεις που έλεγε, μάλλον όχι ένα πόρισμα, έστειλε τα αποτέλεσμα των παρακολουθήσεων που έλεγε ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Βλέπω από τις παρακολουθήσεις ότι διάφοροι υπουργοί και βουλευτές παρεμβαίνουν και ζητούν διάφορα. Μήπως να το ψάξουμε, δηλαδή να δούμε τι είναι αυτό, και επειδή το Σύνταγμά σας δεν επιτρέπει να ψάξω τους υπουργούς, να κάνουμε μια προανακριτική και να ξεκινήσουμε και την έρευνα τι γίνεται και με τους βουλευτές. Ήταν δεδομένο ότι από τους 12 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν εμπλέκονται και οι 12 με τον ίδιο τρόπο. Ήταν φανερό ότι δεν εμπλέκονται και οι 12 με τον ίδιο τρόπο στην υπόθεση. Παρ' όλα αυτά,
εμείς αποφασίσαμε ότι είναι μια σκευωρία η κοβέση που προσπαθεί να μας κάψει και αυτά και να μας κλείσει μέσα και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου που λέει τι. Πρώτον, ότι δεν έχουν όλοι την ίδια εμπλοκή, αυτό το ξέραμε, και ότι μάλλον η ζημιά δεν είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτή που αποδεικνύεται είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εξαιρετικά. Δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Αλλάζει κάτι. Αλλάζει κάτι στο ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο για εμάς τους πολίτες. Αν είναι πολλά εκατομμύρια ή λίγα εκατομμύρια, το ότι βάλανε λιγότερο ή περισσότερο το δάχτυλο στο μέλι κάποιοι, προσπάθησαν να το βάλουν ή ευνόησαν κάποιοι να βάλουν το δάχτυλο στο μέλι. Αλλάζει κάτι. Γιατί με ένα, από προχθές που ακούω αυτή τη συζήτηση, κοντεύω να τρελαθώ. Δηλαδή, εάν κλέψει εγώ, αν είμαι πολιτικός και κλέψω 10 ευρώ, με κάνει λιγότερο κακό πολιτικό. Δεν λέω όλα τα υπόλοιπα, κλέφτη, εγκληματία κτλ. Με κάνει λιγότερο κακό πολιτικό με το αν κλέψω 1 εκατομμύριο. Γιατί δεν το έκλεψα κατά λάθος, δεν έκανα ένα λάθος και χάσαμε 10 ευρώ. Ήξερα τι κάνω. Τώρα, το αν το κάνω για 10 ευρώ ή για 1 εκατομμύριο, στη δική μου συνείδηση τουλάχιστον, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί στο ταμείο να έχει μεγάλη διαφορά. Μπορεί για το δικαστήριο να έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά στη δική μου συνείδηση, αυτός είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι κάνει μια παρανομία και την κάνει την παρανομία. Και είναι πολιτικός. Και ψηφίζει για μένα. Και νομοθετεί για μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει λιγότερο βαρύ το ότι είναι μερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και όχι εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση εμένα με ξεπερνάει και δεν καταλαβαίνω πώς αθωώνονται κάποιοι επειδή δεν έκλεψαν εκατομμύρια αλλά έκλεψαν χιλιάδες ευρώ. Άρα, okay, όλα καλά. Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει να βρει τι έχει γίνει εδώ πέρα. Δεν τη βοηθάμε και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, οπότε ψάχνει να βρει εδώ τι έχει γίνει. Το γεγονός ότι καταλήγει σε ένα πρώτο συμπέρασμα δείχνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Το ύψος του ζητήματος αναζητούμε, το μέγεθος και ποιοι εμπλέκονται σε όλο αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι φραπέδες, οι Φεράρι, όλα αυτά δεν είναι αποτελέσματα απλά ενός έξυπνου κριτικού που βρήκε την τρύπα. Είναι αποτελέσματα ενός συστήματος που είτε κάποιοι έβαζαν όντως το χεράκι τους στο μέλι, είτε απλά έκαναν τα στραβά μάτια. Για να μην γίνει τίποτα. Για να μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί μαθαίνουμε να είμαστε πολύ αυστηροί όταν κάτι δεν μας αφορά. Αν μας αφορά, παιδιά, καθίστε να δούμε και σιγά τώρα και δεν τρέχει τίποτα και τέτοια. Αυτή είναι η Bonnie Tyler που Bonnie Tyler έψαχνε μια μεγάλη επιτυχία μετά από την επιτυχία που είχε κάνει το 83 και ήταν υποψηφία με Grammy και τη βρήκε στο Holding Out for a Hero του 1985, την επανέφερε στην κορυφή των charts, την επανέφερε στα pick-up όλων, γιατί τότε ήταν δίσκοι, και στα ραδιόφωνα να παίζει Bonnie Tyler πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν και στην διεθνή σκηνή αναζητούμε έναν ήρωα για να λύσει το πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον δικό του τρόπο προσπαθεί να λύξει όλη αυτή την υπόθεση έχοντας ένα πλαίσιο τέτοιο που ο ίδιος να λέει ότι να κέρδισα, έκανα τα πάντα, αλλά είναι πεπισμένος ότι πρέπει να λήξει. Αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό ζήτησα και την βοήθεια του κύριου Θρασίβου Λευτυχίδη, διεθνολόγου, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο της συζήτησης. Καλημέρα. Καλό μήνα. Την επανέφερε στην κορυφή των charts, την επανέφερε στα pick-up όλων, γιατί τότε ήταν δίσκοι, και στα ραδιόφωνα να παίζει Bonnie Tyler πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν και στην διεθνή σκηνή αναζητούμε έναν ήρωα για να λύσει το πρόβλημα. Εγώ
καταλαβαίνω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον δικό του τρόπο προσπαθεί να λύξει όλη αυτή την υπόθεση, έχοντας ένα πλαίσιο τέτοιο που ο ίδιος να λέει ότι να κέρδισα, έκανα τα πάντα, αλλά είναι πεπισμένος ότι πρέπει να λήξει. Αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό ζήτησα και την βοήθεια του κύριου Θρασίου Βουλευτυχίδη, διεθνολόγου, οικονομολόγου και αναλυτή του Strategy International, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο της συζήτησης. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: έκανα τα πάντα, αλλά είναι πεπισμένος ότι πρέπει να λήξει. Αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό ζήτησα και την βοήθεια του κυρίου Θρασίβου Λευτυχίδη, διεθνολόγου, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο της συζήτησης. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Καλό μήνα στους ακροατές μας. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Συνεχίζεται η προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να τελειώσει αυτό που έχει αρχίσει παράνομα, θα το επαναλάβω, ο πρόεδρος Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν και έχει επιβαρύνει τις οικονομίες όλου του κόσμου και τις τσέπες μας. Και εδώ λίγο θα μου επιτρέψεις να το συνδέσω με το προηγούμενο σου θέμα. Mm-hmm. Ότι, γιατί σε άκουγα πριν, ο Έλληνας έχει συνηθίσει δυστυχώς τη διαφθορά.
0: Mm-hmm.
1: Βολεύεται στο πενιντάρικο που θα το πετάξουν με κάποιο πάση, με κάποιο επίδομα, και αρνείται να αποδεχθεί ότι αυτό που συμβαίνει, ένας πολιτικός που τρώει λίγα είναι καλός πολιτικός. Mm-hmm. Ένας mm-hmm. που τρώει πολλά... επίσης θα βρει το δρόμο να γλιτώσει. Ένας Έλληνας φορολογούμενος που θα αποκρύψει κανένα χιλιάρικο από την εφορία μπορεί και να βρεθεί στη φυλακή.
0: Σωστό, σωστό. Και λες, εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν και για μια τέτοια μικρή ιστορία τώρα γιατί να τρέχουμε και να βοηθήσει ήθελε όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο
1: εξαιρετικοί άνθρωποι οι πολιτικοί μας, δυστυχώς. Αλλά είναι το σύστημα τέτοιο που έχει δημιουργήσει αυτούς τους πολίτες και αυτούς τους πολιτικούς. Εμείς ευθυνόμαστε για τους πολιτικούς που έχουμε. Αυτοί μας έχουν διαμορφώσει, αν θέλετε, ώστε να είμαστε έτσι.
0: Και είναι ένα σύστημα που προκρίνει...
1: για να αλλάξει,
0: ναι.
1: Θέλει μια πολύ σκληρή προϋπόθεση, σκληρές προϋποθέσεις, θέλει μεγάλες αλλαγές και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου, δυστυχώς.
0: Προκρίνει την αλληλοεξάρτηση αυτό το σύστημα και όσο προκρίνει την αλληλοεξάρτηση, τόσο η διαφθορά ελοχεύει.
1: Ναι, γιατί ο κακός πολιτικός θα διορίσει αύριο το παιδί μου. Έτσι, το παιδί μου θα πάει να πάρει να ζητήσει μια χάρη για μια επιδότηση πάλι από αυτό το πολιτικό, για μια καλή μετάθεση, για οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε ένα σύστημα αγγελικά πλασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν αντιλαμβανόμαστε τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας, το δημογραφικό, την καταστροφή του πρωτογενή τομέα, τις ελλείψεις, αν θέλετε, πλέον σε ανθρώπους, γιατί αγοράζουμε όπλα, τα όπλα τα χρησιμοποιούν άνθρωποι, έτσι, δεν θα
0: σωστό.
1: Έχουμε ανθρώπους.
0: Σωστό.
1: Έχουμε αθρώες παραιτήσεις στις ένοπλες δυνάμεις και κανένας δεν ασχολείται σοβαρά. Μιλάμε για μεγαλοπίβολα σχέδια. Και αφήνουμε και τους Τούρκους να λωνίζουν στο Αιγαίο. Είναι μια υπέροχη κατάσταση.
0: Είναι μια υπέροχη κατάσταση σε ένα περιβάλλον
1: να περάσουμε πάλι στα διεθνή.
0: Σε ένα περιβάλλον που το κάνει δύσκολο όλο αυτό. Δηλαδή εννοώ ότι μας κάνει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης να λες ότι δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και κάτι για να γίνει δουλειά. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Βλέπεις ότι το κάνει ακόμα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή σηκώνει ένα τηλέφωνο εκτός πλαισίου διπλωματικού.
1: Για να μαλώσει τον
0: και σούρνει τα εξαμάξεις. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άξιος, για όποιους δεν το έχουν διαβάσει, δεν άκουγαν νωρίτερα που το έλεγα, το Άξιος λέει ότι τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή, όλοι σε μισούν, όλοι μισούν το Ισραήλ, πιέζοντάς να σταματήσει την επίθεση στο Λίβανο για να προχωρήσουν οι συνομιλίες με το Ιράν, γιατί το Ιράν έλεγε ότι εάν δεν παγώσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, συνομιλίες δεν υπάρχουν.
1: Ο Άξιος λοιπόν είναι ένα από τα συστημικά μέσα. Και οι συνήθως πληροφορίες που έχει επαληθεύονται, το είδαμε και στα προηγούμενα σχέδια που έχουν διαρρεύσει μέσω του Άξιος. Επομένως είναι πιθανότατο να υπήρξε μια έντονη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τους εισαγωγικά, θα πω, αμυντικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιρανικούς στόχους.
0: Σωστό.
1: Προσέξτε τώρα. Τους λέει αμυντικούς γιατί λέει οι Ιρανοί κατέριψαν ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από το Ιράν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αμήνονται χτυπώντας Ιρανικούς στόχους. Έχουμε φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό και στη διεθνή σκηνή. Τι ακριβώς, γιατί ακριβώς αμήνονται οι Αμερικανοί. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον να αντιστρέφουμε

0: πραγματικότητα και αυτό να γίνεται αποδεκτό.
1: Ναι.
0: Καλά κάνανε, ας πούμε, ήταν αμυντικοί οι βομβαρδισμοί. Γιατί τους χτυπάνε, ας πούμε, γιατί χτυπάνε ένα αέριο στόχο πάνω από το έδαφος τους.
1: Ναι.
0: Λες και ξέρω εγώ, το κατέριψαν ένα ντρόν που πετούσε πάνω από τη Μινεσότα. Δεν πετούσε στη Μινεσότα, πάνω από το Ιράν πετούσε.
1: Σωστό, σωστό. Έτσι,
0: έχουμε φτάσει λοιπόν με ένα μηδιακό σύστημα που εν πάση περιπτώσει του αρέσκεται στο να παραχαράσει την πραγματικότητα. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και οδηγούμαστε ακριβώς να μας σερβίρεται ως αμυντικός βομβαρδισμός αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ως επιθετικότητα του Ιράν την κατάρρευση ενός ντρόουν πάνω από το έδαφος του. Έχουμε φτάσει να συζητάμε και να έχουμε αναγάγει σε κύριο ζήτημα πλέον του πολέμου στο Ιράν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Εγώ να θυμίζω ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν κλειστά.
1: Και μάλλον μετά τον πόλεμο δεν θα είναι και τελείως ανοιχτά. Δηλαδή θα έχει το πάνω χέρι το Ιράν.
0: Μα λογικό δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να έχει το πάνω χέρι το Ιράν. Τα στενά του Ορμούς ως χωρικά ύδατα τέμνονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό επομένως να έχουν τον έλεγχο των στενών χωρίς βέβαια να εμποδίζουν την αυσιπλοεία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πει το Ιράν ότι θα εμποδίσει την αυσιπλοεία. Τα τέλη που ίσως κάποια στιγμή ακούστηκαν ίσως είναι απόρρια ακριβώς των τεράστιων ζημιών που έχουν προκληθεί στην οικονομία του Ιράν από τους βομβαρδισμούς.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταδείξουμε ποιος στέγει αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας πόλεμος που νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, αν του ζητηθεί κανονικά κάποια στιγμή να εξηγήσει γιατί τον έκανε, χωρίς να αρχίσει αυτά τα είμαστε ένας υπέροχος λαός που θέλαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και τέτοια, νομίζω ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το έκανε. Και αυτή μάλλον είναι η μικρότερη απώλεια που θα έχουμε όταν σκεφτόμαστε ότι το πετρέλαιο είναι στα $100 το βαρέλι εδώ και 2 μήνες.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, με πάση περιπτώσει, βλέπουμε τις αγορές να αντιδρούν με ψυχραιμία πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σήμερα το δολάριο είναι πάλι στα 94.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε φτάσει και χαμηλότερα βέβαια, αλλά η αλληλουχία των δηλώσεων είναι αυτή που αυξομειώνει και τις τιμές στα καύσιμα. Έχουμε δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στην παγκόσμια οικονομία, τις συνέπειες των οποίων θα πληρώνουμε για τα επόμενα τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια, χωρίς ποτέ να επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν διαβάζει καλά τα γεγονότα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα στο Ιράν. Έχουν ενισχύσει με τον τρόπο τους και το ρόλο της Κίνας, αλλά και τη Ρωσία. Και επομένως η μοναδική τους διέξοδο αυτή τη στιγμή είναι μια απόσυρση με τιμή. Με έναν τρόπο που θα μπορεί να δικαιολογήσει ο Τραμπ την επιχείρηση που έχει διεξάγει ενάντια στο Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Έχει προκαλέξει τεράστιες καταστροφές. Δεν λέμε ότι το Ιράν είναι, προσέξτε γιατί παρεξηγιόμαστε, δεν λέμε ότι το Ιράν είναι ένα καλό καθεστώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Μα προφανώς όποιος μιλάει για αυτόν τον παραλογισμό των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι λέει ότι καλά είναι στο Ιράν
0: έτσι,
1: και ας συνεχίσει να είναι έτσι, αλλά είναι προφανές αυτό που λέγανε πολλοί στην αρχή του πολέμου, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα λύσει τα προβλήματα του Ιράν. Μπορεί να το κάνεις και λίγο χειρότερο, γιατί νομίζω ότι βγαίνοντας από αυτόν τον πόλεμο το καθεστώς έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Δυστυχώς αυτό φαίνεται. Δηλαδή είναι πλέον το καθεστώς που αντιστάθηκε στη μεγαλύτερη υπερδύναμη και έχει συσπηρώσει τον οπαδό του ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο τον οπαδό του, αλλά και πολλούς αντιφρονούντες που βλέπουν την Αμερική να προσπαθεί να τους ελευθερώσει σκοτώνοντάς τους με βόμβες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή όταν σε βομβαρδίζουν δεν μπορείς να πεις βομβαρδίστε μας κι άλλο. Είναι μια αντίδραση που αργά ή γρήγορα θα τη δούμε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να έχει λύσει κανένα πρόβλημα, να έχουν λύσει κανένα πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περιοχή. Το Ιράν θα παραμείνει ισχυρό, ο ρόλος της Κίνας θα αυξηθεί γιατί εμφανίζεται ως μια ειρηνική, σταθεροποιητική δύναμη που προβάλλει την οικονομία κύρια ως μέσο για την επίτευξη της ασφάλειας στην περιοχή, αφήγημα που έχει ισχυρούς αποδέκτες μια που η Κίνα συνεργάζεται με όλες τις χώρες της περιοχής. Θα δούμε τη Ρωσία να έχει κέρδη γιατί αυτή τη στιγμή ένα μέρος των κυρώσεων έχουν αρθεί.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορεί και ξαναπουλάει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Θα δούμε τη Ρωσία να ισχυροποιείται αμυντικά γιατί θα μπορεί να εξάγει και αμυντικούς εξοπλισμούς στο Ιράν. Και μετά από όλα αυτά μετά από όλες αυτές τις ζημιές θα έχουμε υποστεί και μια ανεπανόρθωτη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Δεν μιλάω για την Ευρώπη. Προσέξτε, γιατί η Ευρώπη ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει ή μάλλον συνειδητοποιεί, αλλά βολεύεται σε αφηγήματα όπως η εξάρτησή της, η αμυντική της εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αύριο θα μας επιτεθεί η Ρωσία. Αυτά είναι αφηγήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς αυτά τα αφηγήματα πουλάνε στο ευρωπαϊκό κοινό. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα τέτοιο που μπορούμε να αποδεχθούμε τον όποιο παραλογισμό πλέον ως κανονικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για τα ντρόουν στην Ρουμανία, αλλά κανένας εδώ δεν έχει πει, ας πούμε, βλέπω ειδήσεις κάθε μέρα, δεν έχει πει ότι στη Λετωνία παραιτήθηκε η κυβέρνηση γιατί χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από ουκρανικό τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί λίγο έλεγχος και έχει χαθεί λίγο η ισορροπία του δίκαιου, της παρέμβασης, του πότε πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά ας δούμε να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα με το Ιράν.
0: Η ευχή όλων
1: και να κλείσουμε
0: είναι
1: αυτό, να, επανέλθει,
0: να επανέλθει η λογική στην παγκόσμια κατάσταση πραγμάτων,
1: ναι.
0: Να επανέλθει στην ουσία του η τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, που είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, δεν αλλάζει κατά περίπτωση, και αυτό πιστεύω θα είναι η λύση, μια μόνιμη ειρηνική λύση.
1: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν και με όσα έχουν συμβεί, κάτι τέτοιο, ακόμη και μια ειρήνη σήμερα, είναι σίγουρο ότι θα διαταραχθεί ξανά αύριο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Θρασίβολος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International. Με μια μουσική βόλτα στο Ροδονήσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Βασίλης Καζούλης και η γλυκιά Νικολέτα Κιτσίου. Αυτά τα παιδιά της νέας γενιάς που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους μέσα στις δυσκολίες της μουσικής βιομηχανίας.

0: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
10: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρπα, Αγρίνιο Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
14: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1.151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Παντέλης Θαλασσινός καλημερίζει τον έκτο μήνα τον καλό που φέρνει και το καλοκαίρι, δεν φέρνει μόνο τον Ιούνιο, φέρνει και μπάνια και ξενιασιά και λίγο μεγαλύτερη χαλαρότητα και για εμάς πολύ πρωινούς φέρνει μέρα. Καλά, έχει έρθει εδώ και μέρες. Είναι αλλιώς η ζωή. Όταν ξυπνάς μέρα, μάλλον όχι όταν ξυπνάς. Όταν ξεκινάς και έχει φέξει και γυρνάς σπίτι και δεν είναι βράδυ, είναι αλλιώς η ζωή. Το χειμώνα που φεύγουμε βράδυ, γυρνάμε βράδυ, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Καμισάκι αερινό, στα μάτια φως αστερινό.
0: Κρατώ τα μηνύματα και όσοι άλλοι έχετε την καλοσύνη να στείλετε στο radio papakiparapolitica.gr. Θα τα συζητήσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Όποιοι θέλουν να αφήσουν τα μηνύματά τους τηλεφωνικά, radio papakiparapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κύριος Θανάσης Θανασόπουλος σας φέρνει κρυστάλλινα μουσικές, ήχους και φωνές στα αυτιά σας.
1: Το Σούνιο και φέρνει τον Ιούνιο.
0: Πολλά για τη γυναικοκτονία που έγινε στην Καλαμάτα δεν έχω να πω. Ήταν η πέμπτη του έτους, μία κάθε μήνα. Γιατί δυστυχώς θα χρεωθεί, θα χρεωθεί τον Μάιο. Είναι μια συνηθισμένη ιστορία. Ένας άντρας που κανείς δεν περίμενε ότι θα το κάνει αυτό, πολύ ευγενικός, πολύ καλός με τους υπόλοιπους, μια οικογένεια που δεν έβλεπε κανένας γύρω-γύρω ότι έχει προβλήματα ή και όσοι το έβλεπαν δεν έλεγαν τίποτα, που σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν διάφορες μαρτυρίες ότι ακούγαν φωνές, ακούγαν παρακάλια να μην τη χτυπάει, να μην την ξαναχτυπήσει με τη ζώνη, που ήθελε να χωρίσει αλλά δεν την άφηνε, που τα παιδιά βγήκαν διάφοροι γελοί και επικίνδυνοι να λένε ότι αγαπούσαν πάρα πολύ τον πατέρα τους, άρα γιατί να είναι γυναικοκτόνος και δεν ήταν κακός ο δολοφόνος. Ήταν ένας καλός δολοφόνος που δολοφόνησε την γυναίκα του. Το γνωστό παραμύθι και η γνωστή ιστορία του ανθρώπου που θεωρεί ότι η γυναίκα του είναι ιδιοκτησία του και είμαι αυτόν ή με κανέναν άλλον. Αυτές οι πληροφορίες του είχε παράλληλη σχέση και όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δικαιολογούν τη δολοφονία το γεγονός ότι μπορεί να έχει επιλέξει να κάνει κάτι άλλο στην ζωή της. Παράλληλα, μη παράλληλα, η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν με θες, δεν σε θέλω, άντε στο καλό και πάμε παρακάτω. Προφανώς η λύση της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας είναι διότι θεωρείς ότι η γυναίκα είναι κτήμα σου. Και αφού είναι κτήμα σου, ή εγώ ή θα του βάλω φωτιά και θα το κάψω το κτήμα, άμα δεν μπορώ να το έχω εγώ. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται έτσι κι αλλιώς. Θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, λέει, στα παιδιά, διότι τουλάχιστον ως πρώτη εκτίμηση από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν μαζί τους, είναι ότι δεν έχουν ακούσει τίποτα από την διαδικασία της δολοφονίας. Ήταν στο δίπλα δωμάτιο και αυτό έχει προξενήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και περιέργεια στις αρχές πώς γίνεται.

0: Summer in the City, δεδομένο πια, αφού μπήκαμε στον Ιούνιο και το θερμόμετρο ανεβαίνει, και γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, την μετεωρολόγο του Μέγκα και των Νέων, να μας πει αν το καλοκαιράκι έρχεται και αν μαζί του φέρνει και καύσωνες ή όχι, γιατί πολλά ακούμε. Καλημέρα Ελίνα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι έρχεται, είναι δεδομένο, αν θα φέρει καύσωνες είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο.
1: Κοίταξε, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι, προς το παρόν θα έχουμε λίγη ζεστούλα, αυτό είναι το βασικό. Τώρα έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας, είναι φυσιολογικό, θεωρώ ότι θα δούμε κάποια στιγμή καύσωνες, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα, ίσως αργότερα να δούμε κάτι πιο αργά, τύπου μέσα στον Ιούλιο που είναι προσενήθες, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα δούμε θερμοκρασίες σαν αυτές που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στην Δυτική Ευρώπη. Αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή κάποια συνθήκη με θερμικό θόλιο εδώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται. Θα συνεχίσουμε αυτή την εβδομάδα με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι λίγο πιο πάνω φυσικά από τα κανονικά για την εποχή. Θα έχουμε τη μία ζεστούλα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα ή στο άμεσο μέλλον, ας πούμε, καύσωνα. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με αυτό το έτσι, τον έτσι καλοκαιρινό χαρακτήρα και τις επόμενες ημέρες. Θα παραμείνει βέβαια μια αστάθεια στα υπηρωτικά και το επόμενο διάστημα. Δεν έχει φύγει πλήρως όλο αυτό, παρόλο που έχουμε μπει στον Ιούνιο. Η ηλιοφάνεια φυσικά θα παραμείνει το κυρίαρχο στοιχείο. Απλά πρακτικά δεν θα λείψουν κάποιες μπόρες. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσουμε τοπικά και τους 35 βαθμούς. Σας τα πω αναλυτικά. Και να πούμε ότι από όλες τις ημέρες η Πέμπτη θα είναι λίγο έτσι, πιο άστατη σε κάποιες περιοχές της χώρας, όμως από την Παρασκευή και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, όχι ακραία φυσικά, και από την Παρασκευή και μετά περιμένουμε εκ νέου άνοδο και λίγο έτσι, βελτίωση του καιρού. Αυτό είναι το βασικό σκηνικό για την εβδομάδα. Σήμερα θα είναι μια πολύ καλή ημέρα για όλη την χώρα με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Κάποιοι γυρνάνε και σήμερα από τους τυχερούς τριημέρου. Οπότε σίγουρα τους ενδιαφέρει. Δεν θα λείψουν σήμερα κάποιες μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια, στα υπηρετικά ουσιαστικά και κυρίως στα ορεινά, κατά τόπους και στην κεντρική Μακεδονία θα δούμε και εκεί κάποιες βροχές, χωρίς όμως να περιμένουμε κάτι αξιόλογο. Είναι αυτή η κλασική και γενικά πιο ήπια αστάθεια που έχουμε και τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι δεν μας απασχολούν, από νότιες διευθύνσεις, αλλά είναι στα 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο σήμερα και στο Αιγαίο στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία παραμένει φυσικά, όπως είπαμε και σήμερα, λίγο πιο υψηλά από τα κανονικά. Στις περισσότερες περιοχές σήμερα στους 27 με 31 βαθμούς. Στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά και κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Περιοχές δηλαδή που γενικά όταν έχουμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες τσιμπάνεσαι λίγο παραπάνω. Θα έχουμε στους 32 με 34 εκεί τιμές. Και τοπικά θα δούμε και κάποια 35άρια. Τα 35άρια φυσικά θα είναι πιο τοπικά, πιο μεμονωμένα, δεν θα είναι σε μεγάλο μέρος της χώρας και φυσικά οι 34 και 35 βαθμοί δεν είναι και καύσωνας. Απλά επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι πια και επειδή δεν έχουμε συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες ακόμη, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει έτσι οι πιο υψηλές τιμές μετά από αρκετή αστάθεια που βιώσαμε και τον Μάιο, προφανώς το νιώθουμε πιο ζέστη αυτό το 35 και το 34. Σίγουρα όμως δεν μιλάμε για καύσωνα. Και στην Αττική σήμερα να πούμε έτσι ηλιοφάνεια και μέχρι 31 περίπου βαθμούς θερμοκρασία, τοπικά ίσως το ξεπεράσουμε και λίγο αυτό σε μεμονωμένους έτσι μετεωρολογικούς σταθμούς σε κάποιες περιοχές. Αύριο να πούμε Τετάρτη θα συνεχίσουμε στο ίδιο σκηνικό όπως είπαμε με αρκετή ηλιοφάνεια. Λίγες μπόρες μόνο στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχύσουν λίγο από νότιες διευθύνσεις, αλλά θα είναι στα 3 με 5 και τοπικά 6 υποφόρ, δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Και η θερμοκρασία και αύριο θα είναι παρόμοια με την σημερινή ημέρα. Στις περισσότερες περιοχές και πάλι στους 29 με 31 βαθμούς. Φυσικά στα νησιά θα είναι πιο χαμηλές οι τιμές θερμοκρασιών, έτσι όπως πάντα. Τα νησιά κρατάνε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά και πάλι θα δούμε γύρω στους 32 με 34, τοπικά και 35 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, πιθανώς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η Πέμπτη τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, θα είναι μια μέρα η οποία θα ξεκινήσει ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, αλλά σε κάποιες περιοχές και συγκεκριμένα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα σημειωθούν κάποιες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. θα είναι λίγο πιο, όχι δύσκολη ημέρα, λίγο πιο διαφορετική σε σχέση με την υπόλοιπη εβδομάδα που θα είναι πιο ήπια τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε φυσικά ακραία φαινόμενα την Πέμπτη, αλλά σίγουρα θα σημειωθούν και κάποιες καταιγίδες οι οποίες θα αλλάξουν έτσι λίγο το σκηνικό σε αυτές τις περιοχές. Επαναλαμβάνω, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας και κατά βάση στα ηπειρωτικά. Βέβαια, βαθμιάς θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί, δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Λίγο πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα περίπου προς το μεσημέρι, όπως εκδηλώνεται κατά βάση η αστάθεια. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, λίγο πιο ενισχυμένη άνεμη στα 3 με 5 από νότιες διευθύνσεις και τοπικά στο Αιγαίο θα δούμε και 6 με 7 μποφόρ. Φυσικά δεν μιλάμε για ακραίους ανέμους. Και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις περιοχές που θα έχουν τα φαινόμενα, δηλαδή κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
0: Εξαιρετικά τα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: καλοκαιρινά με τη ζέστη του, εντάξει, δεν μπορούμε και να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αλλά ακριβώς. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακραίο φαινόμενο ή καύσωνας ή πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς. Και μετά την Παρασκευή που θα φτιάξει έτσι πάλι λίγο καιρό, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά την πρόσκαιρη πτώση έτσι, την Πέμπτη και λίγο την Παρασκευή, θα έχουμε πάλι αυτούς τους 32 με 34 βαθμούς από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να περιμένουμε προς το παρόν ακρότητες. Δηλαδή, αυτό που είπες και εσύ είναι το σημαντικό, ότι κυλάμε κάπως ομαλά. Είναι φυσιολογικές αυτές οι εξάρσεις μέσα στον Ιούνιο, αλλά δεν περιμένουμε κάτι που είναι ακραίο προς το παρόν. Εντάξει, κάτι που θα μιλήσουμε τη
0: για κάτι πολύ. Να μην βράσουμε από τώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά για το καλοκαίρι. Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έλληνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων, για τις κανονικές θερμοκρασίες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.

Τι ωραίο να νιώθεις ότι I can't stop loving you, ότι δεν μπορώ να σταματήσω να σε αγαπώ. Τι ακόμα καλύτερο να μπορείς να το γράψεις και σε μουσική και στίχους όπως έκανε ο Ray Charles και γράψε ένα από τα ωραιότερα και ιστορικότερα τραγούδια. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πολύ μακρινό 1962, ο Rolling Stones το κατέταξε στην λίστα με τα 500 ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ο Ray Charles θα μας πάει σε διαφημίσεις.

Ενός λεπτού φιλί, Παναγιώτης Καλατζόπουλος και αυτή είναι η Αγγελική του Μπανάκη. Ηλία στέλνει μήνυμα ότι οι συνταξιούχοι του 2012, οι οποίοι είδαν στα χαρτιά την σύνταξή τους να μειώνεται και να χάνουν κατά ένα χιλιάρικο μειωμένο, και μετά από το νόμο Κατρούγκαλου είδαν ακόμα 100 ευρώ, αλλά την πρώτη κλοπή δεν την λέει κανένας, όπως λέει η Ηλία. Ο Γιάννης λέει για τον κύριο Ευτυχίδη ότι ακούει τον καλεσμένο και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνος του. Δεν είσαι μόνος σου, είναι δεδομένο. Υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται έτσι τα πράγματα. Στον Γιώργο να πω ότι δεν είναι ακριβή τα στοιχεία που παραθέτει. Από τους 11 βουλευτές, οι 6 φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΠΚΠ. Οι 5 έχουν, ξαναλέω, το γεγονός ότι έχουν σχέση με λιγότερα χρήματα για μένα δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν λέει ότι δεν έβαλαν κάποιοι το δάχτυλο στο μέλι. Δεν λέει ότι δεν εμπλέκονται οι προηγούμενοι όπου ελέγχονται. Γιατί ελέγχονται κάποιοι υπουργοί, μην τους ξεχνάμε. Έχουμε μείνει στους βουλευτές που πήραν τα τηλέφωνα. Ξεχνάμε τους υπουργούς. Ξεχνάμε το ότι η Κρήτη γέμισε με πρόβατα και με γίδια 9 εκατομμύρια, λες και ήταν η Αυστραλία ολόκληρη, ξέρω εγώ. Ξεχνάμε ότι δεν έγιναν οι έλεγχοι. Ξεχνάμε τα τηλέφωνα του Καντοχεράτα. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπεσε σε κάποια στοιχεία, ξεκίνησε τον έλεγχο. Εάν το λειτουργούσαμε και εμείς κανονικά, δεν θα την κάναμε όλη αυτή τώρα την κουβέντα, που τα πετάμε όλα πάνω στο τραπέζι για να χαθεί το νόημα. Και το νόημα είναι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο, λέγεται το ΠΚΠ, έχουν φαγωθεί χρήματα, ψάχνουμε να δούμε πώς. Φαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις και γι' αυτό λέμε να γίνει και έλεγχος, ότι εμπλέκονται και πολιτικοί. Τελεία, πάλι ο παράγραφος. Το υπόλοιπο είναι μικροπολιτική μεταξύ των κομμάτων, όχι δικός μου νομουτζούρης, όχι δικός νομουτζούρης και όλα αυτά τα περίεργα που καθόμαστε και συζητάμε. Ναι, είναι σύνηθες πολλές φορές να φουσκώνουν κόμματα και να συσπυρώνονται κάποια άλλα. Ξαναλέω όμως, το ζήτημα είναι να διαβάζεις τη δημοσκόπηση, απαντώ στην Πανδώρα, το ζήτημα είναι να διαβάζεις τη δημοσκόπηση στα στοιχεία που έχουν, όχι μόνο στο ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ο Αργύρης αναρωτιέται μαγειρία Σεμερτζίδου και τα λοιπά, τι γίνονται. Είδα μια ανάρτηση της κυρίας Σεμερτζίδου, είναι η αγρότησα με τη Φεράρι που συνηθίζαμε να λέγαμε, όπου ανέβασε μια για το Άγιο Πνεύμα για να είμαστε φωτισμένοι και διάφορα τέτοια, με κάτι μαγιό σε μια πισίνα και τα λοιπά. Όλα καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό. Μπλέξαμε στον ΠΚΠ και φύγαμε για κουραζιέρα, που λέει και ο Βαγγέλης Γερμανός, κατάλαβες.

Καλημέρα στον Γιώργο που λέει για τα τρόλ που ξεσκίζουν διάφορους ανάλογα με την προθέση τους, με την πρόθεσή τους. Προφανώς, το ζήτημα είναι, ξαναλέω, να βλέπουμε τα πράγματα ψύχρεμα και να διαβάζουμε τις εξελίξεις ως έχουν. Γιάννη, Ιωάννη, από ό,τι βγαίνει. Ξαναλέω, επιχειρήσεις δεν έφυγαν μόνο το 2015 από την χώρα. Επιχειρήσεις έφυγαν εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που οδήγησαν σε καταστροφή πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος, η πλάση, ο πλανήτης, δεν ξεκίνησε το 2015, ούτε τελείωσε το 2015. Και είναι λάθος, το έχουμε ξαναπεί, είναι λάθος, διότι δικαιώνουμε όλους αυτούς που μας έφεραν εδώ. Η Ευρώπη προφανώς και ποτέ δεν συγχώρησε στους Έλληνες ότι την κατέκριναν για τη λάθος θεραπεία. Οι Έλληνες δεν συγχώρησαν και δεν συγχώρησαν ποτέ το ότι ο Τσίπρας τους έταξε να εφορμήσουν στους ουρανούς και δεν τα κατάφερε ποτέ να το κάνει αυτό, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένος για να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά όλο αυτό δεν δικαιώνει ούτε τις πολιτικές, ούτε ό,τι μας έφερε στην καταστροφή του 2010 και στα τρία μνημόνια. Αυτά, γιατί άμα ξεκινήσω δεν πρόκειται να σταματήσω. Βασίλης Δετσικάς είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Αν όλα πάνε καλά, εμείς λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Σας αφήνω στην κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Καλό καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρή επίθεση με πυράβλους και μία επανδρωμένα εν αέρια οχήματα εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 51 να τραυματιστούν. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 29 τραυματίες στο Κίεβο που έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Εντός της ημέρας η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφήγημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου στη συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο με το κίνημα. Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση Μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου ή και παραίτησή του, αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Εντός της ημέρας θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή του 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς το κόμμα θα απαριθμεί μόλις 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Λιόπουλο, Τζανακόπουλο και Χασάν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο είναι Φωτίου και Μπούφη. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΑ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια για τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΑ. Το κατόφλι του Ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει 41 ετών καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχθηκε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ καταγράφηκε στην Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Ίντερ Μαϊάμι, ο Καταλανός τεχνικός Pep Guardiola, η Manchester United δεν υπολογίζει πλέον στον Άγγλο επιθετικό Ράσφορντ, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Arsenal, Chelsea και Tottenham.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Diamonds are forever.
3: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Καλημέρα, καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα.
9: Και καλό μήνα επειδή δεν τα είπαμε χθες.
10: Καλή εβδομάδα επειδή δεν τα είπαμε χθες. Καλό καλοκαίρι.
9: Καλό καλοκαίρι, ναι. Μπήκε με το καλό. 34 λέει θα έχουμε γεμάτα, ε. Ωραία, το αισθανόμαστε. Και ώρας καλά είναι, καλά. Μια χαρά είναι έτσι το καλοκαιράκι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
10: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
9: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Γεια σας, κύριε Θανάση.
10: Μας πείτε. Μας πείτε. Η φωνή του.
9: Μια εβδομάδα έχουμε να σας δούμε. Ναι, εγώ δηλαδή. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.8.80. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, κυρίως για αυτά που ζείτε, διότι βλέπω ότι γίνεται της κακομοίρας στην Αθήνα, όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και έχετε παρατηρήσει κάτι το ιδιαίτερο που θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλο, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρεμπάς επιλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές. Πόσο καιρό έχεις τραγουδήσει να ακούσεις τραγούδι και τι σου θυμίζει?
10: Καλοκαίρι και αγάπη.
9: Και εφηβικά χρόνια.
10: Αυτό, και αγάπη.
9: Είναι των, είναι των εφηβικών και ελαφρώς μετεφηβικών μας χρόνων αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι? Πορτοκαλούλου. Πορτοκαλούλου, δεν είναι? Η φωνή του Πορτοκαλούλου, Φατμέ. Ναι, ως Φατμέ τότε, ναι. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη.
10: Τη Σπανιό.
9: Σε μια ημέρα με. Ναι, θα έχουμε όμως και Άννα Διαμαντοπούλου. Θα έχουμε και Κώστα Μπάρκα. Θα έχουμε γενικά πολύ έτσι, πολιτικό πάνελ. Σήμερα θα έχουμε όμως και τα καθημερινά. Θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για τον ΕΦΚΑ και τις οφειλές όσων έχουν στον ΕΦΚΑ. Τα πούμε μετά αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε.
10: Μέρα και εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων. Να. Σήμερα νομίζω 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιούνται.
9: Πάλι να έχει
10: κοινοβουλευτική ομάδα. Από τους 12 που είχαμε απομείνει, είχαμε κι άλλο έναν που έφυγε.
9: Μένουνε.
10: Πάβει. Μένουνε. Η κυρία Πέττη Πέρκα.
9: Η κυρία Αναγνωστοπούλου, νομίζω.
10: Η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Τσακαλώτος.
9: Ναι.
10: Ναι. Κι άλλος ένας.
9: Και κάποιος ακόμα που δεν θυμάμαι. Φεύγουν όλοι, δηλαδή. Η βασική πλήν του και ο Τσακαλώτου, ας πούμε, που θεωρείται έτσι από τους πιο top. Οι υπόλοιποι όλοι νομίζω φεύγουν. Η κυρία Φωτίου.
10: Φεύγει.
9: Α, φεύγει η κυρία Φωτίου.
10: Και νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι.
10: Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ακόμα και παρέτηση θέμα φάμελους αυτή την ημέρα. Και αμέσως μετά πολλές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Α,
10: σε κάθε περίπτωση.
9: Οπότε πάει για διάλυση κανονική, από ό,τι καταλαβαίνω.
10: Τα βασικά θέματα. Χθες έφυγε και ο Κόκαλης από τον κόσμο. Και αυτός ο
9: όλοι πάνε Τσίπρα, παιδιά. Όλοι πάνε Τσίπρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες και θα έχουμε και στη συνέχεια τη εβδομάδα δημοσκοπήσεις της Opinion Poll στο Action 24, όπου ο κύριος Τσίπρας κάνει Νέα Δημοκρατία νική στα ποσοστά στην εκτίμηση γύρω στο 30%. Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεπεταχτεί δεύτερο στο 15-15,5 νομίζω. Με τρίτη την κυρία Καριστιανού, παρακαλώ, γύρω στο 12,5 και τέταρτο το Πασόκ, λίγο πάνω από 10%.
10: Είναι εκεί που, όπως λέει τώρα, αυτοί του τρολάρων που λένε τρίτο και με μια ψήφο διαφορά. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες διαφορές. Φέρουν κάποιες πιο κοντά το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα. Και τρίτο, άλλες τέταρτο, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Όλη εβδομάδα
9: λοιπόν,
10: θα κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση.
9: Πάμε να καλημερίσουμε γρήγορα-γρήγορα, γιατί έχει υποχρέωση και εκείνος και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε λίγο πιο αργά. Τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
9: Λοιπόν,
11: καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
9: Καλό μήνα, καλό,
10: καλό καλοκαίρι.
9: Αμήν.
10: Να σας πω, πολλοί λένε μα ξαφνικά, και κυρίως το λέει το Πασόκ αυτό, ο Άδωνης αγάπησε τον Τσίπρα, θέλει να τον κάνει δεύτερο κόμμα γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, κατά κόρον από τον εκπρόσωπο του Πασόκ και από άλλους. Αγαπήσατε τον Τσίπρα, θέλετε να τον κάνετε δεύτερο κόμμα, θέλετε να διώξετε τον Ανδρουλάκη, τι θέλετε.
11: Λέτε εγώ να ελέγχω τη βούληση του ελληνικού λαού?
9: Όχι, αλλά ένας πολιτικός μπορεί να διαλέγει αντίπαλο σε έναν βαθμό. Όχι, όχι. Λέω ένα πολιτικό, μια πολιτική δύναμη μπορεί να. Σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα. Να ελέγξει ποιον θα έχει αντίπαλο.
10: Πρημοδοτεί.
9: Ναι, ναι.
10: Ναι, ναι.
9: Με έναν τρόπο.
10: Πώς έχει τώρα αυτό?
11: Άμα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, κύριε Ξενάκη, ναι, θα κυβερνάγαμε για πάντα.
9: Λέω
11: σκέφτομαι. Το μεγάλο αφεντικό τα καθορίζει όλα, ο ελληνικός λαός, και δεν χρειάζεται δικιά μας υποδείξη, ούτε χρειάζεται η πολιτική να ψάχνουμε δικαιολογίες για την αποτυχία μας σε άλλους.
9: Ναι, τι βλέπετε?
11: Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
9: Ναι.
11: Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ πολλούς μήνες, σχεδόν δύο χρόνια, του έλεγα μονοσήματα ότι κάνει λάθος τακτική και θα καταστραφεί. Δεν άκουγε και τώρα πλησιάζει η καταστροφή.
9: Ποια ήταν λάθος τακτική?
11: Είχε το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά.
9: Ναι.
11: Έκανε μια μονοσήμαντη αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και τον διαφθαρμένο Μητσοτάκη για τη μαφία και όλα αυτά που λέγεται.
9: Ναι.
11: Δεν παρουσίασε πουθενά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική, πολύ ξένη από την ιστορία αυτού του κόμματος και τη σοβαρότητα που είχε. Τον αποξένωσε το Πασόκ από τη δυνατότητα να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή και τώρα ανταγωνίζεται τον Τσίπρα στο έδαφος του Τσίπρα.
9: Λέτε δηλαδή ότι αν κάποιος θέλει να πάει αριστερά, πάει κατευθείαν αριστερά στον Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πάει στο Πασόκ.
11: Είναι πολύ απλό. Ναι, είναι, ναι, πολύ απλό. Σε ένα αριστερό ακροατήριο,
9: ναι,
11: μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει το πλεονέκτημα.
9: Μάλιστα.
11: Σε ένα κεντρό ακροατήριο, μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη, θα είχε ο Ανδρουλάκη το πλεονέκτημα.
9: Άρα...
11: Όμως ο Ανδρουλάκη μετακινήθηκε αριστερά.
9: Ναι. Αυτό είναι καλό για εσάς?
11: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα.
9: Ναι.
11: Για τη χώρα ένα Πασόκ αριστερίστικο είναι πρόβλημα. Γιατί η χώρα χρειάζεται λογική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.
9: Ναι.
11: Ο Τσίπρας δεν είναι λογική κυβερνητική επιλογή, γιατί το σημείο έχουμε ζήσει, ξέρουμε τι κάνει. Ο Τσίπρας μιλάει για το κράτος δικαίου και τον ακούω και θα σπάσω τη τηλεόραση έχοντας υποστεί τη σκευωρία
9: Νοβάρτα. Μήπως σας βολεύει αυτό, θέλω να πω, μήπως το αντιτσίπρας μέτωπο, ας πούμε, το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν και αντιτσίπρας μέτωπο και το οποίο σας βοήθησε να κερδίσει τις εκλογές. Ξαναγεννιέται σε ένα βαθμό.
11: Βγαίνει ο κύριος Δούκας,
9: ναι,
11: πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριό του, αυτή ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Μάλιστα.
11: Στην αρχή που το έλεγε αυτό, βγαίναν διάφοροι Πασόκ που δεν δουλεύουν κανένα και λέγανε δεν χρειάζεται εκτός γραμμής ο Δούκας.
9: Ναι.
11: Αυτά κρίνονται εκλογικά από το ΕΜΕ. Αυτά λέγανε στην αρχή.
9: Ναι.
11: Τελικά τι έγινε στο συνεδριό του? Πέρασε η γραμμή του Δούκα. Ψηφίσαμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει.
9: Σωστό.
11: Μάλιστα. Άρα, κάτι που ο Δούκας στην αρχή και για τον οποίο τον αδειάζαν όλοι και το θεωρούσαν ακραίο, οι ίδιοι τελικά το ψηφίσαν στο συνεδριό του. Άρα ο Δούκας κατάφερε και του έστρεψε αριστερότερα.
9: Ναι.
11: Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει πρακτικά ότι θα διαλυθεί το Πασόκ. Να δεξίζω γιατί το είπε αυτό.
9: Πέστε το.
11: Και ο Δούκας τι είπε? Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν το Μητσοτάκη.
9: Mm-hmm.
11: Και ποιος θα είναι ο πανταρχηγός? Όποιος είναι δεύτερος.
9: Ναι.
11: Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας.
9: Ναι.
11: Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Δούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το Πασόκ, δεν παίρνουν τον πόνους.
9: Ναι.
11: Γιατί τον πόνους δεν πηγαίνει στα κόμματα που έχουν, ναι, κυβερνητικό, που είναι δύο κόμματα.
9: Ναι, ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος.
11: Για να
9: πάρουν τον
11: πόνους πρέπει,
9: ναι,
11: να γίνει ένα κόμμα.
9: Μπράβο,
11: πολύ ωραία. Άρα είπε ο κύριος Δούκας, να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Ναι. Λέει Πασόκ χαιρετίσματα.
9: Να διαλυθεί το Πασόκ εννοείται αυτό.
11: Αλλά δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο.
9: Ναι.
11: Αυτό που είπε, να διαλυθεί το Πασόκ.
9: Έχει πει εδώ, δεξιά μου, εδώ και καιρό αυτά.
12: Είπατε.
9: Τα έχει πει εδώ Σκουρής για το διαδικασία του εκλογικού νόμου, έτσι που ισχύει. Το έχει πει εδώ και καιρό ο Βασίλης.
12: Ναι, άλλο το λέει ο Σκουρής. Σκουρής είναι δημοσιογράφος.
9: Ναι, ναι, όχι. Θέλω να πω ότι ήταν κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
12: Ο διεκδικητής της ηγεσίας Πασόκ, ότι θα διαλυθεί το Πασόκ και να ρωτήσει με τον Τσίπρα.
9: Ναι. Ναι.
13: Όταν είπατε, πέρασα παρατήρητο λίγο, σταματήσαμε. Είπατε ότι η καταστροφή του Ανδρουλάκη πλησιάζει. Τι εννοείται?
12: Βέβαιος, αν βγουν άλλες 30 δημοσκοπήσεις να έχουν τρίτο τέταρτο, θα τσακωθούν μεταξύ τους.
9: Μάλλον.
12: Άρα απόφευγε αυτό. Ναι. Αν τώρα πάει να διαγράψει το ΓΑΣ, έχει διαγράψει τον Καστανίδη, ας πούμε, για κάτι πολύ πιο ασήμαντο. Δηλαδή, αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
9: Ναι.
12: Αντικειμενικά
9: τώρα να ρωτήσω κάτι όμως.
12: Δεν μπορεί να το διαγράψει. Γιατί αν το διαγράψει, θα πάει στον Τσίπρα.
9: Ναι,
12: άρα ένας λόγος παραπάνω να μην μπορεί να το διαγράψει.
9: Να επιμείνω λίγο όμως. Μήπως τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος. Ξαναλέω.
12: Η Νέα Δημοκρατία, πάμε τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσω μεγάλη ειλικρίνεια. Δεν πρέπει να ασχολείται τόσο πολύ με το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Κάπου κάνω κι εγώ αυτό ασφάλτο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ αύριο, κύριε Ξενάκη, ξεκινάω μια τριήμερο περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα εγκαινιάσω το κέντρο υγείας στη Θέρμη, θα εγκαινιάσω κλινικές στο Ιπποκράτη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Καβάλας, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο κέντρο υγείας της Άπες κλπ. Παρουσιάζω δηλαδή στον ελληνικό λαό τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής μας πολιτικής των τελευταίων τριών ετών. Κάνουμε το ΕΣΥ καινούριο. Ο κόμμα εμάς δεν μας ψηφίσει ούτε γιατί θα κόνει το Δούκα με τον Ανδρουλάκη, ούτε γιατί ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ο κόμμα θα μας ψηφίσει γιατί θα βλέπει στην πράξη ότι αυτά που του προσχεθήκαμε τα κάναμε. Ότι η ζωή του παρά τα προβλήματα γίνεται έστω και λίγο καλύτερη. Γι' αυτό θα μας ψηφίσει ο κόσμος. Και αυτό είναι που πρέπει να προβάλλουμε. Πρέπει να προβάλλουμε πάρα πολύ το πραγματικό κυβερνητικό μας έργο, που είναι πολύ μεγάλο. Από τις εξορίξεις στο Ιόνιο, από τις συμφωνίες με τη Σεύρον, από τα νέα λεωφορεία ιατρικά, ηλεκτρικά στην Αθήνα, από το νέο ΕΣΥ, από το σήμα προλαμβάνω, από τη μείωση των χρόνων αναμονής σε εφημερίες, από την ψηφιακή Ελλάδα, από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, από τη μείωση του χρόνου για να κάνεις μια δίκη στα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι πραγματικές αλλαγές της ζωής των ανθρώπων που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση.
13: Αλλά θυμίζει αυτό λίγο με τον ήλιο, τα βάζω με τον ήλιο, το 41% γίνει 28, και πολλοί λένε ότι αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης...
12: Το 28 λέτε εσείς, που το είδατε.
13: Ναι, λέω, έτσι το βγάζω εγώ, έτσι καταλαβαίνω.
12: Κακώς το βγάζω.
13: Κακώς, δεν
12: εγώ πειράζει. Σας λέω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε τώρα στη δημοσιότητα, εάν τις δείτε 2 μήνες πρώτων εκλογών του 23, ήταν ακριβώς ίδιες.
13: Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αυθαίρετο. Ωραία, πάμε λίγο. Έχουμε μια διαφορετική άποψη σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω.
12: Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι άποψη, είναι fact.
13: Όχι, αυτό μας λέτε είναι τελείως αυθαίρετο. Επειδή το αστυνομικό είναι όργανο και το πουδούκι είναι όργανο, δεν
12: αποζητεί και ο αστυνομικός. 2 μήνες πρώτου 2023, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που βλέπετε τώρα. Άρα το συμπέρασμά σας δεν έχετε 41, είναι τελείως αυθαίρετο. Θα μπορούσαμε και να έχουμε το συμπέρασμα.
13: Όπως τελείως αυθαίρετο είναι και το δικό σας. Θα το κρίνει, θα το κρίνει.
12: Εγώ δεν είπα ότι θα το
13: κρίνει. Πάμε λίγο.
12: Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό ότι δεν θα το έχουμε.
13: Συμφωνούμε σε αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε. Τζάμπα χρόνο χάνουμε, κατά τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν. Δεν το τελειώσουμε σε λεπτό το ερώτημα. Λοιπόν, λέω, και αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, πολλοί λένε ότι δεν θα είναι το 30% ο στόχος, αλλά το 25%.
12: Όταν με το καλό κάνει το κόμμα με το κακό, θα σας το πω. Τώρα μπορώ να σας κάνω σχόλιο αν θα κάνει. Πού το ξέρω. Μπορεί και να μην κάνει.
13: Το θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει.
12: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
13: Να το πω αλλιώς. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βήματα στον Αντώνη Σαμαρά, μιας και το πήγαμε εκεί. Για να επιστρέψει.
12: Εντάξει, τα έχω πει τόσες φορές, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, δεν είναι και δική μου δικαιοδοσία. Γενικά είναι υπέρ της ενότητας ή υπέρ της διάσπασης.
13: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό? Είναι με η κατάσταση μη επιστρέψεων.
9: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η αντιπολίτευση που κάνουμε κύριο Σαμαράς στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρή από αυτή που κάνουν όλα τα κόμματα αντιπολίτευση. Νομίζω ότι όποιο το σκέφτεται, έστω περνάει το μυαλό του, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο. Νομίζω, σε άλλο πλανήτη. Αυτό απλώς, τίποτα άλλο. Ναι.
13: Δεν το τελειώσω μισό λεπτό το ερώτημα. Λοιπόν, λέω, και αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, πολλοί λένε ότι δεν θα είναι το 30% ο στόχος, αλλά το 25%.
12: Όταν με το καλό κάνει το κόμμα με το κακό, θα σας το πω. Τώρα μπορώ να σας κάνω σχόλιο αν θα κάνει. Πού το ξέρω. Μπορεί και να μην κάνει.
10: Το θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει.
12: Δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
10: Να το πω αλλιώς. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βήματα στον Αντώνη Σαμαρά, μια και το πήγαμε εκεί. Για να επιστρέψει.
12: Εντάξει, τα έχω πει τόσες φορές ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν είναι και δική μου δικαιοδοσία. Γενικά είναι υπέρ της ενότητας ή υπέρ της διάσπασης.
10: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό. Είναι με η κατάσταση μη επιστρέψεων.
14: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρή από αυτή που κάνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι όποιος το σκέφτεται, έστω περνάει το μυαλό του, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο. Νομίζω, σε άλλο πλανήτη. Αυτό απλώς, τίποτα άλλο. Ναι. Ξέροντας.

0: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό? Είναι με η κατάσταση μη επιστρέψεων.
1: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρή από αυτή που κάνουν όλα τα κόμματα αντιπολίτευση. Νομίζω ότι όποιο το σκέφτεται, έστω περνάει το μυαλό του, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο, νομίζω, σε άλλο πλανήτη. Αυτό απλώ, τίποτα άλλο. Ναι. Ξέροντα δε και τον κύριο Σαμαρά πολλά χρόνια. Πολιτεύεται από το 1977, δεν είχε κανένα δουλειά, από 25 χρόνια πολιτικό ήταν. Λοιπόν, όποιο τον ξέρει καλά, ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Μία δήλωσή σας για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε πολύ θόρυβο. Αυτό δεν θα πληρωθούν ποτέ. Είδατε και λοιπά, επιμένετε σε αυτό?
2: Εμένα μ' αρέσει πάντα πολύ να λέμε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει τα χρέη της και έχει πληρώσει όλα τα χρήματα που έχει πάρει από τις τράπεζες. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει πάνω από 200. Επίσης τα χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι όλα δάνεια πρώτου 10. Το χρέος που βλέπετε ως χρέος είναι υπέρογγοι τόκοι που έχουν χρεωθεί στη Νέα Δημοκρατία όταν στην περίοδο των μνημονίων μειώθηκε η κρατική ζωή από τα 33 στα 4 εκατομμύρια. Παρά τα αυτά, η οικονομική διαχείριση Μητσοτάκη είναι τόσο νοικοκυρεμένη που η Νέα Δημοκρατία δίνει το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης να εξυπηρέτει το χρέος της.
0: Άρα θα πληρωθούν.
2: Πείτε μου τώρα, τι άλλο θέλετε?
0: Αυτό λέω, άρα θα πληρωθούν.
2: Ναι, θα πληρωθούν
1: το μέτρο
2: του. Η Νέα Δημοκρατία το σύνολο της εκλογικής της επιχορήγησης θα δίνει στην εξυπηρέτηση των δανείων της. Τώρα, αν με ρωτάτε για το τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακούω συχνά, εμένα μου πήραν το σπίτι για τους τόκους και εσύ, γράφα τέτοια από το διαδίκτυο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι μία. Εάν τα κόμματα είχαν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης χρέους που ψηφίσαμε για τους πολίτες, τα χρέη αυτά στο μεγαλύτερο του βαθμό θα είχαν διευθετηθεί. Αλλά τα κόμματα απαγορεύτηκε να κάνουν χρήση των εργαλείων που έκαναν οι πολίτες. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση εναντίον των πολιτών. Ισχυρίζομαι όμως ότι ήταν δίκαιο τα κόμματα να έχουν την ίδια μεταχείριση, ίση μεταχείριση.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπω κάτι δηλώσεις σας. Δεν ξέρω από τι κάνετε για να είμαι ειλικρινής, αλλά τις έβλεπα λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Εσείς εκτιμάτε ότι ο κύριος Τσίπρας, όλους αυτούς οι οποίοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ πλην μικρών εξαιρέσεων, δεν θα τους πάρει τελικά στο κόμμα του, θα τους αφήσει απ' έξω? Για να δείξει ότι υπάρχει κάτι νέο, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό.
2: Αυτούς που σήμερα, σήμερα ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
1: Σωστά.
2: Θέλω πάρα πολύ να δω αν θα τους πάρει άμεσα στο Ελλάς ή όχι.
1: Να
2: εξηγήσω το γιατί.
1: Στην Ελλάς, όχι στο Ελλάς.
2: Είσαι ο Χαρίτσης. Στην Ελλάς. Στο κόμμα Ελλάδα.
1: Να σωστά.
2: Στο κόμμα Ελλάδα. Για να πω στην Ελλάδα, να λέω στην Ελλάδα.
1: Εγώ πάντω ξέρω, ναι.
2: Μπαίνω στον νόμο και απαγόρευση.
1: Ναι. Για πέστε μα.
2: Α το προσπεράσω λίγο. Πάμε λοιπόν στο κόμμα Ελλάδα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Είσαι ο Χαρίτσης. Ωραία. Είσαι βουλευτή Μεσσηνία. Πολύ ωραία. Τώρα ο Τσίπρας εκεί είχε ανακοινώσει κάποιου ανθρώπου στη Μεσσηνία. Εάν με τι εκλογέ δεν πάρει το Χαρίτσι την παράταξη αυτή και αφήνει του ανθρώπου που είναι ήδη στο κόμμα Τσίπρα να γυρνάνε ω κόμμα Τσίπρα. Ενώ ο Χαρίτσης δεν μπορεί να πηγαίνει να μιλάει με άνθρωπο, προφανώς θα δημιουργήσει πλεονέκτημα στους καινούριους. Αν τον πάρει την τελευταία στιγμή, δηλαδή ακόμα και αν τον πάρει, θα του καταστήσει την εκλογή του πολύ πιο δύσκολη. Αυτό ισχύει κατά μείζωνα λόγο για λιγότερο γνωστούς υποψηφίους από ότι είναι ο Χαρίτσης που έχει μια έγκλη, ας πούμε. Άρα δεν φτάνει να πει θα σας πάρω όταν θα προκληθούν οι εκλογές. Έχει σημασία και πότε θα τους πάρει. Αν τους αφήσει δηλαδή να περιμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές με τις εκλογές, πραγματικότητα τους έχει αποδυναμώσει. Αυτό είπα.
0: Τώρα κάτι ακόμα. Είχαμε μια δήλωση σήμερα, δεν ξέρω αν προλάβετε να τη δείτε, στην εφημερίδα των συντακτών του κυρίου Ντίλιαν εκ νέου. Και το Πασόκ καλεί την κυβέρνηση επιτέλους να πάρει θέση, να μην κρύβεται ότι δίνει το Μαξίμου ο Ντίλιαν κλπ. Με ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά.
2: Παιδιά, πραγματικά τώρα. Είσαι το Πασόκ. Παίζει υποκλοπές 3 χρόνια σταμάτητα. Έχει κολλήσει βελόνα, πας να κατασταθείς τον Τσίπρα και συνεχίζει την ίδια
1: τακτική. Να πω ότι στη χθεσινή δημοσκόπηση ήταν στο 7,7% στην πρώτη-τελευταία θέση το ενδιαφέρον των προβλημάτων του κόσμου, το κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Φαίνεται πως πραγματικά έχει κουράσει. Εγώ δεν λέω πως είναι σημαντικό, αλλά φαίνεται πως έχει κουράσει.
0: Συγγνώμη λίγο, αλλά το θέμα κουράζει, δεν κουράζει, είναι μείζον. Παρακολουθούνται αρχηγοί κομμάτων.

0: αρχηγό στρατού και
1: ναι, λοιπά. Μου, σου λέω,
0: θέλω να πω,
1: σου
0: ναι, λέω ναι, πρέπει να ρωτήσω τον υπουργό. Μετά το κουβεντιάζουμε αυτό εμεί.
1: Ναι, σου λέω δημοσκοπικά.
0: Αλλά το κουβεντιάζουμε εμεί το αυτό μετά. Λέω τον υπουργό την άποψή του γι' αυτό.
2: Αν κάνετε ένα απλό Google search, θα δείτε Ομπάμα για κυβέρνηση παρακολούθηση κινητού Μέρκελ. Το θυμάστε καθόλου την υπόθεση.
1: Κάτι
2: απεκάλυψαν οι Γερμανοί το 2015-2016, παρακολουθούσαν οι Αμερικάνοι όλα τα τηλέφωνα. Είπανε παιδιά μεταξύ συμμάχων δεν γίνεται αυτά, κλείσαν την υπόθεση τελείως. Που δεν ξέρω να μίλησε κανείς για αυτό το θέμα.
0: Άρα λέτε σιωπή.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Λέω, άρα λέτε σιωπή σε αυτό.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν συνεχίσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν συνεχίσει μόνο αυτή την τακτική, θα καταστραφεί. Και το να καταστραφεί δικαιωμάτων, δεν είμαι κοφτήμενα. Όμως το να μην υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση λογική στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης με την τακτική του κάνει ζημιά στη χώρα. Αυτό σας λέω τόση ώρα.
0: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πολιτική λύση.
2: Είναι
0: δηλαδή,
2: κρίμα δηλαδή ότι οδηγεί το Πασόκ στη συντριβή του κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, είπατε.
0: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.
2: Είπατε.
0: Το ξαναπώ τρίτη φορά γιατί πρέπει να με δουλεύετε.
2: Κατά μου πείτε εμένα θεωρώ εναλλακτική τον Τσίπρα.
0: Πού να ξέρω, δεν σας ρωτώ.
2: Το θεωρώ εναλλακτική. Ακούω να μιλάει ο Τσίπρας. Μιλάει ο Τσίπρας για το κράτος δικαίου.
0: Δεν ρωτώ αν ζητάτε.
2: Ο οργανωτής και Βορείας Νοβάρτης.
0: Λέω, δεν ρωτώ αν θεωρείτε ότι είναι σωστή.
2: Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη που καταδικαστήκαν οι ψευδομάτες στο δικαστήριο εναντίον μας. Δεν έχει συγγνώμη ακόμα.
0: Εγώ απλώς ρώτησα.
2: Εμένα για το κράτος δικαίου.
0: Ρώτησα. Όχι σωστή ή λάθος, αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ήμουν να σε αφήσει την ερώτησή μου, νομίζω.
2: Για μένα το καλό για τη χώρα θα είναι να υπάρχει εναλλακτική λύση από το Πασόκ.
0: Από το Πασόκ.
2: Αυτό είναι ακόμα λογικό που έχει ξανακοινωνήσει με λογική.
0: Ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει, ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Τώρα φοβάμαι ότι είναι πια αργά. Δεν μπορεί να φέρω ένα παράδειγμα. Πάνε στη Βουλή και κάνουν πρόταση προκαταρκτικής για την Αραμπατζή και το Λιβάνο. Ωραία. Αν θυμάστε, εγώ είχα εκτεθεί δημόσια από την αρχή και είχα πει ότι αυτές οι υποθέσεις είναι αστείες. Θυμάστε εσείς, κύριε Σκούρη, προσωπικά, που σε συνέντευξη εδώ μου είχατε πει, μα πώς το λέτε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, θυμάστε που το λέγατε. Ωραία. Βγήκε τώρα το πόρμα της κυρίας Τυχεροπούλου, όπου λέει ότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Ωραία, θα ζητήσει κανεί συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία ή ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ο κ. Κακλαμάνης ότι αν το ξέραμε δεν θα κάναμε πρόταση προανακριτική επιτροπή. Ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης το είπε, δεν άκουσα κανένα άλλο κορυφαίο στέλεχο να το
2: πει. Τώρα κάποιο.
1: Ναι. Το είπε, το μάρχη δικαιοσύνη του Πασόκ.
2: Εσεί βλέποντα, διαβάζοντα το πόρισμα τη κυρία Τυχεροπούλου, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άδων Γεωργιάδης είχε δίκιο από την αρχή ή όχι.
1: Εγώ είπα ότι ο κ. Κακλαμάνης, ο τομάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ, είπε ότι δεν θα καταθέταν πρόταση για προανακριτική αν ξέραμε αυτά τα στοιχεία. Δεν τα ξέραμε.
2: Κύριο, μιλάω στον κύριο Ξενάκη και στον κύριο Σπουρή.
0: Όταν αλλάξουμε ρόλους. Όταν θα αλλάξουμε ρόλους, θα μας παίρνετε συνέντευξη και θα χαρούμε πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σας αρέσει να παραδεχτείτε. Δεν σας αρέσει να παραδεχτείτε ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίκαιο. Λοιπόν. Δεν μπορώ να το πείτε.
0: Σας φταίει βαρύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κοιτούσα τώρα τη δημοσκόπηση στη Θησινή για να πω για αυτό που έλεγα πριν τις υποκλοπές. Επειδή μιλάμε στελέχη του Πασόκ και κατηδίαν, έτσι. Χθες λοιπόν, στελέχη του Πασόκ με τα οποία μιλούσαμε κατηδίαν και ξέραν τη δημοσκόπηση πριν δημοσιοποιηθεί, γιατί τα κόμματα τη μαθαίνουν πρώτα. Μην νομίζετε. Οι πρώτοι, οι πρώτοι που ψάχνουν και μαθαίνουν είναι τα κόμματα. Λοιπόν, λέω. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου, μέχρι δύο επιλογές για τον κόσμο. Η εγγύηση ανώτου του βιωτικού επίπεδου. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα, να ζω καλά σαν άνθρωπος. Η ανάγκη σταθερότητας 30. Η ανάγκη για αλλαγή 22. Η μεταρρυθμίση στο κράτος δικαίου 19. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ 15-16 περίπου. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4. Χαμηλά το βρίσκω, εν πάση περιπτώσει. Οι υποκλοπές 7,7%. Μετά είναι η ιδεολογική τοποθέτηση και μετά το τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Λέω το θέμα των υποκλοπών έχει πάει πια μετά από τόση συζήτηση αρκετά χαμηλά στο επίπεδο ενδιαφέροντος του κόσμου. Και τι λένε τα στελέχη του Πασόκ, που μίλησα εγώ τουλάχιστον με 2-3. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τα πιο φιλικά στον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. λέγανε ότι κάνουν μονοθεματική αντιπολίτευση. Αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι το Πασόκ έκανε και άλλα πράγματα εκτός από τη μονοθεματική αντιπολίτευση. Έκανε και προτάσεις για την αγορά, έκανε προτάσεις για την ακρίβεια, έκανε προτάσεις για διάφορα ζητήματα. Δεν κατάφερε να τα περάσει προς τα έξω όπως θα έπρεπε ενδεχομένως, παρά την προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ καλό εκπρόσωπο. Θέλω να πω που έχει σώσει από πάρα πολλές καταστάσεις δύσκολες το Πασόκ. Αυτό. Τίποτα άλλο έτσι.
0: Όπως όποιοι πάντως επιχειρούν να πούν ότι ένα θέμα που πιθανόν δεν είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις δεν αφορά, πώς να σου πω, την πολιτική, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί προέρχονται πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι κυβέρνηση, γιατί είναι αντιπολίτευση, γιατί έχει την ευθύνη να τα θέτει. Αυτό είναι άλλο πράγμα το ένα, κατά τη γνώμη μου, άλλο το άλλο. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς αυτό που λέει ο Σωτήρης.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε, το ξέρουμε κύριε Πρόεδρε, το ξέρουμε. Λοιπόν, μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία, μενού 5 ευρώ και άλλες, παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να σου αργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνει κερδισμένος κάθε φορά. Θα διαβάσουμε και μηνύματά σας μετά, γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα ομοβροντία, όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: ωραίο τραγούδι. Ε.
1: Ναι. Είναι Οδυσσέας Ελίτης είναι αυτό. Με μουσική Λίνου Κόκοτου.
2: Σωστό.
1: Ναι, το διάβασα μόλις.
2: Καρινιώτης, το Λακαρνάλ.
1: Ναι, γιατί μουσική έψαχνα, το θυμόμουν, μου το είχε πει.
2: Το Λακαρνάλ.
1: Μου το είχε πει ο Λίνος Κόκοτος. Για τον Ελίτη μου είχε πει ότι είχε γράψει τους στίχους, αλλά δεν θυμόμουν τον.
2: Φοβερό, δεν είναι.
1: Ναι, το συνθέτη. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Ρόδο. Το 2023 φούσκωναν το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν την Ουδού. Το 2025 φούσκωναν τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να συσπυρώσουν την Ουδού και να μην καταρρεύσει. Τώρα, αφού εξαφάνισαν τη ζωή, σειρά έχει ο επόμενος. Πάντα οι δημοσκοπήσεις στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, που όμως σύντομα θα ξεφουσκώσουν. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνεται από το Μαξίμου είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Τι να σου πω, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά το έχει πει κάποιος αυτό. Στη Ρόδο, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ νομίζω στα 12 γενικά ήταν η δεύτερη καλύτερη περιφέρεια του. Πανελλαδικά μετά την Κρήτη.
2: Οι δημοσκοπήσεις όντως δεν πιάνουν. Δηλαδή, άμα γίνει ένα κόμμα Σαμαρά στη Μεσσηνία, αυτό δεν μεταφράζεται. Πάνω στον νομό τρεις ανθρώπους, πέντε ξέρω εγώ πόσο είναι. Το ίδιο θα πάρουν και στη Δωδεκάνησο. Το ίδιο θα πάρουν και κάπου αλλού που έχει δύναμη η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Βελόπουλος. Έχουν ένα περιθώριο στατιστικού λάθους σε αυτό. Εφόσον η δουλειά γίνεται. Να διαβάσω ένα μήνυμα μόνο, με συγχωρείς, και εδώ είναι από τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαρμπαρίγο.

0: Οκ, λέει κύριε Σκουρή, γίνατε διευθυντή σε ένα δεξιό ραδιόφωνο. Κάνετε πολύ παρέα με το θηρίο. Πάτε να του μοιάσετε. Αφήσατε ένα γελίο σαν τον Άδων. Εγώ θα πάω να κάνω τζάμπα μπάνιο στο Φάλιρο και θα πληρώνω το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας πω κάτι στα αλήθεια, ότι είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που γίνεται εδώ με όλους τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο. Φαίνεται, κύριε Γιάννη μου, το ακούτε και εσείς κάθε μέρα και μας στέλνετε μηνύματα ακριβώς αυτό.
1: Και δεν είναι δεξιό. Λοιπόν, έτσι, θέλετε να μετρήσουμε, μήπως. Δεν θα βγει δεξιό, λοιπόν, αν μετρήσουμε.
0: Είναι ένα ραδιόφωνο ειδησιογραφικό. Λοιπόν, με απόψεις από όλες τις πάντες και όλες τις πλευρές.
1: Δεξιό δεν είναι σίγουρα.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και φαίνεται από αυτό και επαναλαμβάνω και είμαι περήφανος και θα είμαι περήφανος και όταν φύγω που δούλεψα για 4 χρόνια εδώ. Και επίσης θέλω να πω και κάτι, ένα μήνυμα σε ένα πολύ καλό φίλο, πραγματικά καλό φίλο, που λέει το 19% που θέτει ως προτεραιότητα το κράτος δικαίου δεν περιλαμβάνει και τις υποκλοπές. Συν το 7% που εστιάζει μόνο στις υποκλοπές μας κάνει 26. Και μου λέει ότι γέρνεται δεξιά. Λοιπόν, το κρατώ και
1: συγγνώμη,
0: αυτό.
1: Συγγνώμη, θα γέρνω αριστερά παύριο, εγώ δηλαδή.
0: Σταμάτα.
1: Τι εννοεί σταμάτα, μια κουβέντα είπα κι εγώ. Δεν είπα τίποτα.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, λέει Χριστίνα. Όταν σας είπε, σας πέφτει βαρύ να πείτε ότι είχε δίκιο ο Γεωργιάδης, μπορούσατε να το απαντήσετε αυτό που έλεγε ο Κλώσσας λίγο πριν τελειώσει την εκπομπή του. Δεν έχει σημασία το ποσό για να θεωρηθεί σκάνδαλο, ότι ένας υπουργός ή βουλευτής έχει μεσολαβήσει και να πάρει κάποιες χρήματα που δεν δικαιούται. Καταρχήν, αυτό και από τον νόμο δεν ισχύει που λέτε. Έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει από 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα κάτι. Από 120.000 ευρώ και κάτω είναι καλός, κακός νόμος. Αυτό είναι ο νόμος πάντως, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος νόμος. Δεύτερον, δεν το είπα εγώ ότι δεν θα κάνω προκαταρκτική επιτροπή αν ξέραμε το πόρισμα. Το Μεάρχη Δικαιοσύνη του Πασόκ του είπε Χριστίνα μας. Καλή συνέχεια επίσης.
0: Χωρίς να ξέρω προσωπικά, επαναλαμβάνω και κρατήσει το, χωρίς να ξέρω προσωπικά ότι αυτό είναι και θέση του Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν. Δεν το παγώ, αυτό θέλω να πω. Δεν το παγώ. Εγώ μετέφερα ό,τι άκουσα να λέει το Μεάρχη του Πασόκ, που προφανώς είναι θέση του Πασόκ, αλλά δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον κύριο Αθηναγόρο που λέει τον σφάξετε τον καημένο. Ούτε γυναίκα του τέθετου φερόταν έτσι, δεν ξέρω τι εννοείται. Την άλλη φορά θα τον φοράξετε, θα φωνάξουμε και εσά να τον σφάξετε κανονικά.
0: Προκαλεί πάθη ο Άδωνη.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Κατζόλη. Λείπω στου αξιότιμου κυρίου που μα κρατάνε παρέτα πράγματα. Μόνο χάλαρε λείπει για να είναι τέλειο, λέει Rat Pack. Δεν το πιασα αυτό. Δεν με βοηθάνε τα. Είναι κανένα καινούργια σε αυτό.
0: Τα ποδοσφαιρικά θα λέει, αλλά και εδώ. Ο Θανάσης είναι τέλειο. Είναι Παναθηναϊκός, αλλά το κρύβει. Λέει Πα Γιάννη.
1: Ναι. Και αυτό το κρύβει τώρα. Γεια σας κύριε Σιάρκα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε. Δύο φορές υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί από την εισαγγελία του Αριπάγου. Επειδή μαζεύτηκαν 4 ιδιώτες, μην το κάνουμε θέμα. Καλημέρα σας κύριε Σιάρκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, λέει ο Θηναγόρας, μόνο τους έφευγαν τα εκατομμύρια. Από πού ακριβώς, δεν ξέρω. Από τον ΟΠΚΠΕΛ. Από πού. Μάλλον από τον ΟΠΚΠΕΛ θα λέει.
0: Παιδί μου, για τα οικονομικά των κομμάτων, αυτό που είπε ο Άδωνης ότι θα πληρωθούν, νομίζω προκάλεσαν δυσαρέσκεια στο Μαξίμου και έγιναν διορθωτικές κινήσεις.
1: Να πω κάτι πάντως. Ναι. Αλήθεια είπε. Δηλαδή θα πληρωθούν. Εμείς εδώ πόσες φορές έχουμε πει ότι θα πληρωθούν το 2523.
0: Δεν υπάρχει
1: το ρυθμό που πληρώνουν.
0: Να σου πω κάτι. Κοροϊδευόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Να έχουμε την υγεία μας. Πρώτο Θεό, αυτό λέω. Εγώ τώρα που ακούω τον κύριο Γεωργιάδη μου έρχεται να σπάσω το κινητό. Μην το σπάσεις. Αλλά δεν αξίζει ο κόπος. Ο κόσμος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί όλα τα έχει πράξει σωστά από ακρίβεια, από σύστημα υγείας. Αλίμονο. Απορώ στη δημοσκόπηση να είναι μπροστά ακόμα και θα ήθελα ειδικά εσείς, κύριε Ξενάκη, να είστε αντικειμενικός. Γιατί μόνο εσείς σχολιάζετε τα μηνύματα. Να, πριν σχολίασε και εδώ μήνυμα. Εκείνο το κάνει πιο σπάνια. Αντικειμενικός δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά. Πώς το λένε, ρε φίλε αυτό. Υποκειμενικά αντικειμενικός. Αλλά αντικειμενικός δεν είμαι. Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του, την οικογένειά του και το γύρω-γύρω του.
0: Πάμε
1: παιδιά.
0: Σε διάλειμμα για
1: τι να κάνουμε.
0: Να μιλήσουμε με τον κύριο Μπάρκα, νομίζω είναι αυτή την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για δεν ξέρω για πόσες μέρες ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: 1930, ναι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-0. Έτσι για την ιστορία. Έχουν περάσει μόλις 96 χρόνια από τότε. Καλημέρα σας.
2: Πόσα χρόνια είναι αυτά, το περισσότερο ήταν πάλι πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα Ηλία.
1: Στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλή. Πρέβεζας, τη πανέμορφη Πρέβεζας. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και φανατικός ακροατής σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το γνωρίζουμε, μας στέλνετε και μηνύματα και χαιρόμαστε και μας τιμά αυτό. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση πολύ έτσι. Πώς θα λίγο. Όχι χαζή. Πολύ σκληρή που λένε, δύσκολη που λέει ο Βασίλης. Δύσκολη.
3: Για πολλή δημοσιογραφία, κύριε Ξενάκη, που σπούδασα, μας μάθανε για αυτά τα πράγματα.
1: Ήταν μαθητής μου, θέλω να σου πω. Λοιπόν, και χαίρομαι γι' αυτό διπλά. Λοιπόν, για πόσες μέρες, εβδομάδες ακόμα θα είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να αποφασίσουν τα μέλη και τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει ή μπορούμε ή θα αλλάξουμε πορεία.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν το κρύβω ότι είμαι από τα κοινοφάσκια μου στον χώρο αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό.
3: Με την έννοια ότι ναι, δεν έχω μετατοπιστεί ιδεολογικά και πολιτικά. Κομματικά βασικά δεν έχω μετατοπιστεί, ιδεολογικά μπορεί να έχω μετατοπιστεί. Αλλά θα είμαι εκεί, θα δώσω τη μάχη μου.
1: Όσο υπάρχει το κόμμα, εννοείται δηλαδή.
3: Θα είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο αποφασίσουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει να υπάρχουμε ή τέλος πάντων πρέπει να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στην παντοκρατορία της
2: Δημοκρατίας. Να το ρωτήσω λίγο για να το βάλουμε έτσι. Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
3: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό έχει το απαντάει η ίδια ιστορία, επειδή σας διαβάζω πάρα πολύ, τα γραπτά σας εννοώ, το έχετε απαντήσει και εσείς πάρα πολύ έντονα. Ξέρετε,
2: γνώμη μου δεν έχει σημασία, η δικιά σας είναι, πού είστε βουλευτής.
3: Δεν είναι γνώμη, είναι ανάλυση η δική σας, αλλά θέλω να το πω αυτό. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας.
2: Νομίζω η πορεία σας απαντά. Μπορεί να απαντήσετε κι εσείς λίγο ευθέως για να το καταλάβουμε, κύριε Μπάρκα.
3: Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαθητικά σχήματα.
2: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάψει να υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει.
3: Αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση. Τι δηλαδή, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου της κεντροαριστεράς.
2: Αφού ο Τσίπρας λέει, αφού ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν θέλω. Δεν έρχεται κανένας, δεν κάνω καμία συνεργασία με κανέναν. Όποιος θέλει να έρθει,
3: είναι
2: απλό μέλος. Και κατηγορηματικά.
3: Επειδή απαντάτε σε κάτι το οποίο εγώ δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει τέτοιο ρόλο ως συνεργασία κομμάτων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διεκδικήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη του, είναι οι απόψεις του. Είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι πολλά πράγματα.
1: Σωστά.
3: Θα πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ανεξαρτήτου θέσεων, θέσεων κομματικών θέσεων ή οργανικών θέσεων. Νομίζω ότι αυτό.
1: Να το καταλάβω.
2: Δύσκολα για εσά τι συνθήκε.
1: Να το καταλάβω λίγο καλύτερα, κύριε Μπάρκα. Να το καταλάβω.
3: Μην κουράζεστε. Δεν έχει σημασία αν ο Μπάρκα θα πρέπει να είναι βουλευτή. Σημασία είναι, έχει. Εάν το πολιτικό σχέδιο που υπηρετεί ο Μπάρκας θα είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία ως κυβερνητικό πόλος. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Για τον εαυτό σας το ξεκαθαρίσετε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
3: Εγώ θεωρώ για όλους. Δεν έχει να κάνει με τον εαυτό μου.
1: Ναι,
3: αν υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και όχι τον εαυτό μας.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο πάρει μια απόφαση και πει ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές, φτιάχνουμε ψηφοδέλτια κλπ. Η θέση του Μπάρκα ποια θα είναι, σε αυτό το σχήμα ή στο σχήμα Τσίπρα?
3: Θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί να σα το απαντήσω αυτό?
2: Όχι, θα ήθελα να μα το απαντήσετε σήμερα.
3: Επιτρέψτε μου να πάω εκεί να τοποθετηθώ ενώ στα πολιτικά όργανα του κόμματος, να τοποθετηθώ και νομίζω ότι πάντως θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι μέρες εξελίξεων για πολλά κόμματα.
1: Πάντως δεν πιστεύετε ότι, ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που πάνω θα γράφει Ελλάς και δίπλα ένα άλλο ψηφοδέλτιο που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
3: Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλουν και τα μέλη του, και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη που στηρίζουν, αν θέλετε.
2: Τα θέλουν στελέχη. Συγγνώμη, τα θέλουν στελέχη.
1: Και ο Πολάκης, και ο Παπάς, κυρία Δούρου.
3: Ξέρετε, θα σας το απάντησα και αυτό πριν, νομίζω. Ότι το θέμα δεν είναι. Υπάρχουν
1: στελέχη στελεχών. Ναι,
3: υπάρχει και η βάση, ξέρετε. Δεν είναι, υπάρχει και ο κόσμος που δεν έχει στελέχη. Δεν είναι στελεχός. Είναι απλός ψηφοφόρος. Είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει, είναι εκεί, συμμετέχει στις διαδικασίες τις κομματικές. Δεν είναι στελέχος με την έννοια του ότι είναι ευρέως γνωστό. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε και τις προτάσεις, τις απόψεις αυτά που τα κάνουν.
2: Η απόφαση
3: θα
2: ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν χρειάζεται να κάνετε συνέδριο ή κάτι άλλο. Για το τι θα γίνει.
3: Κύριε Σκουρή, είστε πολιτικά έμπειρος για να γνωρίζετε ότι δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε αφήστε να συνεδριάσουμε το Σάββατο να δούμε πώς θα γίνει η κατάσταση.
1: Εν ειρήνη. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Ο κ. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για πολύ ακόμα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Δυσκολεύονται οι άνθρωποι τώρα, ξέρεις.
1: Δεν αρέσει, εντάξει, ζορίζονται. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Θέλω να το πούν και δεν το λένε, δηλαδή.
1: Δεν προσπαθούν να το πούνε με έναν τρόπο, αλλά δεν μπορούν να το πούνε. Λέει ο φίλος μας προς ενημέρωσή σας, λέει το Rat Pack ήταν παρέα καλλιτεχνών που είχε μαζέψει ο Φρανκ Σινάτρα. Που περιλάμβανε Ντίν Μάρτιν, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και διάφορους άλλους. Έκαναν θράψη στο Χόλιγουντ και στο Las Vegas και στο γυναικείο πληθυσμό φυσικά. Οπότε το δεχόμαστε ως κοπλιμέντο αυτό, έτσι. Σου μη στείλω, Γιάννης Παπαρίγος, ένα νέο μήνυμα. Θέλω να το διαβάσεις εσύ, μην διαβάσουμε στον κόσμο, δεν χρειάζεται. Που είναι συγκινητικό και ανθρώπινο. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Όχι μόνο δεξιοφέρνεται τελείως παραπολιτικά, αλλά είστε και το μόνο κανάλι που λέγεται Τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, πριγκιπής της Αλεξάνδρας. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς μας. Πότε το είπαμε αυτό?
2: Ηλεκτρικός μας στέλνει τώρα η Κατερίνα Πλατή, εκτός λειτουργίας 4. Θα το δω.
1: Για πες.
2: Ναι. Εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί λόγω βλάβης στη σηματοδότηση.
1: Α, ναι.
2: Στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά.
1: Α, μάλιστα.
2: Νότερα σε λίγο.
1: Μάλιστα. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα από το Άρεο.
2: Ναι, εκτός λειτουργίας Καλλιθέα, Μουσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα στο Μόνιο, παιδιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντινίδη που λέει βάφουν τα νοσοκομεία, αλλά τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, καλημέρα και στο πρόγραμμα στο Βαγγέλη τον οδηγό ταξί. Πάμε σε διάλειμμα και
2: δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τετσικά.
1: Και μετά θα έχουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και τις δημοσκοπήσεις βέβαια.
2: Γιατί μεταξύ άλλων ο Χάρης Λούκας είπε, στάριξε λίγο για το θέμα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κάτι να απαντήσει, φαντάζομαι.

Справедливость.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Μέρα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Σημείωσε πως ένα αριστερό ακροατήριο μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη το προβάδισμα έχει ο Τσίπρας, ανέφερε πως για τη χώρα ένα αριστερίστικο Πασόκ είναι πρόβλημα, ενώ είπε πως ο Τσίπρας δεν είναι κυβερνητική επιλογή καθώς τον έχουμε δει στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως μπορεί να μην το κάνει, ενώ είπε πως δεν βλέπει πολύ πιθανή μια προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος θα καταθέσει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δικλείδες οι οποίες εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Βασικοί πυλώνες της είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη των υπουργών, αλλαγές στη λειτουργία και την οργάνωση των κομμάτων, η αξιολόγηση στο δημόσιο και η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εντός της ημέρας θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους 5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Λιόπουλο, Τζανακόπουλο και Χασάν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο είναι Φωτίου και Μπούφη. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια για τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του Ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει ως 41 ετών καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας 2 παιδιών. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Διακοπή των σειρμών του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στο τμήμα Ταύρος Πειραιάς λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης. Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Επίθεση από άγνωστο δέχθηκε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, την επόμενη εβδομάδα εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπογραφεί με το Ιράν η συμφωνία για παράταση κατάπαυση του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πειρατός στον Ολυμπιακό. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν προχωρά ο ΠΑΟΚ που καλείται να πάρει αποφάσεις για παραμονές και αποχωρήσεις παικτών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και να πούμε και καλό μήνα σε όσους δεν ήταν την πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας, έτσι. Καλοκαιράκι γι' αυτό είναι
1: και. Που δεν το είπαμε και χθες, και καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, και όλα καλά να μας πάνε. Με υγεία πρώτα απ' όλα, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρας Ξανάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει τη Δημήτρη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ να είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. 2-10-10-80-8-80 τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε για ό,τι συμβαίνει έξω στους δρόμους ενδεχομένως. Κρατάει ακόμα κίνηση 10 το πρωί, θέλω να σου πω. Για τέτοια ώρα δηλαδή έχει αρκετή κυκλοφορία. Φαίνεται γυρίσαμε. Χθες πάντως που γύριζα από το κανάλι κατά τις 8 η ώρα. Θέλω να σου πω ότι ούτε η Λευσίνα στα διόδια. Είχε πάει το κουκουέ βέβαια και τα είχε ανοιχτά τα διόδια. Ή το πάμε, δεν ξέρω, κάποιος είχε πάει βασίλειο και τα κρατούσε ανοιχτά τα διόδια για κάποιο χρονικό διάστημα. Ούτε στην επιστροφή, αλλά ούτε στην επιστροφή από την Αθηνών Λαμίας. Εγώ γύρισα, ας πούμε, σε 30 λεπτά από τα Βρυλίσια. Ο Κηφισός ήταν άδειος. Δεν είχε τόση επιστροφή χθες. Τώρα είχε αντίθετα πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες χθες το πρωί. Και για μπάνιο, από ό,τι είδα, και για μάσες, από ό,τι είδα. Ακριβές μάσες βέβαια, έτσι.
1: Ορισμένα τώρα από τα θέματα της ημέρας, νομίζω, Σωτήρη. Πρώτον, θα έχει ενδιαφέρον, μια κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 στελέχη ανεξαρτητοποιούνται και από βουλευτές εννοώ. Είναι ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Βαξιόλου κλπ. Κλπ. Κυρία Φωτίου, ναι. Και θα μείνουν 4, δεν μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα με 4 στην αριστερά. Τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών αντιπαραθέσεων για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, που είναι για το Σάββατο προγραμματισμένη. Νομίζω σε αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι θα υπάρχει διάσπαση ή στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό. Θα έχουμε από εκεί, από την Δευτέρα που μας έρχεται, αναξαρτητοποιήσεις βουλευτών, και θα έχουμε και αποχώρηση πολλών στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα προοπτικά και μελλοντικά. Σε αυτό, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Να προσθέσω μόνο.
1: Μια αποκλείστηκε να έχουμε και κάνα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή, θα δούμε.
0: Με συγχωρείς. Να προσθέσω μόνο ότι βλέποντας εδώ το site της Βουλής,
1: ναι,
0: αν ανεξαρτητοποιηθούν και αυτοί που λες, ναι, πλέον οι ανεξάρτητοι θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του. Θα περάσει το Πασόκ και θα είναι τυπικό.
1: Ως ανεξάρτητη.
0: Ως ανεξάρτητη είναι αξιωματική. Δεν μπορεί να είναι. Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι τώρα που μιλάμε 29.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 24 και το ΚΟΕ 21. Οι άλλοι πιο κάτω. Λοιπόν, αν προσθεθούν στους 29 οι. Πώς είπες, 7 θα φύγουν. 36 θα είναι και με διαφορά το δεύτερο κόμμα της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Την επόμενη Δευτέρα, πίστεψέ με, θα γράφει 4 μπροστά.
0: Αν θα είναι 40 τουλάχιστον, έτσι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, θα φύγει άλλος ένας. Τουλάχιστον. Θα ανεξαρτητοποιηθεί ένας.
1: Πώς είναι τώρα, για διάβασα.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Είναι 29 και 7,36. Α, 4 ακόμα.
1: Δεν είπα 4, αλλά θα το πω αλλιώς. Θα είναι πάνω από 45 την άλλη εβδομάδα, στα τέτοια άλλη εβδομάδα.
0: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Ναι. Πόσο καλό.
0: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, άρα να μην έχουμε και ένα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, α μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Έφυγε καλημέρα, θα σου απαντήσω και ο Σκουρής. Εγώ δεν πάω να σου απαντήσω.
1: Τι λέει αυτό.
0: Δεν είναι για διάβασμα.
1: Δεν το διάβασα. Ναι, ναι, ναι.
0: Προσωπικό διάβασμα είναι, προσωπικό. Λοιπόν,
1: είναι καλό το μήνυμα του Γιάννη και τον ευχαριστούμε που μας
0: υποβάλλει. Γιάννη, άρε Γιάννη. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Χαιρόμαστε να αυτή η δουλειά σε βοήθησε. Για τη δουλειά σου εννοώ, έτσι.
1: Και δώσαμε μάχες για πολλές κοινωνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, ναι. Και βαράγαμε υπουργούς ατελείωτα. Απλώς δεν το θυμούνται. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης, ο Γέννης το θυμάται. Απλώς ξέρεις, τον πιάνει και αυτός. Το ήρτζι του.
1: Λοιπόν, τώρα μεταφορμή την πρόταση που έκανε ο κύριος Δούκας, θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Πριν πάμε στην κυρία.
1: Το ένα με πρόλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία κομμάτων.
0: Πες γιατί, ρε,
1: πρώτων και δεύτερον εκλογών.
0: Πες γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορούν να πάρουν το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών συνασπισμός κομμάτων. Πρέπει να είναι ένα κόμμα κανονικό, οργανωμένο. Δηλαδή, σε ανασυμπτώσεις κομμάτων δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό όμως να μην ήταν, πάλι θα χρειαζόταν ορισμένα άλλα πράγματα. Υπάρχει ένας δεύτερος λοιπόν λόγος. Το Σύνταγμα προβλέπει διερευνητικές εντολές και μία μετά τρεις από τρεις μέρες σε κάθε μία και μετά μια σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων, μήπως και γίνει κυβέρνηση τελευταία στιγμή, οικουμενική και τέτοια, και εκλογές. Δηλαδή όλο αυτό
0: 35 είναι μέρες, Max. 30-35 μέρες.
1: Όχι, είναι 3-3-9 οι διερευνητικές.
0: Ναι.
1: Συν το υπόλοιπο με τον πρόεδρο είναι 2 εβδομάδες ουσιαστικά.
0: Α, και μετά για να γίνουν εκλογές όμως θέλει άλλες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι. Μετά είναι 3 εβδομάδες. Το γίνεται κυβέρνηση υπηρεσιακή και γίνεται λοιπόν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί πάλι να γίνει. Δεν φτάνει ο χρόνος.
0: Να το κάνουμε με παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε ήταν, λέμε τώρα, με βάση δημοσκοπήσεις τώρα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Τρίτο κόμμα το Πασόκ, λέω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα και να βγάζουν ποσοστό πιο μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν
0: μπορούν. Να την ξεπερνάνε.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορούν. Πρέπει το δεύτερο κόμμα. Και δεν προλαβαίνουν και να το κάνουν αυτό. Γιατί και να θέλουν να διαλύσουν το ένα κόμμα. Το διαλύσουν, να μην υπάρχει. Και να μείνει μόνο ένα. Με έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Πάλι δεν προλαβαίνει, δεν βγαίνει ο χρόνος να γίνει αυτό.
1: Και υπάρχει και ένας πολιτικός λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό, να τον πω.
0: Ναι.
1: Για σκέψου, σε τέτοιες περιπτώσεις που γίνεται χωρίς το άθροισμα, δεν είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερο από το άθροισμα των κομμάτων. Mm. Μπορεί να είναι και μικρότερο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μπορεί να είναι και μικρότερο. Για πάρε ένα παράδειγμα. Πες ότι ενεργοποιούνται δύο κόμματα. Μάλιστα, ποιος θα φτιάξει τις λίστες και ποιοι θα μείνουν απ' έξω στο ένα κόμμα. Θέλω να σου πω, δεν είναι αστεία. Ο κύριος Δούκας βεβαίως δεν το είπε γι' αυτό. Το είπε σε μια λογική, αν καλά καταλαβαίνω πίσω από τις λέξεις, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια συνεργασία προοπτικά των δύο χώρων.
0: Εντάξει, αν έτσι, το είπε, αν είχε αυτό στο μυαλό του να πει, δεν το είπε έτσι πάντως.
1: Όχι,
0: αυτό
1: όχι,
0: που είπε ήταν κατά την άποψή μου άκερο τη στιγμή που υπόθηκε. Είναι έμπειρος πια πολιτικά, δεν είναι χθεσινός. Ξέρει ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, ξέρει ότι μπορεί να του χρεώσουν και εκείνου πια ένα κομμάτι ευθύνη στις δημοσκοπήσεις. Για να το πούνε ορίστε. Άμα εσύ κάθεσαι και λες ότι να κάνουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αν είναι δεύτερος, γιατί να ψηφίσουν Πασόκ και να ψηφίσουν απευθεία Τσίπρα. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά με μια προϋπόθεση. Ότι αυτά δεν μπορούν να του χρεώσουν για τις τωρινές δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Οι τωρινές δημοσκοπήσεις γίνανε πριν τα πει αυτά ο κύριος Δούκας.
0: Εντάξει, αυτά έτσι. Μπερδεύονται εξής μου στο μυαλό.
1: Στο μυαλό μπορεί να μπερδεύουμε, αλλά εδώ να λέμε αλήθειες. Πώς είναι. Άρα λοιπόν.
0: Και στη συγκυρία. Εδώ ισχύει τα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα που γίνονται και δεν λέγονται.
1: Σωστό, παιδί μου. Εντάξει, έχει, αυτό. Ναι, αλλά λέω ότι δεν οφείλεται. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος η επιλογή. Εγώ έχω άλλη εκτίμηση. Θεωρώ ότι ήταν βασική επιλογή, γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει ότι δεν τελειώσανε οι αναδιαρθρώσεις, αλλά τώρα ξεκινούν
0: στο εσωτερικό των κομμάτων.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: όποιος πιστεύει ότι θα πάμε όπως είμαστε σήμερα στις εκλογές.
0: Και πολύ άργησε. Αυτό έχει συμβεί που γίνεται στην Ελλάδα, έχει συμβεί στη Γερμανία εδώ και χρόνια, στην Ιταλία εδώ και χρόνια, στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Και πολύ αργήσαμε εμείς να γίνει μια αλλαγή στο
1: δεν
0: πολιτικό
1: ξέρω,
0: σκηνικό.
1: Μέχρι χτες σκεφτόμουν πολύ και δεν έδωσα απάντηση. Αύριο θα προσπαθήσω να γράψω. Αν οδηγούμαστε σε ένα μίνι, σε ένα light 2012, όπου είχαμε ήδη όλες αυτές τις ανακατατάξεις που υπήρχαν, ή είμαστε στην απαρχή
0: ενός
1: καχεκτικού ίστου αλλά νέου δικοματισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν το έχω ακόμα καθαρό.
0: Εγώ το έχω καθαρό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό όμως είναι το βασικό ερώτημα όσον αφορά το πολιτικό σύστημα.
0: Το έχω καθαρό.
1: Ναι.
0: Πάμε για ένα νέο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση. Πανίσχυρο
1: δημοκρατισμό.
0: Ο Γιώργος το Βραχάτη λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Σας προσκαλώ για Ραχάτη στο Βραχάτη, δίπλα στη θάλασσα. Μην το ξαναπείς άλλη δεύτερη φορά, γιατί μπορεί να μην το πολύ σκεφτούμε.
1: Θέλω μόνο να πω μια κουβέντα ακόμα στο τέλειο για τις εξελίξεις στα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ότι σε πιο δύσκολη θέση από όλους προκειμένου είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος θα πρέπει να πάρει θέση. Μια θέση που κάποια πλευρά πιθανόν να του ζητήσει να παραιτηθεί, αλλά πιθανόν και να είναι μια λύση του ιδίου να πει: παιδιά, αυτά δεν γίνεται. Πάμε σε ένα συνέδριο. Εγώ δεν βάζω υποψήφιος. Βγάλετε ένα καινούριο αρχηγό. Κρατήστε όλοι το σκεπτικό και τα δύο σκέλη και θα τα δείτε το επόμενο
0: και
1: διάστημα.
0: Μετά θα σκοτωθούν οι απομείναντες.
1: Ήδη ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, νομίζω το πολλάκι, μας ακούει, τον ευχαριστούμε.
0: Και ο Γιώργος μας ακούει, ναι.
1: Τηλέφωνο.
0: Είμαστε μαζί, φαντάρι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στο γήπεδο μαζί μου προχθές το Ινατζής.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο, στο τελευταίο
1: λοιπόν,
0: αγωνιστική.
1: Και λέει,
0: εμέ είδε εκείνος, εγώ τον είδα.
1: Πάρτε μαζί σας ομπρέλες, πώς το είπε, πάρτε τα διάβροχα κλπ.
0: Τι ήταν, γιατί παίζουν μπουκαλιά.
1: Νομίζω ναι.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Α, ωραία, να κάνω
1: το
0: δω.
1: Ναι, το βάλει. Ο προβοκάτορα. Μπα και πάω κάνω καμιά συζήτηση, πρέπει να τη διαλύσει. Μπουμπίπ τη συζήτηση που λέγεται.
0: Γιατί τι είπα, ρε άνθρωπο.
1: Το χαλβατζή. Μπουμπίπ τη συζήτηση.
0: Είπα, γιατί να παίζουν μπουκάλια και να πρέπει. Θα πάω και εγώ να το παρακολουθήσω από κοντά. Έτσι, ωραίο είναι. Αφού δεν έχει μάτσει την Κυριακή αυτή, να δούμε αυτό. Αρχίζει το Μουντιάλ, έχει την άλλη εβδομάδα μετά αρχίζει το Μουντιάλ. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: πολύ. Τώρα αρχίζει το μπάσκετ,
0: εντάξει,
1: το
0: πάσκετ.
1: Τελευταίο.
0: Εντάξει, να το πάρετε, νομίζω. Δεν έχω ρωτήσει έναν φίλο Παναθηναϊκό, έναν ρε παιδί μου, που να μου πει ότι θα το πάρουμε εμείς.
1: Όποιος λέει τέτοια δεν βλάξει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτό το μάτι.
0: Καλημέρα σας, ακούμε δυνατά τι κάνουμε δουλειές από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Παναγιώτης είναι αυτός, δεν είναι Γιάννης. Είναι άλλος και είναι και από άλλο email. Ευχαριστούμε πολύ. Διευρύνεται ο πληθυσμός που μας ακούει στο σουλάρι της Αρκαδίας.
1: Πόσο σας έχει το σουλάρι Αρκαδίας?
0: Γεια σου, Αλιτάμπουρα.
1: Πόσο έχει ρε σωτήρι κατοίκου?
0: Έχει 30-50 εκατομμύρια.
1: Όχι, 30 μηνύματα κάθε μέρα. Ένα σου πω, μήπω είναι ένα που τα στέλνει.
0: Όχι, είναι άλλο email, το είδα. Τέτοιοι που είναι καλύτερα που διαλύονται εκτό από πολλά και παπά δούρο όλοι οι άλλοι για κλάματα. Μπορεί να παρακαλέσουν λίγο τον Αλέξη να του πάρει το κόμμα. Α, δεν το ξέρω τώρα εγώ. Να σου πω τώρα. Η αλήθεια είναι πω ο Αλέξη δείχνει να μην θέλει να πάρει το κόμμα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κανέναν από του παλαιού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάρει. Απλώ θα του πάρει σε.
1: Δεύτερο
0: χρόνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Τι ήθελα να πω.
1: Σας είπα την άλλη φορά ότι δεν γίνεται debate στις εκλογές, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όχι debate, αφού είναι εξωκοινοβουλευτική τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει debate.
1: Μπορεί να γίνει. Όταν αποφασίζουν το κόμμα, τα γίνεται, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται τουλάχιστον με τους κανόνες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι κανείς τώρα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, θα θέλει να κάνει debate με τον Τσίπρα, την Καριστιανού, τον Σαμαρά κλπ. Άρα δεν γίνεται debate. Όμως φαντάζομαι ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να έχουν τέτοιου είδους συζητήσεις με όποιους θέλουν, όποιους μπορούν. Θα γίνει μια μάχη.
0: Νομίζω είναι επιτυχώς.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι άλλο συμβαίνει σε αυτό. Συμβαίνει και το εξής. Ότι πώς θα κάνεις έναν εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα ή του κόμματος Καριστιανού και θα αφήνεις απ' έξω έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτο κόμμα σήμερα στη Βουλή
0: ή
1: τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Και να επιχειρήσουν.
1: Όχι, και σήμερα. Το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο θα δημιουργεί προβλήματα.
0: Θα δείτε
1: ένα άναρχο πράγμα το επόμενο διάστημα.
0: Αν με ρωτάς, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κανένα debate, ούτε τα ιδιωτικά ραδιά θα επιχειρήσουν να το κάνουν γιατί ξέρουμε στα φάντα μούτρα τους. Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν πήγε το 19, δεν πήγε το 23, θα πάει το 2026-27, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές σε debate. Αν σε βάζαν να βάλεις στοίχημα υποχρεωτικά πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα έλεγες?
1: Ότι το Σεπτέμβριο θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν απάντησε.
1: Αυτό είναι όμως.
0: Ναι, αλλά πότε θα λέγεις?
1: Δεν ξέρω,
0: το πιο πιθανό αποφασίσει.
1: Το τζογάρισμα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Για παράδειγμα, ξέρεις τι δυναμική θα αποκτήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Πού να ξέρω, ναι.
1: Ξέρεις τι θα γίνει στον Περσικό?
0: Ιδέα δεν έχω. Στον Περσικό ξέρει ο Τραμπ, θα ξέρω εγώ.
1: Ο Τραμπ ξέρει όλα
0: κάτω. Μια μέρα αλλιώς. Γεια σου, Αναστασία μας. Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη, και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και τη φίλη μας την Μπέλα, λέει, σας ακούμε και οι γυναίκες.
0: Τι είναι ότι μας ακούγει οι γυναίκες? Φυσικά μας ακούγει οι γυναίκες. Αλίμονο. Το βασικό μας κοινό είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε εδώ από την αρχή. Με βρίζανε όλοι. Τότε θυμάσαι πώς ήταν. Επαναλαμβάνω με αφορμή για το τελευταίο σκεπτικό ότι πρέπει όλα τα πράγματα, επειδή μου αυξάνουν οι ποινές, δίνονται, παίρνουν για τα κλίματα. Αυτό το θέμα της γυναικοκτονίας να μην αντιμετωπίζεται θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος και είναι απορίας άξιων γιατί δεν γίνεται.
0: Θεσμικά μπορείς να με εξηγήσεις τι εννοείς? Να το καταλάβω.
1: Ότι θα έχει περισσότερες ποινές, θα είναι διαφορετικό. Είναι ένα,
0: πώς
1: ένα
0: θα,
1: πράγμα.
0: Όχι, όχι, προς
1: θα το βρει.
0: Να καταλάβω πώς, τι διαφορά θα έχει, ας πούμε, κάποιος που καταδικάζεται για να δεχθεί φόνο. Όπως αυτός που φέρεται να έγινε στην Καλαμάτα, που αυτός ισχυρίζεται μένω ότι ήταν σε άμυνα, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα αμυντικό τραύμα πάνω του. Αντίθετα, υπάρχουν μαχαιριές που δείχνουν έγκλημα μίσους, πάθους και μίσους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι αθώος, έτσι.
1: Αθώς δεν μπορεί.
0: Καθομολογία τη σκότωσε, αμυνόμενος λέει.
1: Αυτό
0: λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι αθώος.
0: Αμυνόμενος, ναι, έχεις
1: δίκιο. Παρεμπιπτόντως, εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε εδώ από την αρχή. Με βρίζανε όλοι. Τότε θυμάσαι πώς ήταν. Επαναλαμβάνω με αφορμή για το τελευταίο σκεπτικό ότι πρέπει όλα τα πράγματα, επειδή μου αυξάνουν οι ποινές, δίνονται, παίρνουν για τα κλίματα. Αυτό το θέμα της γυναικοκτονίας να μην αντιμετωπίζεται θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος και είναι απορίας άξιων γιατί δεν γίνεται.
0: Θεσμικά μπορείς να με εξηγήσεις τι εννοείς? Να το καταλάβω.
1: Ότι θα έχει περισσότερες ποινές, θα είναι διαφορετικό. Είναι ένα,
0: πώς
1: ένα
0: θα,
1: πράγμα.
0: Όχι, όχι,
1: θα το βρει.
0: Να καταλάβω πώς, τι διαφορά θα έχει, ας πούμε, κάποιος που καταδικάζεται για να δεχθεί φόνο. Όπως αυτός που φέρεται να έγινε στην Καλαμάτα, που αυτός ισχυρίζεται μένω ότι ήταν σε άμυνα, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα αμυντικό τραύμα πάνω του. Αντίθετα, υπάρχουν μαχαιριές που δείχνουν έγκλημα μίσους, πάθους και μίσους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι αθώος, έτσι.
1: Αθώς δεν μπορεί.
0: Καθομολογία τη σκότωσε, αμυνόμενος λέει.
1: Αυτό
0: λέει.
1: Αυτό δεν είναι αθώος.
0: Αμυνόμενος, έχει δίκιο. Μου πει λάθος φράση.

0: Καλαμάτα, που αυτό ισχυρίζεται μεν ότι ήταν σε άμυνα, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα αμυντικό τραύμα πάνω του. Αντίθετα, υπάρχουν μαχαιριές που δείχνουν έγκλημα μίσους, πάθους και μίσους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι αθώος, έτσι.
1: Αθώος δεν
0: μπορεί. Καθομολογία τη σκότωσε, αμυνόμενος λέει.
1: Αυτό
0: λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι αθώος.
0: Αμυνόμενος, ναι, έχεις δίκιο. Μου πεις λάθος φράση.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, αν είναι γυναικοκτονία θα φάει 25 και αν δεν είναι και αν έχει σκοτώσει άντρα.
1: Να το
0: 20.
1: Κουβεντιάσουμε αύριο και με ειδικούς. Θα ήταν, είμαι μέσα. Ναι, το σηκώνω το γάτι.
0: Ειλικρινά ρωτάω χωρίς καμία. Πώς το λένε. Αν αυτό μπορούσε να λύσει προβλήματα, θα ήμουν αναφανθόλυπη.
1: Δεν λύνει αυτό. Καμία ποινή, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι.
1: Καμία ποινή δεν λύνει ζητήματα από μόνη της.
0: Ναι.
1: Συμβάλλει, αλλά δεν λύνει. Αλλιώς εκεί που έχουν την θανατική ποινή, ξέρω εγώ, θα γινόταν εγκλήματα.
0: Πάντως είναι
1: η πρώτη χώρα σε εγκλήματα είναι οι ΗΠΑ.
0: Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, γιατί και η πρώτη χώρα σε εγκλήματα. Καθένας προβάλλει με ένα όπλο στα χέρια.
1: Τρία.
0: Αυτό που έγινε στην
1: Ελλάδα. Το μεγαλύτερο λόμπι και χορηγός των πολιτικών είναι τα λόμπι των όπλων.
0: Ρε σύνος που λέει κάτι. Είναι τρομερό αυτό που είναι στην Καλαμάτα. Σκότωσε τη γυναίκα του, αμυνόμενος λέει ο ίδιος, καλά εντάξει. Και στο διπλανό δωμάτιο κοιμώσαν τα παιδιά. Τα οποία προφανώς κάτι θα ακούγανε από αυτά τα οποία συνέβαιναν στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι τι να σου πω.
1: Πιστεύεις ότι εκείνη τη στιγμή θα ξεφύγουν τα παιδιά όταν σκοτώσαν έναν άνθρωπο και τα παιδιά.
0: Φεύγει το μυαλό, φεύγει δηλαδή, ξεφεύγει το μυαλό. Συν το ότι.
1: Παιδιά, ακόμα και αν είναι ζήλια, ακόμα και αν είναι και απάτη οτιδήποτε, υπάρχει μια λύση στο διαζύγιο, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Επίσης, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, αυτού του νέου ανθρώπου, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, πέρασε ένα φεγγάρι από την ΑΕΚ και σε τροχαίο σκοτώθηκε. Δεν ξέρω, δεν φορούσε κράνος νομίζω.
1: Είχε το νοσοκομείο.
0: Ναι, δεν φορούσε κράνος νομίζω. Έτσι, αν διαβάσεις σωστά, την αποσυλληπιτήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το χρησιμοποιητή 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G Wi-Fi έχει 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Να, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καλκιάς μας στέλνει μήνυμα. Κύριε Σωτήρη μου, 34 κατοίκους έχει το ζουλάρι. Με την αφιγραφή του 21. Άμα μας στέλνουν 5 μηνύματα, δεν υπάρχουν να στείλουν. Τα υπόλοιπα είναι παιδιά και γέροι που δεν ξέρουν την τεχνολογία.
0: Ποιος
1: είναι ένας είναι παιδί που τα στέλνει.
0: Όχι, αυτό είναι με διαφορετικό mail. Γιατί εγώ μάθω το mail του άλλου, γι' αυτό το είδα και είναι άλλο. Εκτός αν υποκτήσει και δεύτερο email. Και εγώ έχω δύο email. Ένα δικό μου και ένα. Όχι κοινή χρήση.
1: Απαντάει η Πέλα. Να μας βγάλετε εμάς που είμαστε στα κινήματα και ζητάμε θεσμοθέτηση να σας το εξηγήσουμε. Να σας βγάλουμε.
0: Να σας βγάλουμε λοιπόν. για να καταλάβουμε πώς αυτό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος, έτσι. Ξαναλέω, το ξεκαθάρισα. Λέω πώς αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, στη μείωση του φαινομένου αυτού. Αυτό θα προσπαθώ να σκεφτώ. Θα το συζητήσουμε μια μέρα οπωσδήποτε. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Και μετά η κυρία Διαμαντοπούλου. Ωραία, θα περάσουμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως έχουμε προαναγγείλει, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη, του πρώην υπουργό και υποψήφια στο Νότιο.
2: Και πρώην επίτροπο.
1: Καλά, να πει
2: τόσο πίσω. Αλλά το Νότιο,
1: τόσο πίσω. Θα μου πει από ό,τι έγινε ο Μάρης Κοζάνης. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Καλημέρα.
1: Χαιρόμαστε πολύ.
3: Να μην το ξεχνάμε γιατί είναι το πιο σημαντικό.
1: Σωστά, γι' αυτό λέω. Καλημέρα. Η νεότερη είναι η νεότερη ποτέ, νομίζω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου σοβαρό, με τις δηλώσεις του κ. Δούκα. Έδωσε μια διευκρίνηση χθες ο κ. Δούκας και το ίσχυσε αυτό το οποίο ακούστηκε στο Μέγκα την Κυριακή, στην εκπομπή της Στέλλας και του Θανέτη και του Ντίνου Σιωμόπουλου, της Στέλλας Γκαντώνα. Ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ρωτούσα πριν κατηδίαν τον Βασίλη και θα το ρωτήσω τώρα δημοσίως σε εσάς. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πρόσφατα δύο διαγραφές τελεχών, του κ. Καστανίδη και του κ. Κωνσταντινόπουλου, για πράγματα που ενδεχομένως να μην ήταν πολύ σοβαρά για κάποιους. Εδώ λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εγώ μαζί τους, αυτό ακριβώς που θα σας πω τώρα. Δεν είναι αιτία διαγραφής μια τέτοια δήλωση.
3: Οι διαγραφές δεν νομίζω ότι φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα, αλλά θα σας απαντήσω ευθέως επί της ουσίας. Επειδή είπατε για τα Νότια, που είμαι υποψήφια, τις τελευταίες μέρες ήμουνα στον Τάβρο, στο Βέρουνα και στην Αργυρούπολη. Δηλαδή σε γειτονιές όμως και με κόσμο. Και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στον κόσμο και υπάρχει και, ξέρετε, αγωνία. Είναι δύσκολη καιρή. Έτσι, το ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή. Και στη δύσκολη καιρή, στους δύσκολους καιρούς, απαιτούνται δυνατοί χαρακτήρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε έναν εξαιρετικά διασπασμένο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή συγκριτικά πλεονεκτήματα για να απαντήσει στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία πάνω από το ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Παρένθεση, σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν 10 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάλι την ίδια ιστορία. Ωραία. Η ουσία ποια είναι των δημοσκοπήσεων κάθε φορά? Τι θέλει ο κόσμος γενικά, όχι ποιο κόμμα θέλει. Ποιο κόμμα θέλει να το πει στις εκλογές. Θέλει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος, λέει ότι θέλω σταθερότητα, κυρίως ένα 57%. Ένα 33% θέλω να ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ για αυτό που ζω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το κόμμα που σήμερα, λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος, της ιστορίας του, της σύνθεσής του, της προγραμματικής του επάρκειας, μπορεί να απαντήσει σταθερότητα. Και λόγω της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσής του, να απαντήσει και στη διαμαρτυρία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, κατά την άποψή μου, που πρέπει να μπουν στο κάδρο του ΠΑΣΟΚ για να πάμε προς τις εκλογές, απαντώντας στα ερωτήματα του κόσμου. Και
2: συγγνώμη τώρα κι εσείς, τόσα χρόνια τώρα περιμένετε να τα βάλετε αυτά. Συνέδριο κάνατε, αυτά κάνατε, το τώρα είναι ζητούμενο. Τώρα από κάτι τρέχει. Ακόμα και αυτό, αν είναι όπως το λέτε, κάτι τρέχει.
3: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος και νομίζω ότι εάν δείτε γιατί όπως λέτε πάντοτε η επικαιρότητα και σωστά αρπάζεται από πράγματα που έχουν ένα καυστικό ενδιαφέρον και ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τώρα μέσα στις γιορτές, μέσα σε αυτές το τρίμερο, ο κύριος Ανδουλάκης πήγε στο Καρπενήσι. Γιατί πήγε στο Καρπενήσι? Για να δώσει το στίγμα ενός προγραμματικού λόγου του ΠΑΣΟΚ που αφορά μια περιφέρεια που ερημώνει. Και εκεί εμείς έχουμε προσεγγίσει, ουσιαστικά έχω γυρίσει δύο φορές όλη την Ελλάδα, έχουμε δουλέψει πολύ στις περιφερειακές διασκέψεις και λέμε ότι για κάθε γωνιά της χώρας έχουμε πρόγραμμα. Η δεύτερη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το τριήμερο ήταν να μιλήσει για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τα σπιτάκια και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διασπάθησης των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτά τα δύο, και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, πού θα εντοπίζει, πού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα? Έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην τεκμηριωμένη αντιπολίτευση, γιατί έχει να παραθέσει μια σειρά από πολύ σοβαρά στελέχη και μελετημένες θέσεις. Και στην προγραμματική του θέση.
1: Πολύ
3: ωραία. Μπορεί κανένα κόμμα να μπει απέναντι σε αυτά αυτή τη στιγμή.
1: Μισό λεπτάκι όμως, κυρία Διαμαντοπούλου. Λέτε δύο πράγματα τα οποία έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και τα έκανε και στην Βρετανία, ειδικά που πήγε, που έχει πολλά προβλήματα. Αλλά λέω, πάνω εκεί, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται και κάνει αυτό που λέτε εσείς, Ταυτόχρονα ο κύριος Δούκας είναι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, δίνει μια συνέντευξη και λέει αυτό που λέει. Εσείς αν ήσταν δημοσιογράφος τώρα, τι θα προκρίνετε ως πιο μπροστά θέμα, τα σπιτάκια, το αυτό που είπε ή ένα κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ που αμφισβητεί ουσιαστικά την πολιτική, την κεντρική του Πασόκ?
3: Σας είπα ότι καταλαβαίνω απολύτως τη δημοσιογραφική προσέγγιση και την επικαιρότητα και πως το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να αντιστρέψει και να το κάνει και στον κόσμο, έτσι, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κανάλια και τα social. Είναι η πραγματική επαφή με τον κόσμο και αυτό πρέπει να κάνουμε όπου γίνεται.
2: Πάμε λίγο, γιατί σαν να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, κυρία Διαμαντοπούλου, για το θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Ερώτημα πρώτον, με τον κύριο Τσίπρα μπορείτε να συνεργαστείτε? Θέλω να κατεβείτε μαζί στις εκλογές, γιατί αυτό μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, για να συνεργαστείτε μπορείτε?
3: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το Πασόκ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του Πασόκ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές. Τώρα εμείς έχουμε ως στόχο να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε
2: λίγο,
3: στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ξανά λίγο εδώ και θα επανέρθετε. Δεν είναι. Το συνέδριο σας πήρε μία απόφαση ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς λέτε δηλαδή ότι δεν συζητάτε με ποιον συνεργάζεστε και ποιον δεν συνεργάζεστε? Λέω ότι όχι απλώς το συζητάτε, αλλά πήρατε και συνεδριακή απόφαση. Άρα συζητάτε.
3: Ωραία. Και αυτό που λέτε.
2: Και νομίζω υπεκφεύγεται συνεπώς για τον κύριο Τσίπρα είναι το ερώτημα.
3: Κοιτάξτε, επειδή είπατε ότι στέλνω την μπάλα στην εξέδρα. Πιάνει η εξέδρα και πιάνει η μπάλα, θα τοποθετήσω εγώ. Όχι εσείς που με ρωτάτε.
2: Εγώ την ερώτηση κάνω. Εσείς
3: εγώ,
2: θα
3: λοιπόν,
2: απάντηση,
3: πιστεύω,
2: ναι.
3: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να βάλει στην ατζέντα και να συζητήσει, που είναι η προγραμματική του επάρκεια, που είναι η δυνατότητά του να έχει κόσμο σε κάθε σημείο της Ελλάδας και σε κάθε κοινωνικό χώρο, που για πρώτη φορά έχει νεολαία στην βάση και πρέπει γρήγορα να κάνει το συνέδριο της νεολαίας για να δώσει μια φωτιά στην κοινωνική του βάση και έχει ρίζες. Εγώ λοιπόν θέλω μέχρι τις εκλογές να συζητούμε αυτά τα θέματα. Και το θέμα των συνεργασιών και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, μας το ρωτούσατε και πέρυσι, που ήταν η Κωνσταντοπούλου με 17%. Και έπρεπε να απαντήσουμε πάλι σε αυτό. Και ήταν λάθος. Δεν είναι λοιπόν αυτή η συζήτηση για το Πασό. Ούτε θέμα διαγραφών μπαίνει, ούτε αυτή τη στιγμή να πούμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός.
2: Πιστεύετε ότι το έκανε με πρόθεση ο κύριος Δούκας?
3: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προθέσεις και πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό συνολικά να επικεντρωθούμε στο πώς το Πασόκ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα.
1: Πάντως υπάρχουν κάποια δεδομένα, με αυτά πορευόμαστε και πορεύεστε οι πολιτικοί, που λέγονται δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι ευχάριστες για το Πασόκ, όσες έχουμε δει ως τώρα.
3: Να σας θυμίσω πώς ήταν πέρυσι οι δημοσκοπήσεις και ότι μιλούσαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 14 και 15%
1: ήταν για την κυρία των Τεμπών τότε. Τώρα δεν είναι ακριβώς.
3: Πάντοτε κάποια συγκυρία είναι. Τώρα είναι η συγκυρία των νέων κομμάτων. Ναι. Όταν τα νέα κόμματα βγαίνουν, σας θυμίζω τι έγινε με το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, με το κόμμα του κ.
1: Ισχύει.
3: Είμαστε λοιπόν πάλι σε μία περίοδο.
1: Λέτε να περάσει ένα διάστημα. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και τότε να απαντήσουμε.
1: Στο ενδιάμεσο, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει, βλέποντας αυτή την πανσπερμία στην αντιπολίτευση, να κάνει εκλογές. Λέω, αν δεν είναι απίθανο.
3: Θα είμαστε έτοιμοι. Θα ανακοινώσουμε τώρα τον Ιούνιο τα ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της νεολαίας που σας είπα, που το έχουμε καθυστερήσει κάπως. Δηλαδή να πάμε σε συνέδριο νεολαίας, γιατί οι νέοι άνθρωποι θα δώσουν το νέο σύστημα, το νέο σύνθημα και θα πάμε σε εκλογές.
1: Μέσα στο
3: μήνα. Δεν βλέπω εγώ και ο κ. Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές.
1: Θα ανακοινώσετε ψηφοδέλτια μέσα στον Ιούνιο.
3: Ναι, αυτό έχει
1: δει. Δεν το ήξερα, το ρωτάω έτσι.
3: Ανακοινώσουμε ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων.
2: Να κάνω διαφορετικά λίγο το ερώτημα πριν, κυρία Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ και η στρατηγική του απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα είναι δημέτωπος? Δημέτωπος αγώνας.
3: Όχι, δεν είναι δημέτωπος. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύει και τι κάνει αυτή τη στιγμή. Για το θέμα του κυρίου Τσίπρα που είπατε, εγώ δεν ξέρω ακριβώς ούτε τι πρεσβεύει, ούτε τι θέση θα βάλει. Ακούω κάποια πράγματα, κάποια από αυτά είναι αρκετά φεντρά. Οπότε δεν έχουμε κανένα ρόλο για τέτοιο είδους μέτωπο.
1: Πώς λέτε, ένα-δύο
3: φεντρά. Τώρα θα σας πω κάτι. Πραγματικά γέλασα, αλλά και με ενόχλησε. Όταν βγαίνει ένα νέο στέλεχος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση μέχρι τώρα με την πολιτική και με φοβερή υπεροψία, λέει ότι εμείς, δηλαδή ένα κόμμα που έχει τρεις μέρες ιστορία, και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έρχεται μέσα από την ιστορία του τόπου, δεν έχουμε καμία σχέση ως κουλτούρα. Ξέρετε, τα θεωρώ και αλαζονικά αλλά και υπερθύελα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα μέτωπο με εκεί. Εμείς έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία που είναι ένα οργανωμένο κόμμα με συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει φέρει την οικονομία και την κατάσταση στους πολίτες σε αυτό που ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Γι' αυτό όποιος περπατάει στις γειτονιές και όποιος περπατάει σε όλη τη χώρα το βλέπει. Φαντάζομαι είδατε τα αποτελέσματα για το πώς έχουν δοθεί οι ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε δώσει τα 2/3, το 1/3 των ενισχύσεων, 650 εκατομμύρια στους αγρότες από το 25. Δεν έχουν δοθεί, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληρώσει. Και οι αγρότες είναι σε απληπισία πάλι. Τα περιμένουμε ιστορίες με τον αγροτικό τομέα. Δεν έχουν ούτε αυτή τη στιγμή τα βασικά για να προχωρήσουν τις δουλειές τους. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας ένα κόμμα, το οποίο ξέρουμε γιατί είναι απέναντι, και αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος.
1: Γιατί προηγείται δημοσκοπικά, έστω γιατί με αυτά κρινόμαστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με απόσταση από το δεύτερο κόμμα, ξέρετε, έχετε καταλάβει?
3: Θα σας πω, νομίζω ότι το πρώτο βασικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της έχει εξασφαλίσει μια άνετη ζωή και μια θετική προοπτική σε ένα 20% του πληθυσμού.
1: Το έχει πει ο κ. Τσίπρας αυτό, θέλω να σας πω. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου.
3: Το έχω πει εγώ από το Φεβρουάριο και άρθρο.
1: Όχι, λέω, το έχω ακούσει και του κ. Τσίπρα αυτό. Ναι.
3: Δεν ξέρω, σας λέω.
1: Το ποσοστό το 20%.
3: Όχι, δεν θα λέμε τι είπε ο κ. Τσίπρας. Εγώ σας λέω ότι το έγραψα σε άρθρο μου από το Φεβρουάριο. Και το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Εντάξει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Άρα το έχει δεμένο αυτό, λέτε. Ναι.
3: Το δεύτερο είναι ότι εάν θεωρήσουμε. Συγγνώμη για την ένταση.
1: Πολύ καλή. Είστε εξαιρετικοί. Είστε εξαιρετικοί. Όχι, το θυμήθηκα ξαφνικά. Ναι.
3: Αλλά το δεύτερο. Εγώ το δεύτερο στοιχείο. Κρίνω το τάκι, το πρωθυπουργό. Δηλαδή, μην ξεχνάμε πάντοτε ότι κάποιο που είναι πρωθυπουργό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι αυτό που διαχειρίζεται τι εξωτερικέ υποθέσει.
1: Εντάξει, ο κ. Τσίπρα ήταν, αλλά έχανε τι δημοσκοπήσει από
3: το Μητσοτάκη. Τώρα δεν είναι όμω.
1: Όχι, έχανε, λέω, από το Μητσοτάκη τι δημοσκοπήσει.
3: Τώρα όμω ο κ. Μητσοτάκη έχει δώσει, και είναι και 7 χρόνια, έχει δώσει αυτή την αίσθηση το ότι. Και επαναλαμβάνω σε ένα σημαντικό μέρο ότι έχει την επάρκεια να το κάνει. Αυτέ οι απαντήσει πρέπει να αναλύονται και από το ΠΑΣΟΚ. Και αναλύονται.
1: Καλά,
3: δηλαδή, εμείς πώς απευθυνόμαστε, γι' αυτό σας είπα πριν, ότι έχει σημασία να απευθυνόμαστε σε αυτό το 56,6% το 57% που θέλει σταθερότητα. Και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί και να εγγυηθεί τη σταθερότητα και να εγγυηθεί ότι μπορεί να κάνει αυτά που λέει, γιατί είναι δουλεμένα. Αλλά και σε αυτούς που θέλουν και που διαμαρτύρονται απέναντι και θέλουν να εκφράσουν απλά τη διαμαρτυρία τους. Γιατί εκεί κάνει αντιπολίτευση. Άρα αυτός είναι ο δρόμος μας από εδώ και πώς.
2: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κυρία Διαμαντοπούλη. Θα σας ρωτήσω τώρα. Ο στόχος πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, είναι υπαρκτός, εξακολουθεί να υπάρχει? Γιατί κάποιοι λένε ότι τώρα αυτός δεν υπάρχει και θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ προοπτικά μπροστά σε ένα πρόβλημα να το λέει και στην τελική προεκλογική περίοδο και να μην το επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις.
3: Εάν το Πολιτικό Συμβούλιο αλλάξει σήμερα, έχουμε έναν στόχο τον οποίο έχουμε αποδεχτεί όλοι. Δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτά και δεν μπορούν να το αλλάξει κανένας σε μια συνέντευξη ή κάποιος που έχει κάποιες αντιρρήσεις ή αντιδράσεις. Προς το παρόν, και νομίζω να σας πω κάτι, όχι προς το παρόν. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η νίκη για την πολιτική αλλαγή. Και με τα εργαλεία που σας είπα πριν, πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και αφού περάσουμε και αυτό το κύμα των νέων κομμάτων, τις περιέργειες για το τι είναι αυτά τα κόμματα κλπ., έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με το μέρος μας για να το ξεπεράσουμε. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, τελειώνοντας, να σας πω μια πολύ ωραία αγγλική φράση. Οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν δυνατούς ανθρώπους. Είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Οι δυνατοί άνθρωποι δημιουργούν καλούς καιρούς. Οι καλοί καιροί δημιουργούν αδύναμους ανθρώπους. και οι αδύναμοι άνθρωποι δημιουργούν δύσκολους καιρούς. Ας το σκεφτούμε αυτό και σκεφτούμε που είμαστε και κατάμε.
2: Και η παντός καιρού τι είναι?
3: Παντός καιρού είναι το χειρότερο σύμπτωμα της πολιτικής ζωής στη χώρα.
1: Ισχύει. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητοπούλου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα μπήκα όντως στην όπτωλη γι' αυτό με το 20% γιατί τα θυμήθηκα μόλις στο μυαλό μου ότι ήταν μια φορά που έχει υποθεί.
2: Ναι, παιδί μου, πάει
1: τώρα. Μετά. Ναι, ναι, γιατί ρε παιδί μου, να το πω γιατί και εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα. Γιατί όντως ίσως δεν ήταν η κομψό που το έκανα για την ώρα. Ναι, ζητώ συγγνώμη κι εγώ. Δημοσίως. Λοιπόν, την ακούσαμε την κυρία Δημητοπούλου. Ο καθένα βγάζει τα συμπεράσματά του. Είπε, τα έβαλε σε μια σειρά, έβαλε και το λαϊκισμό στο τέλος. Νομίζω ότι ταυτίζοντάς το με τον κύριο Τσίπρα το λαϊκισμό.
2: Είπε, δεν είναι, ναι, δεν κάνω παιδί μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα είπε ότι είμαι μέρος.
1: Είμαι απέναντι σε αυτό και βάζει το λαϊκισμό που το νομίζω ότι ταυτίζει με τον κύριο
2: Τσίπρα. Είναι ο βασικός εκπρόσωπος του λαϊκισμού.
1: Και είπε, νομίζω ότι ο κύριο Νιφούδη ήταν που είπε χθες ότι δεν υπάρχουν συνεργασίες με το Πασόκ. Κάπως έτσι που έκλεισε την πόρτα στην ιστορία του Πασόκ. Και αυτό ήταν μάλλον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Διαμαντοπούλου, χαρά μας πάντα να τη φιλοξενούμε από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και στην πολιτική, νομίζω εγώ, από τα κορυφαία στελέχη. Και να πω και κάτι. Στην πολιτική, εγώ πιστεύω πάντα ότι τα πρόσωπα που έχουν κάτι να πούνε και είναι σημαντικά, ό,τι και να λένε, έχουν φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους.
2: Σωστό.
1: Τα άλλα όλα είναι, πώς το λένε, είναι ξενέρωτα.
2: Πάμε.
1: Λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Σκουρή, με πολύ θυμό με το Πασόκ. Θέλετε να ακούσετε αυτά που θέλετε εσείς? Δεν τον είδα καθόλου θυμωμένο, κάθε άλλο. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, Εύφη θα σου απαντήσει. Δες το μήνυμα της Εύφης γιατί έχεις ένα στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ένα γρήγορο. Ένα θέμα που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια στην Εγνατία Οδό. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, πριν φτάσουμε στην Οικουμενίτσα, έχει κόνους ότι γίνονται εργασίες. Έχουν μονοδρομήσει στην Εθνική Οδό, το ίδιο και μέσα και στα καινούρια τούνελ, χωρίς εργασίες. Να το διασταυρώνετε και το ψάξετε, λέει. Πληρώνουμε σαν βλάκες κανονικά τα διόδια και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Ευχαριστούμε. Και ένας άλλος φίλος μας ενημερώνει ότι ο οικονόμου φορούσε κράνος, έκανε αναστροφή, λέει, αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο παράνομη και έπεσε πάνω του. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου ήταν και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγεις κερδισμένος κάθε φορά. Διάλειμμα.
4: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdin.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
17: Ακούτε Ionian FM.
18: Σε όλο Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεμπέκ, με Ρώση Πιτζούβι και Θεανού Φωτίου, αλλά είχε αναξαρτοποιηθεί και ένας
19: άλλος
18: μειονοτικός, μένουν 4 δηλαδή. Αυτά προς το παρόν και εκεί ας πούμε ότι πρόσωπο της ημέρας θα το έχουμε αύριο στην εκπομπή γύρω στις 10:20. Πάμε.
19: Γύρω Χαριτσίου.
18: Θα δούμε.
19: Λοιπόν,
11: Μετά θα σε ρωτήσω για τους 40 που είπες τα τελευταία 40 λεπτά. Βλέπω ένα θέμα πρώτο στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Λοιπόν, Γιώργος Μάλτς, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
19: Καλημέρα, Σωτήρη και Βασίλη. Θα λέγαμε ότι το κείμενο είναι προς επεξεργασία και αναμένεται να. Από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αναμένεται να καταστήσει στη Βουλή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
11: Αφορά 1,5 εκατομμύριο φιλέτες στον ΕΦΚΑ.
19: Είναι η εξαγγελία, αλλά η εξαγγελία για τις 72 δόσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, αλλά εδώ μπαίνει και ένα καινούριο θέμα που ουσιαστικά δεν είναι γνωστό. Στις 72 λοιπόν δόσεις θα μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στην ίδια ρύθμιση έχοντας και χρέη μέχρι το 2023, να σημειώσουμε εδώ, έχοντας και χρέη από άλλες ρυθμίσεις, δηλαδή πέρα αν έχασε τις 120 δόσεις που ή τις 72 δόσεις που ίσχυαν
11: του παρελθόντος.
19: Ναι, του παρελθόντος θα μπορεί να εντάξει τα χρέη χαμένων δόσεων σε 12-24 δόσεις που είχε μέχρι το 2023 και τις απόλυσε. Αυτή είναι η διαφορά
11: δηλαδή
19: που
11: δηλαδή θα μπουν στις 72 δόσεις και αυτά και
19: θα αυτές μπορεί να βάλει όποιες άλλες
11: ό,τι οφείλει εν πάση περιπτώσει τον ΕΦΚΑ
19: ό,τι οφείλει μέχρι το 2023. Για τις αλλαγές προβλέπεται για την κάλυψη της πρώτης δόσης θα συνυπολογίζονται τα εισπραχτέντα ποσά από ουσιαστικά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του φιλέτη μετά την αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση. Έχει και ένα δισαβαντάζ όλη αυτή η ιστορία και δεν ξέρουμε πόσα θα οδηγήσει γιατί παιδιά υπάρχουν υπάρχουν και κακοπληρωτές, δηλαδή άνθρωποι, μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που πληρώνουν μία-δύο δόσεις τρεις σε κάθε ρύθμιση παίρνουν την ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα τι θέλει ο καθένας άλλος και σταματάνε μετά να πληρώνουν. Αυτό είναι μια πάγια δόση που δεν, μια πάγια συγγνώμη αντίληψη η οποία δεν είναι τωρινή, έτσι προϋπάρχει από το 2000 και πιο πίσω.
11: Έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο το ρεπορτάζ σου ότι περίπου το 70% των φιλετών του ΕΦΚΑ έχει οφειλές ως 15.000. Είναι μικροφιλέτες. Και μόλις 3.000, ούτε 3.000 είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
19: 3.000 που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ουσιαστικά είναι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ονομαστικές ή ουσιαστικά έχουν πτωχεύσει. Και δεν έχει γίνει ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα οι κατασχέσεις από τον ΕΦΚΑ ή δεν υπάρχει περιουσία.
11: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το περίπτωμα σχέδιο?
19: Θα κατατεθεί μέσα στο μήνα.
11: Μέσα στο
19: μήνα. Ουσιαστικά μέσα στο πρώτο 15ήμερο θα έχει κατατεθεί. Το θέμα είναι να δούμε και την εγκύκλιο τι θα λέει και πώς θα τα ρυθμίζει αυτά. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι ο πρόσθετος όρος που τίθεται στα μέτρα αυτά προβλέπει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μετά την επαγωγή του φιλέτης στις 72 δόσεις μπορούν να εγγράφουν και υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων. Αυτό είναι ένα δισαβαντάζ που δεν ξέρουμε γιατί εδώ για να πάει ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά να αποφύγει αυτό που λέγαμε. Δηλαδή να μπαίνει κάποιος στη ρύθμιση
11: και να φεύγει μετά από δύο δόσεις.
19: Και να φεύγει όποτε νομίζει.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο για τις πληροφορίες που μας έδωσε να σου καλά.
20: Γιώργος Μάλτης, χαιρόμαστε όταν μιλάμε με νέους αξιόλογους συναδέλφους.
11: Λοιπόν, μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη, ο οποίος είναι στην Ικαρία. Α, και λέει δυστυχώς οι ήρεμες και λογικές φωνές όπως κυρία Διαμαντοπούλη είναι μειοψηφία στο Πασόκ. Καλημέρα στην Ικαρία την
20: Όμορφη. Συγγνώμη, πλειοψηφία είναι. Πλειοψηφία, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι στενότερος συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη.
11: Ναι, ρε Δημήτρη, ως κομμάτι, ας πούμε.
20: Και εννοεί ως ύφος προφανώς ή ως οτιδήποτε. Το μόνο σίγουρο ότι είναι η κυρία Διαμαντοπούλου από τα πιο αξιόλογα στελέχη που έχει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σοβαρό, με άποψη, αρχή, μέση και τέλος και οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
20: Τι θέλεις να με ρωτήσεις για τους 40 βουλευτές, γιατί
0: είπες, επειδή μετράω, 29 έχει σήμερα η ανεξάρτητη. Αν προσθετούν και άλλοι 7, είναι 36. Είπες την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι 4 μπροστά το νούμερο.
20: Είπα μπορεί να είναι 45 μπροστά το νούμερο.
0: Ναι, 45. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα προσθετούν άλλοι 9.
20: Ναι, μίνιμουμ.
0: Μίνιμουμ.
20: Μιλάμε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι θα αναξαρτοποιηθούν. Μην αποκλείσει και μία παρέτηση εκεί.
0: Μία παρέτηση.
20: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι.
0: Και εγώ ξέρω τι μπορεί να γίνει.
20: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός βουλής σε όλους τους πολιτικούς χώρους και είναι αρκετοί. Εγώ χτιμώ ιδιαίτερο στον χώρο της αριστεράς τον κύριο Δραγασάκη. Τον οποίο τον έχω πολύ ψηλά. Λείπει, πώς να σου πω. Κάποιος κάποιο μεγάλο ηλικία. Μεγάλο, αλλά είναι πολύ αξιόλογος.
0: Νέστορας.
20: Δεν το συζητάμε. Δεν έχει μια άποψη. Καθολική αποδοχή. Αυτό σημαίνει σε όλα τα κόμματα.
0: Δεν το συζητώ. Δεν θα του κάψουν του ανθρώπου που είναι μια ηλικία. Ειδικά προ τα κόμματα.
20: Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι υποψήφια στον νότιο τομέα. Δεν είναι σήμερα βουλευτή. Διεκδικεί την είσοδο τη στη Βουλή απέναντι στον κύριο Χριστίδη και οτιδήποτε. Με σταυρό κλπ. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Που θα μπορούσε να απαιτήσει να μπει στο επικρατεία, α πούμε.
20: Και να τη βάλουν. Δεν μπορεί να απαιτήσει.
0: Φαντάζομαι
20: πάρα πολύ καλύτερη. Και πάει στη μάχη του Σταυρού, έτσι. Και μικρό πράγμα.
0: Στην κρατία, νομίζω θα πάει και ο εκπρόσωπο, γιατί μετά που θα βρουν εκπρόσωπο για την περίοδο του προεκλογική, έτσι δεν είναι.
20: Ναι.
0: Λογικά θα είναι.
20: Και ο κύριο Τσουκαλά επίση ένα συν. Θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη.
0: Και εκείνο είναι πραγματικά ένα από τα πολύ θετικά του Πασόκ. Έχει τα αρνητικά του, βέβαια. Όπω όλα τα κόμματα. Επίση μέσα στα ίδια κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που για άλλου είναι θετικά, για άλλου αρνητικά. Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχουν, έχει φανατικούς φίλους και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει φανατικούς ψηφοφόρους και φίλους και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει.
20: Περίοδο,
0: ναι.
20: Την περίοδο 12-15,
0: ναι.
20: Πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ. Λέγανε ότι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, αποτελεσματικό τον έλεγαν, ναι, το θυμάμαι.
20: Έτσι,
0: αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τον Άδη Γεωργιάδη είναι ότι δεν κρύβεται αυτό. Ότι ναι. Ποτέ του δεν κρύφτηκε, ποτέ, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι στα δύσκολα σφυράνε. Κοιτάνε το ταβάνι και σφυράνε και κοιτάνε μετά.
20: Λοιπόν.
0: Όχι, λέω, αυτοί δεν μπορεί να γίνουν ηγέτες ποτέ, αυτοί που κρύβονται.
20: Βασίζει, καλά, μην ορκίζεσαι, βασίζει τέτσικα.
0: Άλλους έχουμε στο μυαλό μας, μάλλον.
20: Ναι. Σωστό, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Εγώ έχω ένα στο μυαλό μου, συγκεκριμένα δεν έχω πολλούς.
20: Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και αμέσως μετά άκουσα τη φωνή της Νίκης Λιμπεράκη. Οπότε θα ακούσετε την Νίκη Λιμπεράκη και εμάς πρώτα. Θες με το καλό αύριο σε 9 το πρωί. Γεια σας.
21: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
22: Πολλά δίκαια δεσπότη.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βολές τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση. Αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή, ενώ σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως μπορεί να μην τον κάνει, ενώ είπε πως δεν βλέπει πολύ πιθανή μια προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού. Στη Βουλή θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βασικοί πυλώνες της είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη των υπουργών, αλλαγές στη λειτουργία και την οργάνωση των κομμάτων, η αξιολόγηση στο δημόσιο και η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Οι διαγραφές δεν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε πριν από λίγο μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χάρη Δούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμησε πως ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έκανε τη δήλωση αυτή με πρόθεση. Ερωτηθήσα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, η συντήρηση και ο λαϊκισμός και ο κ. Τσίπρας είναι εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Είπε επίσης πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι το κόμμα Τσίπρα, που ουδής γνωρίζει τι πρεσβεύει, και επανέλαβε πως στόχος είναι η νίκη για την πολιτική αλλαγή. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και συνολικά 150 στελεχών του κόμματος, που σημειώνουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του και κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερό Πιτσούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων εισαγγελέων επιθανόν να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στέλνης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια για τους περισσότερους πολιτικούς. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχθηκε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 μέλη της οικογένειάς του σκότωσε ένας 52χρονος στην πόλη Μασκατίν της Αϊόβας, ΗΠΑ, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένη Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών, με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Όχι, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.

0: καταλήψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Το έλα να δεις έχει συμβεί στο πολιτικό σύστημα, κυρίες και κύριοι, με την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Καραστιανού, του Τσίπρα μάλλον, και της κυρίας Καραστιανού. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, ούτε η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά νομίζω διαλύθηκε πριν από μία ώρα περίπου, έφυγαν, αποχώρησαν όλα τα στελέχη, βουλευτές κλπ. Εκείνο όμως που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, είναι το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, όπου αποκαλύπτει ότι ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα στο νέο κόμμα, ο κύριος Μαρατζίδης, έχει, ο Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής, ιστορικός, ο γνωστός ιστορικός, ο οποίος έλεγε ότι έγραφε σε βιβλίο του, γράφει μάλλον σε βιβλίο του, ότι οι Γερμανοί καλά έκαναν και εκτελούσαν τους Έλληνες στη διάρκεια της κατοχής. Γιατί οι αντάρτες δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να κάνουν επιθέσεις στα γερμανικά στρατεύματα. Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος είναι μέσα στο στενό περιβάλλον του Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτεται από την εφημερίδα Documento ότι συμμετείχε σε μια περίεργη προσπάθεια και μια περίεργη οργάνωση βρετανικών συμφερόντων, μυστική οργάνωση η οποία επόπτευε δήθεν στόχους, δηλαδή ανθρώπους και προσωπικότητες οι οποίες σχετίζονταν με το ρωσικό παράγοντα. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια οργάνωση στη Βρετανία που εμφανίζεται να έχει φιλανθρωπική δραστηριότητα και ανησυχεί για τη ρωσική προπαγάνδα. Στην πραγματικότητα είναι μια καλυμμένη οργάνωση που χρηματοδοτείται από το Foreign Office και έχει την ηγεσία της πρόσωπα που υπηρέτησαν σε μυστικές υπηρεσίες, αποκαλύπτει το Documento. Έχει στήσει ένα δίκτυο όπως τον παλιό καιρό του Σοβιετικού Κινδύνου για να πραγματοποιεί τη δική της προπαγάνδα και διείσδυση. Στη Βρετανία έχει αποκαλυφθεί ότι η οργάνωση είχε δημιουργήσει επιχειρήσεις εναντίον του ηγέτη των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν. Ο Κόρμπιν και το επιτελείο του εμφανίζονταν ως δροσόφιλοι ακόμη και πράκτορες των Ρώσων. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν περιορίστηκε στη Βρετανία, αλλά οργάνωσε επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Από διαρροές των Ανώνυμους αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο και στην Ελλάδα, αποτελούμενο από δύο ομάδες. Η μία ομάδα αποτελούνται από δημοσιογράφους, δημοσιολόγους και μέλη ιδρυμάτων και η άλλη από στελέχη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στη δεύτερη ομάδα εμφανίζεται το όνομα του Νίκου Μαρατζίδη, του νυν στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί κάποιος εύκολα να εντοπίσει άρθρα που δημοσιεύονταν από τα συγκεκριμένη μέλη, με συγχωρείτε, στην Ελλάδα, τα οποία δαιμονοποιούσαν τη Ρωσία και το ρόλο της, δημιουργώντας φυσικά σφαίρα όχι ρωσικής αλλά βρετανικής επιρροής. Μπορεί επίσης να εντοπίσει και τα εκατοντάδες accounts σε social media που σχολιάζουν πολιτικές αναρτήσεις και αποκαλύψεις, κατηγορώντας όποιος τις κάνει με σαθρά επιχειρήματα. Λίγες ώρες μετά, κυρίες και κύριοι, από το δημοσίευμα βγήκε ο Ράμος, ο γνωστός Ράμος, αυτός που πηγαίνει, όποιος παρακολουθείται εκεί και του λέει, είναι υπεύθυνος στη συγκεκριμένη αρχή και του λέει το πείμα του, τέλος πάντων με παρακολουθούν και πράττει τα δέοντα, βγήκε και λέει, γράφει επιλέξει, είμαι στο πλευρό του Νίκου Μαρατζίδη, το γνωρίζω και γνωρίζω το ήθος του, την έπεσε δηλαδή στο Βαξεβάνι και στην εφημερίδα. Όπως είμαι και στο πλευρό κάθε ανθρώπου που υφίσταται την αθλειότητα και την τοξικότητα μιας συγκεκριμένης μορφής δημοσιογραφίας και κάποιων δυστυχώς όχι ολίγων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο εκπεσμός του επίπεδου του δημοσίου λόγου οδηγεί σε εμφυλιοπολεμικές και μυσαλόδοξες συμπεριφορές, γράφει ο Ράμος. Σήκωσε το γάντι ο Βαξεβάνης, επόμενο ήτανε, και το απάντησε. Ο άνθρωπος, λέει, ο κύριος Ράμος, στον οποίο παρέδωσα τα στοιχεία και τη λίστα παρακολούθησης για το Predator και με βάση αυτή έκανε τις ταυτοποιήσεις των παρακολουθήσεων, αφήνει υπονοούμενα για συγκεκριμένη μορφή δημοσιογραφίας, γιατί γνωρίζει το Μαρατζίδη. Αλλά προφανώς, γράφει ο Βαξεβάνης, δεν γνωρίζει το δημοσίευμα. Κύριε Ράμο, λυπάμαι που το λέω, αλλά αν δεν ήταν το Documento, θα βγαίνατε στη σύνταξη και δεν θα σας ήξερε κανένας. Τώρα τουλάχιστον μπορείτε να βγείτε βουλευτής ως ήρωας μερικών ημερών. Εμείς δεν είμαστε ήρωες, γράφει ο Βαξεβάνης. Ούτε κάνουμε όσα κάνουμε εξασφαλίζοντας πολιτική κάλυψη πρώτα. Κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Εκπεσμός του δημοσίου λόγου είναι να βαφτίζεται τη δημοσιογραφική αποκάλυψη και την αλήθεια, τοξικότητα και να φτιάχνεται το προφίλ σας. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά, ο Μαρατζίδης βγήκε και έπαθε, όπως γράφει το ντοκουμέντο, Μητσοτάκη. Δηλαδή απειλή με μηνύσεις, αγωγές κλπ. Ο λόγος είναι ότι η εφημερίδα καταγράφει τη σχέση του με χρηματοδοτήσεις από οργανώσεις που συνδέονται με το Βρετανικό Foreign Office. Ο καθηγητής λοιπόν Μαρατζίδης αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο του Μητσοτάκη, απειλώντας με μηνύσεις το ντοκουμέντο. Ο κύριος Μαρατζίδης φαίνεται ότι αποτελεί μέλος ενός δικτύου, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα, που στο όνομα της αντιμετώπισης του ρωσικού κινδύνου κατά τα πρότυπα του παλαιού σοβιετικού κινδύνου και του αντικομουνισμού που υπηρέτησε ο Μαρατζίδης, ουσιαστικά γινόταν εργαλείο βρετανικής προπαγάνδας. Στο δίκτυο αυτό ανήκαν Έλληνες δημοσιογράφοι. Όσα γράψαμε όχι μόνο είναι αληθινά και αποτελούν μάλιστα θέμα κριτικής στη Βρετανία για τις μεθοδεύσεις, αλλά έχουν δημοσιευτεί το 2018 στην εφημερίδα Documento ως μέρος μεγάλης έρευνας που ξεκίνησε με στοιχεία από τους ανώνυμους. Ο Μαρατζίδης, γράφει η εφημερίδα Documento, δεν θέλησε τότε, το 2018 δηλαδή, ούτε να μας δώσει απαντήσεις παρότι του ζητήσαμε, αλλά τι άλλο να έκανε, αποδέχτηκε σιωπηλά τη δημοσίευση των ντοκουμέντων. 8 χρόνια μετά αποφάσισε και να θυγεί και να μιλήσει για συκοφάντες και να απειλήσει με μηνύσεις. Είμαστε εδώ για να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα, που συμβουλεύει εσχάτως, τι τύχη είχαν όσοι επιχείρησαν να κρυφτούν δια των μηνύσεων και της τεχνητής ευτυξίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία ωστόσο ότι χαρακτηρίζει την αδιαμφισβήτηση σχέση του με την συγκεκριμένη οργάνωση ως μομφή που κάναμε περί κατασκοπίας και πρακτόρων. Εμείς δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτή η σχέση και αν φτάνει σε επίπεδα κατασκοπίας, αλλά επιστημονικό έργο σίγουρα δεν είναι να εξυπηρετεί στο Βρετανικό κράτος εναντί άλλου ξένου κράτους. Έχει όμως σημασία, γράφει το ντοκουμέντο, ότι ο Νίκος Μαρατζίδης στην απάντηση απειλεί το ντοκουμέντο, μετέρχεται μεθόδων που είναι τακτική άλλων κύκλων. Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, υποστηρίζει πως η σύνδεσή του με πρακτοροδουλειές γίνεται για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση όσων συναναστρέφεται, δηλαδή του Τσίπρα. Συνδέει την εφημερίδα που αποκάλυψε τις υποκλοπές και τη λίστα των παρακολουθούμενων από το καθεστώς Μητσοτάκη με δικαιολόγηση μελλοντικών παρακολουθήσεων. Για να έχει κάποιος το θράσος να το κάνει αυτό, είναι ή ανόητος ή ξεδιάτροπος ή υπηρετεί ένα βρώμικο σχέδιο. Η αγαπημένη τώρα οργάνωση του Μαρατζίδη πάντως πήρε μέρος, όπως αποκαλύπτει ο Βρετανικός τύπος, σε επιχειρήσεις δολοφονίας χαρακτήρων του Εργατικού Κόμματος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε βρετανικά δημοσιεύματα, εκρηκτικά έγγραφα που διέρευσαν και παραδόθηκαν στις εφημερίδες αποκαλύπτουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια λίρες από τα χρήματα του Υπουργείου των Εξωτερικών και διοικείται από ειδικούς στις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Υπάρχει ακόμη πληθώρα εγγράφων για το ρόλο της συγκεκριμένης οργάνωσης Βιτρίνα, τα οποία θα δημοσιεύσουμε, περιμένοντας φυσικά και την απάντηση Μαρατζίδη, στον οποίο θα θυμίσουμε και την παροιμία ελληνική, όχι βρετανική, λαγό στη φτέρη αίσια, κακό τη κεφαλή του, γράφει το ντοκουμέντο. Είναι, κυρίες και κύριοι, ο κολλητός του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται ως νέος μεσσίας, δεν ξέρει, δεν άκουσε τίποτα παλιότερα το τι συνέβαινε στη χώρα, με το Μαρατζίδη πρωτοπαλί καρότου. Έναν τύπο ο οποίος ήταν υπό την καθοδήγηση μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας για να ελέγχουν, λέει, αυτούς οι οποίοι πρόσκυνται με τον ΑΒ τρόπο τους άρεσαν οι Σοβιετικοί για να ελέγχεται τέλος πάντων ο Σοβιετικός παράγοντας στη χώρα μας. Βρωμοδουλειές, κυρίες και κύριοι, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περίεργες διασυνδέσεις, σκοτεινές διασυνδέσεις, από τη μία πλευρά αυτή, από την άλλη η δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη, η μαχητική και η αποκαλυπτική και φυσικά ο πόλεμος ενδιάμεσα από όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να βγαίνουν προς τα έξω τέτοιου είδους ζητήματα. Για ευνόητους λόγους. Τους οποίους βέβαια θα καταλάβετε όλοι σας πριν και μετά τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356-299.
7: Ιωάννης Θοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αλυσιδωτές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκαλεί η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Διαλύθηκε πριν από λίγο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και αποχώρησαν 143 συνολικά στελέχη. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους. 7 βουλευτές αποχώρησαν. Οι αποχωρήσεις, μεταξύ των οποίων η Αλέξη Χαρίτσης δήλωσαν και Έφη Αχτσιόγλου δήλωσαν ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του. Στην κοινή επιστολή αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, ανεξαρτήτως προσώπου, και ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Δηλώσεις που προκαλούν μόνο γέλιο και ίσως και οργή σε πάρα πολλούς από εμάς, από τους απλούς πολίτες, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτοί οι τύποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει θα εξακολουθούν να παίρνουν τον παχυλό τους μισθό μέχρι τις εκλογές, 6, 7, 8, 10 χιλιάρικα πόσα παίρνουν, και εσείς που με ακούτε, οι περισσότεροι και κάποιοι από εσάς που δουλεύετε στα χωράφια ήλιο με ήλιο, θα παίρνετε 25-30 ευρώ για να ζήσετε την οικογένειά σας. Και η κοροϊδία πάει σύννεφο, όπως λένε στο χωριό μου. Από την άλλη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αναλύσεις που γίνονται και για τις δημοσκοπήσεις, όπου δεν ξέρω κατά πόσο είναι ελεγχόμενες, αλλά μια τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll λέει ότι τα δύο νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα και φέρουν αναταράξεις στην αντιπολίτευση, συρρυκνώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό τοπίο καταγράφει νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καραστιανού. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν την πρώτη θέση με 25,6, αλλά αυτό δεν είναι νίκη, είναι επιβίωση. Ένα κόμμα που κυβερνά τη χώρα παραμένει στο 1/4 του εκλογικού σώματος, με την ακρίβεια να καίει καθημερινά τους πολίτες και το νοπεκεπέ να μετατρέπεται σε σκάνδαλο βαρύδι. Ακολουθεί η Ελλάς του Τσίπρα με 13%, ενώ στην τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καραστιανού με 10,5%. Το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 8,8%. Στη συνέχεια της κατάταξης βρίσκονται το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,4%, ενώ οι αναποφάσεις φτάνουν το 16,1%. Αξιοσημείωτες απώλειες με βάση τη δημοσκόπηση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση που μειώνεται κατά 3,5 μονάδες και η Πλεύση Ελευθερίας που χάνει 3,2 μονάδες, κινήσεις που οι αναλυτές αποδίδουν στην είσοδο της Μαρίας Καραστιανού στο σκηνικό. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα με 55% των πολιτών να την αναφέρουν. Ακολουθούν η ανάπτυξη με 33,9%, το κράτος δικαίου με 16%, τα εθνικά θέματα με 13,8% και η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με 12,4%. Στο ερώτημα για τους παράγοντες που θα καθορίσουν την τελική ψήφο, το 37,6% των ερωτηθέντων επικαλείται την εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου, το 30% την ανάγκη σταθερότητας και το 22,1% θέση με 8,8%. Στη συνέχεια της κατάταξης βρίσκονται το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,4%, ενώ οι αναποφάσεις φτάνουν το 16,1%. Αξιοσημείωτες απώλειες με βάση τη δημοσκόπηση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση που μειώνεται κατά 3,5 μονάδες και η Πλεύση Ελευθερίας που χάνει 3,2 μονάδες, κινήσεις που οι αναλυτές αποδίδουν στην είσοδο της Μαρίας Καραστιανού στο σκηνικό. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες, η ακρίβεια αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα με 55% των πολιτών να την αναφέρουν. Ακολουθούν η ανάπτυξη με 33,9%, το κράτος δικαίου με 16%, τα εθνικά θέματα με 13,8% και η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με 12,4%. Στο ερώτημα για τους παράγοντες που θα καθορίσουν την τελική ψήφο, το 37,6% των ερωτηθέντων επικαλείται την εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου, το 30% την ανάγκη σταθερότητας και το 22,1% την ανάγκη.

0: 10% των πολιτών να την αναφέρουν. Ακολουθούν η ανάπτυξη με 33,9, το κράτος δικαίου με 16, τα εθνικά θέματα με 13,8 και η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με 12,4. Στο ερώτημα για τους παράγοντες που θα καθορίσουν την τελική ψήφο, το 37,6% των ερωτηθέντων επικαλείται την εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου, το 30% την ανάγκη σταθερότητας και το 22,1% την ανάγκη για αλλαγή. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου συγκεντρώνουν 19,3%, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 15,9% και το πρόσωπο του αρχηγού 10,4%. Είναι η τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει ότι η τράπουλα στη χώρα μας σε πολιτικό επίπεδο και σε κομματικό μάλλον ανακατεύεται και η μπίλια τέλος πάντων γυρίζει γύρω-γύρω και δεν ξέρουμε πού θα κάτσει και πώς θα κάτσει και τι θα γίνει. Ρευστό το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις εκλογές έχουν να δουν τα ματάκια μας πάρα πολλά πράγματα και να ακούσουν και τα αυτιά μας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionian FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
7: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε.

0: καλέσουμε τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο του Πύργου, τον Τάκη τον Αντωνακόπλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Τάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και καλό μήνα, με υγεία.
1: Καλό μήνα, σου τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, στον πύργο της Ηλίας γίνεται το Έλα να δεις. Στον πύργο της Κολάσεως, εγώ όπως τον λέω χαρακτηριστικά, λόγω διαφόρων έτσι, καταστάσεων που έχουν αναδειχθεί κατά το παρελθόν. Υπάρχει διαμαρτυρία από τους πολίτες για τα απορρίμματα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ότι κάποιες γειτονίες λέει παραμένουν με σκουπίδια. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία εκεί για το μουσείο, λέει, διάβαζα εχθές ότι δεν είχε επισκέπτες, αλλά λέει ότι κάποιοι λένε ότι από μόνος του ο Δήμος του Πύργου έβγαλε τα μάτια του. Γιατί έχει δημιουργήσει ένα ζήτημα εκεί με τα λεωφορεία, με το λιμάνι κλπ. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι προφανώς, δεν ξέρω αν έχεις δει τα σχόλια στον τοπικό τύπο, οι οποίοι γράφουν και κάνουν και σχόλια έτσι καυστικά εναντίον της αντιπολίτευσης, λες και η αντιπολίτευση είναι στα πράγματα τώρα και ευθύνεται για αυτή την εικόνα σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Πρωινή και κάτω-κάτω έχει ένα σχόλιο ενός κυρίου Βασίλη Φάμελου. Λέει, αιχμηρή ανάρτηση κατά του Τάκη Αντωνακόπλου έκανε ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου Βασίλης Φάμελος σχετικά με την καθαριότητα. Υπενθυμίζεται τα διάσπαρτα προεκλογικά φυλάδια στους δρόμους παραμονές των εκλογών. Η καθαριότητα δεν είναι μόνο η κριτική σε μια φωτογραφία, είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας το σεβασμό προς το δημόσιο χώρο. Οι πολίτες έχουν μνήμη, κρίση και μέτρο σύγκρισης. Γνωρίζουν πολύ καλά την εικόνα της πόλης χθες και σήμερα. Η καθαριότητα δεν είναι μια στιγμή, είναι νοοτροπία και καθημερινή δουλειά επισημένη. Δηλαδή, ότι πέταγες τα φυλάδια προεκλογικά στους δρόμους, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, έβγαινες και εσύ και πέταγες τα φυλάδια. Δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα όλα αυτά πάντως να τα συζητήσουμε, Τάκη μου, να ακούσουμε και τη δική σου την άποψη.
1: Λοιπόν,
0: ελεύθερα να.
1: Η εικονική πραγματικότητα στο Δήμο του Πύργου έχει χτυπήσει τα δάνεια. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αγορεύουν σε τίποτα ρινοδικεία ορεινά να δουλεύουν τον κόσμο. Δηλαδή, λόγια πολλά, παχιά που λέει και ο κόσμος. Η αλήθεια αυτή είναι, προσπαθούν σε κάθε πρόβλημα να ξεφεύγουν από την απάντηση και την ευθύνη τους, προσπαθώντας να συμψηφίσουν, να συκοφαντήσουν, να ψευδολογήσουν. Αυτό έχουν μάθει μια ζωή, από αυτό ζουν εξάλλου πολλοί από αυτούς, με τα ψέματα ζουν, έχουν κάνει καριέρα ουσιαστικά και το έχουν περάσει και στην παράταξή τους. Τώρα, όσον αφορά την καθαριότητα στον πύργο, εγώ θα απαντούσα ότι δεν είναι μια φωτογραφία, είναι χίλιες φωτογραφίες, χιλιάδες λέξεις. Όπου και να πας στην περιοχή, χτες πήγα μια βόλτα στην παραλιακή στο Κατάκολο. Έχουν καταληφθεί οι μεγάλα τμήματα της παραλιακής οδού από κλαδέματα τα οποία είναι εκεί πάνω από μήνα γιατί έχουν ξεραθεί και πέφτουν και καινούργια. Και σκουπίδια και τα πάντα. Αν περάσεις στο σκουροχώρο εκεί που ήταν ο σταθμός του ΟΣΕ, έχουν κάνει ένα χαδά τεράστιο με διάφορα σκουπίδια που φέραν τη γύρω περιοχή και κλαδέματα. Στον Άγιο Ηλία επίσης που πέρασε. Δηλαδή είναι μια τέτοια εικόνα παραχμιακή που δεν έχει γνωρίσει ο τόπος. Ποτέ δεν ήταν τέλεια τα πράγματα στην καθαριότητα, πάντα υπήρχαν προβλήματα. Αλλά το να βγαίνουν τώρα να μιλάνε επί το ακούστερα, να το γύρω στη φιλοσοφία τώρα. Είναι φταίνε οι πολίτες που δεν έχουν αγωγή, είναι η κουλτούρα ας πούμε που έχουμε. Βρε καθαρίστε το τόπο και αφήστε τις κουβέντες παχές και τις σαχλαμάρες, γιατί δεν είναι σαχλαμάρες πολλές, επειδή στην κατηγορία της σαχλαμάρας πολλά από αυτά που λέγονται. Καθαρίστε το τόπο και αφήστε τις φιλοσοφίες. Και αφήστε τις κινσέπ, έχουν φτιάξει κάτι κινσέπ προσωπικές με τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τα αδέρφια τους εκεί μέσα στο Δήμο και κάνουν δουλειές. Μέχρι προχθές μου κατήγγειλες για τηλέφωνο ενός παράγοντα της Δημοτικής Αρχής.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, Τάκη μου. Για ξανά πες το μου, γιατί παρουσιάζει λίγο ενδιαφέρον αυτό που λες, δημοσιογραφικά τουλάχιστον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, αλλά κοιτάξτε, επειδή είναι μπουκωμένα τα τοπικά
0: μέσα. Για ποια κινσέπ λες, τι γίνεται, για εξήγησέ μας.
1: Ζούμε σε μια παρακμή. Επειδή ξέρεις και εσύ ότι η αγορά δεν μπορεί να συντηρήσει κάποια μέσα ενημέρωση και δεν είναι υποχρεωμένη αγορά, κάποιοι δεν έχουν μάθει να κάνουν άλλη δουλειά και έχουν πέσει πάνω στους δήμους και από εκεί μπουκώνονται και δεν μιλάνε. Δηλαδή πουσάρουν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όπως που πες και αυτοί γενικώς υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες πουλάνε ας πούμε 200 φύλλα την ημέρα. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι. Άρα πρέπει να παίρνει από κάπου μαύρα λεφτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς ζει δηλαδή ναι. Όταν σιγά σιγά έχει. Όταν δεν έχει έσοδα πραγματικά έτσι δεν είναι,
0: ναι.
1: Διαφήμιση δεν υπάρχει,
0: τυράζ
1: δεν υπάρχει, πώς ζουν αυτά τα συστήματα.
0: Ναι.
1: Πώς ζουν. Άρα σημαίνει ότι έχουν άλλους πόρους αφανείς. Μα πάμε τώρα λοιπόν. Εδώ υπάρχουν κινσέπ
0: ναι.
1: Στην περιοχή, οι οποίες καινούργιες κινσέπ, οι οποίες παίρνουν από το Δήμο αναθέσεις. Εντάξει, ωραία. Αυτό θα μπει σε κάτι που γινόταν και γίνεται. Ωραία. Το περίεργο είναι ότι σε εκδηλώσεις που κάνουν μία από αυτές, η οποία βεβαίως έχει μια περίεργη διαδρομή με επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ. Όχι εκδοτικά βέβαια, κάποια άλλα. Έχουμε τώρα, έχουν και καινοφανείς πλέον επιχειρηματικούς κύκλους στον πύργο, έτσι, οι οποίοι έχουν προκύψει, λέω, συγγενικών ή άλλων εκλεκτικών σχέσεων με στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Και βεβαίως είχαν βάλει σε μια ανακοίνωση που διαφήμιζαν την εκδήλωση που κάνουν την πληρωμένη από το Δήμο, έτσι, γιατί είναι αυτό. Το τηλέφωνο ενός στελέχους της αυτοδιοίκησης του Δήμου Πύργου.
0: Ως τηλέφωνο της ΚΙΝΣΕΠ.
1: Ναι, επικοινωνίας με συνεργάτη μας και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, θέλω
0: και,
1: να πω
0: και, είχε, και το τηλέφωνο ανήκε σε παράγοντα της δημοτικής παράταξης του κυρίου Κανή. Τι λες, Ρετάκη. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, δεν ξέρω τώρα. Δεν γίνεται λίγο περίεργο.
1: Να πεις τα έχεις δει όλα. Εδώ τους βγάζει ο λιμενάρχης. Είπες κάτι που θα τρέξουν τα θέματα. Τρεις αποφάσεις τους έχει βγάλει παράνομες ο λιμενάρχης. Και έχουν το θράσος και βγαίνουν και λεπτά οι αντιπολίτευση. Μιλάμε για φρασίτα τα όντα αυτά. Δηλαδή τέτοιο θράσος δεν έχει ξαναζήσει. Βέβαια στην πρακτική, στην επαγγελματική τους ήξερε ο κόσμος. Αλλά εντάξει, ο κόσμος είναι αφελής πολλές φορές. Τους έστειλε και στο Δημαρχείο για να αλλάξουν. Θα άλλαζαν αυτοί οι άνθρωποι στο Δημαρχείο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πάμε μπροστά. Όταν δεν έχουμε μνήμη και πολιτική κρίση, πάντα θα την πληρώνουμε. Και μαζί με το καταστρέφεται και ο καλός ο κόσμος, δηλαδή με τους αφελείς. Εν πάση περιπτώσει, άκουσε λοιπόν. Εδώ λοιπόν πηγαίνει ο λιμενάρχης, έχουν αυτοί, παίζουν με τα επιχειρηματικά σχόλια σε λιμάνια, αυτή είναι η ιστορία όλη. Και τουρίστες στον πύργο δεν έρχονται, γι' αυτό δεν έχει το μουσείο εισιτήρια. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν το μουσείο ψηλά και έπεσε στην εκτίμηση του κόσμου. Δεν έχει τουρίστες. Οι τουρίστες πήγαν και στο μουσείο, δεν έρχονται με τα λεωφορεία στον πύργο, έπεσε κατακόρυφα επισκεψιμότητα. Ναι. Αυτό είναι μια απάντηση. Δεύτερη είναι ότι ο λιμενάρχης βγάζει πρώτη παράνομη απάντηση που πήγαν το ΚΤΕΛ σε μια πρώτη θέση που του δίνανε στο ΚΤΕΛ, στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, μέσα στην χερσαία ζώνη. Τους έβγαλε παράνομη την απόφαση, αναγκαστήκαν να πάνε σε άλλη θέση πάλι παράνομα. Διότι προχτές πήγε ο λιμενάρχης στο λιμενικό ταμείο στη συνεδρίαση και είπε ότι αυτό που γίνεται είναι παράνομο και πρέπει να το αποντάρετε πίσω. Και αναγκάστηκαν και πήραν η ίδια απόφαση αλλαγής στις θέσεις. Πιο πριν είχαν πάρει την άλλη επιχείρηση με τα λεωφορεία από την Αθήνα, τους είχαν βάλει για αυτούς μέσα στην αρχή κάπου. Εκεί λοιπόν ήταν παράνομη απόφαση, τους διώξανε. Μετά ξαναπήραν μια άλλη απόφαση, την οποία την πήραν οι ίδιοι πάλι πίσω το ίδιο βράδυ. Δηλαδή οι άνθρωποι.
0: Ρέτα, και όλα αυτά, με συγχωρείς, επειδή είσαι για χρόνια αυτοδιοικητικός παράγοντας, έχεις.
1: Δεν έχεις δει στο Δήμο σου.
0: Δεν θα πρέπει, προκειμένου να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, πού θα πάει, ποιος και πού και γιατί, δεν θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με το λιμεναρχείο, με το λιμενάρχη για παράδειγμα,
1: όχι,
0: με τη λιμενική αρχή.
1: Συνεργασία.
0: Δηλαδή να καθίσουν κάτω σε ένα τραπέζι και να πούνε: έχουμε αυτό το πλάνο. Αυτή είναι η περιοχή, εδώ θα πάνε τα λεωφορεία, εδώ τα ταξί, εδώ από εκεί. Έτσι δεν γίνεται πάντως συνήθως, έτσι δεν πρέπει να γίνεται.
1: Γιατί γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο, εδώ δεν υπάρχει πολιτισμός πολιτικός. Εδώ είναι ότι μπορέσουν να εξυπηρετήσουν για τους δικούς μας λόγους. Δηλαδή παίζουν με τις εξυπηρετούν συμφέροντα επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πρόβλημα πότε τη μία πότε την άλλη, τους δείχνουν στην παρανομία, δηλαδή τελικά τους καταστρέφουν κιόλας, γιατί οι αποφάσεις σε εδώ είναι παράνομες, δεν θέλουν. Ο λιμενάρχης είναι ο νόμος, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Με το λιμενάρχη λοιπόν δεν θέλουν συζήτηση.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ο λιμενάρχης δεν θα έπρεπε. Μάλλον με το λιμενάρχη δεν θα έπρεπε να είναι σε συνεργασία.
1: Τρεις φορές ναι. Τους έχει βγάλει παράνομος και έχει καταργήσει αποφάσεις τους. Τρεις φορές. Και αυτά που λένε την παρούφα που λένε με τα κόκκινα λεωφορεία, οι ίδιοι που δημιουργήσαν αυτή την κατάσταση και την καταστροφή για την αγορά του πυρηνικού, ήρθαν κάποιοι αφελείς και τους δουλεύουν. Λέει ο κύριος Κανής, τι αντιπολίτευση. Βρέει, εσύ δεν είσαι δήμαρχος, η αντιπολίτευση κυβερνάει, εσύ κυβερνάς.
0: Ναι.
1: Και αφού δικοί του δεν πήγανε και δεν ψηφίσανε, αυτός έχει 4 στους 7 μέλη του Λιμενικού Ταμείου και αυτή η αντιπολίτευση έχει 2. Δηλαδή, παραβιάζει και την κοινή λογική, φαντάζει πόσο θεωρούν τον κόσμο αφελή. Θεωρούν τον κόσμο, δηλαδή να τρώει κουτόχορτο ο κόσμος για να νομίζω ότι είναι έξυπνη αυτή ας πούμε. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Γιατί τους ανέχονται κάποιοι. Γιατί τους φοβούνται, τους ανέχονται. Δεν ξέρω τι σύνδρομο είναι αυτό. Τη Στοχόλμη σύνδρομο. Δεν ξέρω τι. Είναι περίεργη και κοινωνιολογική η διάσταση του προβλήματος. Να ανέχονται ανθρώπους που τους δουλεύουν, τους κλέβουν στην κυριολεξία. Τους κλέβουν στην κυριολεξία. Διότι δεν το αφαιρούν εισόδημα. Εδώ πέρα η αγορά του υπηρεού έχει ασπούσει εισόδημα. Δεν τους το παίρνουν αυτοί. Ποιος το παίρνει. Και στο τρίτο εισόδημα. Και βγαίνουν και λένε, με εμάς ερχόντουσαν τα λεωφορεία κανονικά, με το λιωσί
0: δεν
1: ερχόντουσαν.
0: Δεν πρέπει εκεί, δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
1: Τυχαίο, δηλαδή.
0: Δεν πρέπει κάτι να γίνει, Ρετάκη.
1: Μιλάμε για προκλητικές στην νοημοσύνη του κόσμου ερμηνείες. Αυτοί πήγανε και παίξανε με επιχειρηματίες. Παίζουν με τους επιχειρηματίες. Δεν βάζουν κανόνες. Ο μόνος κανόνας που έχουμε πει εμείς εδώ και χρόνια είναι όλοι από εδώ στη Μαρίνα. Όλοι να έρθουν στη Μαρίνα. Έφεραν τον ένα επιχειρηματία τελευταία στη Μαρίνα και μετά για να βάλουν το ΚΤΕΛ μέσα, επιλογές τους, να ακρίνονται, παράνομες. Εμείς δεν είναι στρατηγική μόνο. Πάνω απ' όλα πρέπει να είναι νόμιμα τα πράγματα, οι αποφάσεις. Είναι που βγάζουν παράνομα.
0: Αυτό λέω για να μην σου βγάλουν και παράνομα. Για να μην σε, ρε, Τάκη, μισό λεπτό. Για να μην σου βγάλει παράνομη μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα που συζητάμε τώρα. Το τι πιο λογικό να πας και να πεις στο λιμενάρχη, έλα εδώ, άδερφε, εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε εκεί. Να πάμε εκεί τα λεωφορεία. Είναι σωστό, όχι, θα πει αυτό. Εκεί πρέπει να τα πάτε, παιδιά, και με αυτόν τον τρόπο. Και να τελειώνει το θέμα. Μα όχι, απλό είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει βγει 15 πανεπιστήμια. Θέμα λογική είναι. Άρα λοιπόν κάτι άλλο συμβαίνει που παραβλέπουν τις...
1: Είναι η λογική του παρανόμου, όχι του παραλόγου. Αυτές που θέλει να κάνει παρανομία δεν θέλει συνεργασία, δεν θέλει αρχές. Παρακάμπτουν λοιπόν και αβεβαίως η λιμενική αρχή δεν μπορεί να κρατάει φανάρι, έρχεται και τους ακυρώνει. Ναι. Προχθές ακύρωσε τη δεύτερη. Το εκτελέφθηκε από εκεί που ήταν ένα χρόνο. Ήταν παράνομη απόφαση. Του είχαν δώσει αρχική θέση, άλλοι ήταν παράνομοι και γενικοί. Το ίδιο κάνανε και στο ανοιχτά λεωφορεία. Τους δώσανε παράνομη θέση, φύγαν. Βγήκε ο λιμενάρχης να ακύρωσε. Οι άνθρωποι είναι προβληματικοί, είναι καταστροφικοί. Έχουν καταστρέψει την αγορά του πύργου με αυτά που κάνουν τις παλινοδίες.
0: Μάλιστα.
1: Και έτοιμοι με τη λάσπη, με το μυστρί να πετάξουν τη λάσπη. Φταίνε οι άλλοι. Φταίνε οι άλλοι. Δεν θυμάμαι. Εμείς είμαστε καλοί. Φταίνε οι άλλοι. Δηλαδή, δεν μιλάμε. Βρίστε σοβαροί. Αν μας ακούει κανένας από αυτούς. Βρίστε σοβαροί. Για σοβαρευτείτε λίγο. Βγαίνει άλλη με την καθαριότητα. Λέει, ξέρεις να πούμε γιατί προεκλογικά κάποιοι είχαν πετάξει τα φυλαδιά σου κτλ. Ωραία, κακώς θα είχαν πετάξει τα φυλάδια. Αλλά αυτό είναι απάντηση σε ότι εσείς ανεπαρκέστατος σήμερα εδώ πέρα γιατί να ασχολείστε να με κάτι κινσέπ εκεί με τα διάφορα εκεί κυκλωματάκια που, έχετε, που έχουν στήσει στα ενδοδημοτικά και ενδομηλικά γύρω από το Δημαρχείο. Αυτό είναι απάντηση που έχουν να πούν.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεχνάνε, τους θυμίζουμε πάντοτε. Εμείς πήραμε 8 αυτοκίνητα καθαριότητας επιπλέον στο Δήμο, 1000 κάδους παραδώσαμε, ξεβρωμήσαμε μια σειρά από σημεία όπως το παλιό νοσοκομείο, όπως την είσοδο της Πιάντας, όπως το εργοστάσιο κάτω τα πιάτα, καθαρίσαμε την πόλη. Αυτό κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν τέλεια βέβαια, αλλά τι παραλάβαμε, τι βελτιώσαμε, τι παραδώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Και τώρα κρύβουν να προσφέρουν εικονική με ποιματάκια, με φιλοσοφίες, με στημένα με καρκαδόρους, να πούνε ότι κάτι και τι να κάνει. Βρωμάει η πόλη στην κυριολεξία. Ας πω πράγματι βρωμάει και ο αέρας στις τελευταίες, το τελευταίο διάστημα τι γίνεται. Μια πόλη που βρωμάει στην κυριολεξία. Έχουν, άμα πας στις παραλίες, είναι γεμάτες σφιγμένες στο σκουπίδι, οι δρόμοι, τα χωριά, τα παραλιακά. Και μέσα στον πύργο, προχθές εδώ, στο κέντρο της πόλης. 5 ώρα το απόγευμα ήταν μετά αυτό να λέει πολίτες που δεν πάνε σωστή ώρα τα σκουπίδια. Βρήκαμε τώρα, γιατί όταν είμαστε εμείς δηλαδή η δημοτική αρχή ήταν άλλοι πολίτες στον πύργο. Τότε λοιπόν και να πω και κάτι περίεργο. Δηλαδή ποιος είναι η τοξικότητα στον πύργο και ποιος είναι ο τοξικός. Όταν ήμασταν λοιπόν είχαν κάποιους ανθρώπους, δεν κάνανε δουλειά όλη τη μέρα, πυροδοτούσαν, εξωθούσαν, πλήρωναν, δεν ξέρω τι έκαναν και διάφορα σάπια site που υπάρχουν στην πόλη εδώ, διάφορους βρωμήλους της κυριολεξίας του διαδικτύου, οι οποίοι να δεν κάνουν τίποτα άλλο όλη τη μέρα, φωτογραφία, ένα σκουπίδι στο ένα κουτί κάτω στο δρόμο, φωτογραφία, στέλνει ο δήμαρχος, φωτογραφία, αυτή δεν κάνανε δουλειά. Δηλαδή είχαν στοχοποιήσει, είχαν τέτοια τοξικότητα που είχαν σταματήσει κάποιους θες γιατί τους πλήρωναν, θες γιατί τους έταζαν πράγματα, να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή και τι κάνουμε δηλαδή, σαν άνθρωπος δηλαδή. Αυτό είχαν πετύχει. Τώρα υπάρχει τέτοιο κλίμα. Υπάρχει. Δεν το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Κάποιοι το έκαναν από αυτούς όμως. Κάποιοι το έκαναν. Και τώρα τους ενόχλησε γιατί προχθές είχα μια φωτογραφία που πράγματι ήταν εξοργιστική. Αλλά και αυτό πάλι πάμε στην κουλτούρα μετά, στις φιλοσοφίες. Στην πράξη πια είναι κουλτούρα. Είναι λοιπόν μια δημοτική αρχή η οποία εδώ και πάνω από ένα χρόνο σε μετρήσεις που γίνονται πανελλαδικά στους Δήμους και έχουν γίνει από έγκριτους φορείς και έχουν δημοσιευτεί και δεν τόλμησαν να κάνουν μια αντιπαράθεση αφού είναι και μηνυσάκι, δεν κάνουν άλλη δουλειά στο Δημαρχείο, υποβάλλουν μηνύσεις να βγάλουν μια μήνυση για ψευδείς ειδήσεις σε αυτόν που έγινε να του ζητήσουν την εγκυρότητα της μέτρησης, δεν το κάνουν αυτό. Είναι η χειρότερη δημοτική αρχή στην Ελλάδα. Έτσι έχει καταγραφεί στις μετρήσεις. Στα μάτια της κοινωνίας. Στα μάτια της κοινωνίας. Η χειρότερη και η δημοτική αρχή.
0: Κρίμα αυτό το πράγμα, γιατί είναι η πρωτεύουσα του νομού Ηλίας. Ο πύργος.
1: Και λένε και τα δάκρυά τους είναι κροκοδίλια.
0: Μάλιστα.
1: Και το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν εκδηλώσεις δίθεν κουλτουριάρικη σχολή, πολύ κουλτούρα βέβαια, με 50 ακροατήρια που είναι αυτοί οι διευθύνσεις του Δημαρχείου και οι συγγενείς τους στα γυναικόπαιδα. Εκδηλώσεις πανάκριβες έχουν ξεπεράσει κατά πάρα πολύ τους προϋπολογισμούς που είχαμε εμείς για τον πολιτισμό, που εμείς αντί αυτών που παρουσιάζουν αυτοί. Είχαμε στο Δήμο του Πύργου για να θυμάσαι τον Πατριάρχη, την πρώτη Δημοκρατία εβδομάδες, είχαμε φέρει για τον Μίκη Θεοδωράκη, είχαμε κάνει αφιερώσεις, είχαμε φέρει την ορχήστρα της
0: Υπουργής
1: της ΕΡΤ, είχαμε κάνει μεγάλη δουλειά στο Κατάκολο και δηλαδή κάναμε γεγονότα. Εμείς κάναμε γεγονότα και αυτοί κάνουν εκδηλώσεις για την παρέα τους. Αυτή είναι η διαφορά. Αν δείτε τις φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις τους, είναι το 50 άτομα, είναι τα οικογενειακά τους περιβάλλοντα και παιδί από το Δημαρχείο που επεντεύσει, κάτι ταραβεριτζίδες που εκεί με το Δημαρχείο κάνουν δουλίτσες.
0: Τάκη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Ήταν κυρίες και κύριοι εικόνες από τον πύργο της Ηλίας. Μας τις μετέφερε όχι ένας απλός πολίτης, είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο του Πύργου και πρώην δήμαρχος, ο Τάκης Αντωνακόπουλος και πρώην βουλευτής. Αυτά τα οποία μεταφέρει στο ραδιόφωνο παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και βέβαια. Τι να πω. Μας λείπουν για όλη αυτή την εικόνα που μεταφέρεται στο ραδιόφωνο από τον κύριο Αντωνάκοπλο. Θα πρέπει βέβαια η Δημοτική Αρχή του κυρίου Κανή να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά. Τα μικρόφωνα του Ιόνιον FM είναι πάντα ανοίχτα σε όλους, ακόμα και σε εκείνους που μας έχουν πάει στα δικαστήρια και μας τρέχουν ή μας έτρεχαν. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε για όποιον θέλει να αντικρούσει αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αντωνακόπλος στο Ιόνιον FM σήμερα. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ιόνιον FM.
0: Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταφέρεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με ανακοίνωσή της για την υπόθεση του Γιωτόπουλου και καλά κάνει κατά την άποψή μου, διότι κυρίες και κύριοι, ο Γιωτόπουλος έχει εκτίσει 24 χρόνια μέσα φυλακής. Ο νόμος λέει ότι μπορεί να βγει έξω, είναι 83 ετών, πόσο είναι, 84. Μπορεί να βγει έξω, να πάει σπίτι του, υπό περιορισμό βέβαια, να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα και να μην φεύγει τέλος πάντων έξω από τη χώρα. Και ξαφνικά, ενώ το δικαστικό συμβούλιο εκεί των φυλακών τον βγάζει έξω, κάνουν παρέμβαση οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν είναι δυνατόν, λες και είμαστε μπανανία των Αμερικάνων, λες και είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Ως δικαστική ένωση, λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχή αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην οποία δηλώνεται επιλέξει ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιός να απελευθερώσει το Γιωτόπουλο, ενώ στη συνέχεια σημειώνει ότι παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί να κάνει για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο των Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της χώρας μας, αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε αν στη ΣΥΠΑ και πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για τη διάγνωση των προϋποθέσεων ή φόρων απόλυσης κρατουμένων για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία. Ως δικαστική ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχή αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, οι Αμερικάνοι θα μας λένε εκεί, τότε θα βγείτε έξω. Τότε θα φάτε, τότε θα πιείτε, τότε θα πάτε στην τουαλέτα, κάντε εκείνο, κάντε το άλλο. Έτσι έχει καταδύσει τη χώρα ο Μητσοτάκης. Η ίδια κυβέρνηση, βέβαια, αντί να διαμαρτυρηθεί, να σηκώσει το γάντι, κάνει τον Κινέζο. Αντί να βγει ο υπουργός στον εξωτερικό και να πει, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Ανεξάρτητη χώρα είμαστε. Θα μας υποδείξετε εσείς. Τι κάνουμε στον χώρο της δικαιοσύνης και αν θα βγει ένας κρατούμενος έξω από τη φυλακή ή όχι. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν κυρίες και κύριοι σε μια χώρα όπου επικρατεί παρακμή σε όλα τα επίπεδα, όπου οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος, στις υπηρεσίες, στις αρχές, στη δικαιοσύνη. Μια κατάσταση θλιβερή και ζωφερή, για να μην πιάσω τα εθνικά θέματα και σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε παρατράγουδα εκεί στο Αιγαίο με αυτό το νόμο που επιχειρεί να ψηφίσει και να περάσει από το δικό του κοινοβούλιο ο Ερντογάν, όπου χωρίζει κυριολεκτικά το Αιγαίο στη μέση, και όπως ακούγεται θα παίρνουμε ειδική άδεια για να πάμε στα νησιά ή για να ποντίσουμε ένα καλώδιο που να συνδέει ηλεκτρικά ή μέσω ίντερνετ τα νησιά. Θα δούμε απίστευτα πράγματα τις επόμενες ημέρες, πηγαίνοντας φυσικά προς τις εκλογές. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νουδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: καταλήψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

0: Ακούτε Ionian FM. Είναι από μένα
1: πίστευα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Πλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τις 8.

0: Τώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου λίγο μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλληλα από την Αριστερά αποχώρησαν και 150 στελέχη του κόμματος. Η κινητικότητα στην αριστερά οφείλεται στο κόμμα Τσίπρα. Οι αποχωρήσεις γίνονται για να συμμαζευτούν γύρω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκτίμησε πως η επόμενη Βουλή θα είναι πιο καλά δομημένη, θα έχει λιγότερα κόμματα και λιγότερους ανεξάρτητους βουλευτές. Ευθείες βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του απέδωσε ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή, ενώ σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως μπορεί να μην το κάνει. Οι διαγραφές δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χαριδούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμησε πως ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έκανε τη δήλωση αυτή με πρόθεση. Ερωτηθήσα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, η συντήρηση και ο λαϊκισμός και ο κ. Τσίπρας είναι εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τους περισσότερους πολιτικούς. Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχτηκε 22χρονο στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στη διεθνή ενημέρωση, βαθύτατα ανησυχητική κατάσταση στο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προωθούνται βορειότερα στο λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα για την ΑΕΚ, ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ, ο Αλεξάντρ Ζούμπκοφ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό De Vrij.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε κι εμείς στην σόλο εκδοχή του Εκείνη και εγώ. 3η 2 Ιουνίου, καλό μήνα να έχουμε. Κάθε καλό σε όλους. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Θα πάμε να τα καλύψουμε, βεβαίως μιλισμονώντας την καλοκαιρινή διάθεση που οφείλουμε να έχουμε πλέον με την ημερολογιακή είσοδο του καλοκαιριού. Με τη Στέλλα Καντώνα χωριστήκαμε αυτές τις μέρες. Αφενός η αφεντιά μας πήγε μέχρι την Κρήτη που είχαμε το εξαιρετικό συνέδριο παρουσία Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, του Μισού και Βάλη Υπουργικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της Κρήτης. Η Στελίτσα σήμερα λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων λείπει και εκείνη και από Τετάρτη θα είμαστε μαζί, από αύριο δηλαδή.

Η Όλα Καλά Τζίνε, δημοσιογραφική επιμέλεια, στο 2.11.10.80.880 πάντα και σήμερα η κυρία Ελένη Τάγκα, επίσης καλοκαιρινή, και ο μονίμως καλοκαιρινός Δημήτρης Κύρκος είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί μέχρι τη 1:45 και κάτι ψηλά, που θα είμαστε μαζί εδώ, άντρο παρέα, στο ραδιοθάλαμο του Παραπολιτικά FM στους 90,1.

Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο τριήμερο, διότι θέλω να σας πω ότι η πολιτική επικαιρότητα και η κοινωνική θα είναι ιδιαιτέρως έντονη το αμέσως επόμενο διάστημα, με κόμματα από κόμματα και όλα τα συναφή. Κυρίως βεβαίως εμείς θα κοιτάξουμε να αποτυπώσουμε τι συμβαίνει στο κομμάτι της καθημερινότητας, στην ακρίβεια, στο κατά πόσο ο Έλλην μπορεί να πάει διακοπές όπως ο παρελθόν, όχι στο πρόσφατο, στο απότερο παρελθόν, γιατί από πρόσφατο ας αναπάνε.

0: Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχει να κάνει με το φάρμακο Amivantamab, καλά το λέω, Amivantamab, το οποίο σε έρευνες επιστημονικές που έγιναν εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι ειδικοί. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Σε 15 από τους 102 ασθενείς οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Μάλιστα, από επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού χαρακτηρίζεται ως μια μεγάλη ελπίδα σε καρκινικούς ασθενείς. Σίγουρα ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, μιλάμε για μια νέα θεραπεία. Δηλαδή χορηγήθηκε το φάρμακο, τα αποτελέσματα ήταν αυτά που σας είπα και ακολούθως τα συμπεράσματα ήταν αυτά που σας αναφέρω τώρα. Σε 11 χώρες πραγματοποιήθηκε αυτή η διεθνή μελέτη, να πούμε, να σου πούμε έτσι και καμιά δύο λεπτομέρειες, και χορηγήθηκε σε ασθενείς τον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις ήδη διαθέσιμες και γνωστές θεραπείες, αυτές που γνωρίζουμε πάνω κάτω όλοι. Και κάποιες που δεν γνωρίζουμε βεβαίως, ξεπέρασε και αυτές από ό,τι λένε οι επιστημονικοί αυτοί φορείς, η ικανοποίηση για το αποτέλεσμα το οποίο παρήχθη. Μην μπούμε τώρα σε διαδικασίες για το πώς λειτουργεί η θεραπεία, είναι και επιστημονικά και περίπλοκα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω όμως έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση και με αυτό το μήνυμα, πριν πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι γίνεται ένας χαμός από το πρωί και δεν μιλάμε μόνο βεβαίως για τα απόνερα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα του κ. Άλεξη Τσίπρα να φιγουράρει ήδη στη δεύτερη θέση, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού στην τρίτη και το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη. Έχουμε και όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Δούκα, θα τα συζητήσουμε και αυτά από την Ελένη. Πάμε όμως στα φρέσκα κουλούρια, γιατί γίνεται ένας χαμός από το πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πρώην κοινοβουλευτική ομάδα, Ελένη, πια.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα σε όλους. Πρώην πλέον, από τη στιγμή που αποχώρησαν οι 7 βουλευτές, δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Και πρέπει να πούμε ότι παράλληλα παραιτήθηκε εντελώς από βουλευτής και η Έφη Αξιόγλου. Μία κίνηση που όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτό τι σηματοδοτεί, ναι.
1: Ότι πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είχε βάλει ως προϋπόθεση το να παραιτηθούν από το αξίωμά τους οι βουλευτές. Η κυρία Αξιόγλου, λοιπόν, είναι η πρώτη η οποία το έπραξε. Προφανώς μετά από σκέψη αλλά και επαφές που θα είχε με την Αμαλία.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Αξιόγλου μπορεί να προηγηθεί και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να έχουν αυτές τις σκέψεις, αλλά σίγουρα είναι
1: ακριβώς
0: πιο πολύπλοκη διαδικασία.
1: Ναι. Θα λέγαμε, Θανάση, σωστή επισήμανση, είναι η πρώτη από την πλευρά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή Νέα Αριστερά, που έκανε το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο χώρο, χθες είχαμε και την παραίτηση από το κόμμα του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, ο οποίος και αυτός βαδίζει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς η παραίτηση της κυρίας Αξιόγλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα από τη στιγμή που αφορά γενικότερα τα δύο κόμματα της αριστεράς, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ πολλοί στοιχημάτιζαν ότι η κυρία Αξιόγλου, επειδή είχε στο παρελθόν κάποιες διαφωνίες με τον κύριο Τσίπρα, δεν θα πήγαινε προς τα εκεί, δεν θα τα έβρισκαν. Εμείς είχαμε γράψει κατ' επανάληψη ότι στα παραπολιτικά.gr ότι είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας και προς την πλευρά της κυρίας Αξιόγλου είχε διαμηνήσει ότι εφόσον παραιτηθεί θα μπορούσε να πάει στο κόμμα του, και η κυρία Αξιόγλου το έπραξε, προφανώς το ζήγησε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μέτρησε ότι εν πάση περιπτώσει το μέλλον της αριστεράς, έτσι όπως το εννοούν κάποιοι, βρίσκεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έκανε την επόμενη κίνηση.
0: Πριν σε ρωτήσω για το ποιοι μπορεί να ακολουθήσουν από τη Νέα Αριστερά το δρόμο της κυρία Χατσιόγλου, θα ήθελα να μου πεις, επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ όσο ελάχιστη του χώρου αυτού, να μας πεις ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που έφερε κοντά τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Χατσιόγλου. Γιατί πέραν των όσων είχαν συμβεί μετά την αποχώρηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τα εκατέρωθεν καρφιά και μάλιστα χαρακτηριστικά κιόλας, είχαμε και τις αναφορές στο βιβλίο που προκάλεσαν έτσι μια ανακατοσούρα ότι της πρότεινα να αναλάβει το κόμμα σε μια δύσκολη στιγμή και μου είπε όχι. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που τους έφερε κοντά, Ελένη?
1: Κοίταξε, γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες επαφές καταρχήν με τον Νάσο Ηλιόπλο, είχε πάει δηλαδή. Ο κύριος Ηλιόπλος είχε κάνει μία συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα, εκπροσωπώντας την πραγματικότητα τον εαυτό του, αλλά και την κυρία Χατσιόγλου και τον κύριο Τζανακόπλο. Θα λέγαμε αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε. Εκεί έλειωσαν οι πάγοι. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε εκείνη τη συνάντηση όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι εάν δεν παραιτηθούν δεν μπορεί να τους πάρει στο κόμμα. Τους αντιμετώπισε δηλαδή όχι εχθρικά, τους αντιμετώπισε ωστόσο επί ίσης όρης, όπως όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έτσι βρισκόντουσαν κοντά του και στο παρελθόν. Τους είπε ωστόσο ότι αν δεν παραιτηθείτε, ότι για μένα το κριτήριο, εγώ είμαι διατεθειμένος ακόμα και να ξεχάσω το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, το τι έχει υποθεί, αλλά υπάρχει ένα κριτήριο, η παραίτηση. Προφανώς ξέρω ότι σε εκείνη τη συζήτηση υπήρξαν κάποια δερδιαρίσματα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νάσου Ηλιόπλου, δηλαδή ο κύριος Ηλιόπλος ήταν λίγο επιφυλακτικός στο θέμα των παραιτήσεων. Ξέρω ότι είπε ότι δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Ωστόσο όταν έφυγε αποκομίζοντας το συμπέρασμα ότι εάν δεν κάνει την κίνηση αυτή κανένα από αυτά τα στελέχη δεν πρόκειται να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα υπολογίζουμε ότι και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, επειδή τον ανέφερες και ως μεσολαβητή.
1: Ακριβώς,
0: γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι ο κύριος Ηλιόπλος μπορεί όχι άμεσα αλλά σύντομα να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Τζανακόπουλος, ακόμα και ο πρόεδρος, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος, ο κύριος Χαρίτσης, τι θα κάνουν?
1: Ο κύριος Χαρίτσης, θα σου πω ότι έχει γίνει με τον κύριο Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μια κίνηση που αξιολογήθηκε ως θετική τη συγκεκριμένη στιγμή, μερικές μέρες μετά βγήκε και έκανε μία δήλωση ότι δεν πιστεύει στις παραιτήσεις των βουλευτών. Αυτό ενόχλησε τον Αλέξη Τσίπρα. Διαμηνήθηκε με έναν τρόπο προς την πλευρά του κ. Χαρίτση ότι δεν βοηθάει την όλη διαδικασία. Θα σου έλεγα ότι σε ένα βαθμό υπάρχει μία παγωμάρα αυτή τη στιγμή. Κανένας ωστόσο δεν αποκλεί ότι και ο κύριος Χαρίτσης στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει αυτή την κίνηση. Θα ήμουν επιφυλακτική σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζανακόπλο, γιατί οι σχέσεις του κυρίου Τζανακόπλου με τον κύριο Τσίπρα είναι λίγο πιο περίεργες. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ιδιαίτερα τον κύριο Τζανακόπλο για τις δυνατότητες, τις γνώσεις που έχει. Ωστόσο, είναι πιο επιβαρημένη η ατμόσφαιρα μεταξύ τους. Εγώ μαθαίνω, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι και σίγουρο, γιατί βλέπουμε ότι τα πάντα αλλάζουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κύριος Τζανακόπλος για την ώρα φαίνεται να μένει ανεξάρτητος βουλευτής και να μην σκέφτεται ακόμα την παραίτηση, καθώς δεν φαίνεται να τα έχει βρει σε αυτό το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πολύ σύντομα, Ελένη, για τον κύριο Δούκα να μας κάνεις ένα σχόλιο. Πώς ακούνε στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα την πρόταση για συμπόρευση στα πρότυπα του Δήμου Αθηναίων? Αυτό λέει ουσιαστικά ο κύριος Δούκας τώρα, και ανεξαρτήτως ότι συζητάνε στο Πασόκ.
1: Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει σχόλιο. Μάλλον το σχόλιο που υπάρχει είναι ότι το έκανε η κυρία Κουφονικολάκου σε ανύποπτη στιγμή σε ό,τι αφορά γενικότερα τις συνεργασίες. Λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία σκοπεύουν να πάνε προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, θεωρούσαν ότι η κίνηση αυτή είναι προς θετική κατεύθυνση. Σημείωναν ότι αυτό έχει γίνει στο Δήμο της Αθήνας με πολύ θετικά αποτελέσματα, την εκλογή δηλαδή του κυρίου Δούκα, καθώς αν δεν υπήρχε ο κύριος Ζαχαριάδης, το ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε πάρει το Δήμο. Και θεωρούν ότι αυτές οι κινήσεις προφανώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η συνεργασία προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο κύριος Δούκας τα προβλήματα δεν τα έχει από τους άλλους, τα έχει μέσα στο κόμμα του, που μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί στο πολιτικό συμβούλιο που θα γίνει μεθαύριο. Αυτές οι αναφορές, καθώς όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια ενόχληση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Όλα τα καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε όλα αργότερα.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: τηλέφων ανταλλακτικά service με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά πτηνοτροφικά μηχανήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: με τη ρομαντική διάθεση του Βασίλη Κρυμπά που είναι και σήμερα στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα. Ξεχάσαμε τον Παναγιώτη Κάτσιου, σαχητικά, μην τον λησμονήσουμε και έχουμε άλλα προβλήματα. Θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τη φωνή του Δάκη, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Θυμάστε που είχε πρωτακουστεί αυτό το κομμάτι? Είχε πρωτακουστεί στο αλυσμόνητο musical Γοργόνες και Μάγκες, με το Λάκη Κομνηνό και την Μέρη Χρονοπούλου, που αποτυπώνεται η έναρξη του ερωτά του στην ταινία, που παίζει αυτό το τραγουδάκι με φόντο έτσι το πάρα πολύ ωραίο ελληνικό νησί στο οποίο έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας αυτής. Φοβερά τραγούδια αυτή η ταινία, διότι ξέρεις τι άλλο ακούστηκε για πρώτη φορά? Εκτός από το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που επαναλαμβάνω ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία, εκεί ερμήνευσε για πρώτη φορά η Μαρινέλα το Άνοιξε Πέτρα. Με τους ίδιους δημιουργούς βεβαίως, Πλέσα Παπαδόπουλο. Είναι εκεί που και καλά εγκαταλείπει ο Βαγγέλης Ελληνός στην ώρα Βαλσάμι και βγαίνει η Μαρινέλα μαυροντημένη και ερμηνεύει αυτό το κομμάτι που έμελε να ταυτιστεί όσο λίγα με τη φωνή της. Το πρώτο που ταυτίστηκε τόσο πολύ με τη φωνή της έτσι και ανέδειξε το μοναδικό της ταλέντο. Τι ωραία να συζητάμε αυτό το καλοκαίρι. Συζητάμε τώρα για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη και ούτω καθεξής, ας πούμε. Αλλά πρέπει να τα πούμε και αυτά. Επίσης, λείπει Στέλλα, αλλά θέλω να την επικαλεστώ, διότι είναι συνεχή τα φαινόμενα πια, δεν ξέρω αν πέφτω εγώ για κάποιο λόγο από τότε που το πει Στέλλα, τα φαινόμενα των ταξιτζίδων, οι οποίοι των φίλων ταξιτζίδων, των αγαπημένων ταξιτζίδων, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι λίγο απρόσεκτοι, οι οποίοι βγαίνουν και μη έχοντας που αλλού να ορίσουν, πάνε και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Εκτός από τη συγκρού εδώ στον παράδρομο που είδα προχθές, εχθές πήγαινα για ένα καφέ με ένα φίλο μου στον Πειραιά μας, τον αγαπημένο, και είδα πάλι στην κεντρική οδική αρτηρία της Καστέλας, εκεί μπροστά, παιδί μου, λίγο τον Άγιο Χαράλα, που γνωρίζουν οι Πειραιώτες και όσοι ξέρουν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, κανονικότατα. Δηλαδή ούτε καν σε κανένα στενό, τίποτα. Σας λέω, μπροστά στο κεντρικό οδικό άξονα της Καστέλας, εκεί στο γνωστό σούπερ μάρκετ κοντά, στον Άγιο Χαράλα, που επαναλαμβάνω γνωρίζετε, σαν φωτσαλάκι από πάνω. Δηλαδή τώρα αυτό. Πήγαινε σε μια καφετέρια, πάρε ένα νεράκι άμα θες να πάρεις ένα καφέ. Αφού ούτως ή άλλως θα πάρεις τον καφέ. Όταν είσαι τόσες ώρες ότι μόνο θα πάρεις ένα καφέ. Πάρ' το και συνδυασέ το. Ή πάρε ένα νεράκι, μια πορτοκαλάδα, κάτι, μια τυρόπιτα. Πες και στην καφετέρια και κάνε και τη δουλίτσα σου. Ή μην πάρεις και τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει μην χρησιμοποιήσει τουαλέτα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό το τρομερό. Έχω δει, για να τα λέμε όλα, τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο Πατινιών μία βελτίωση της κατάστασης. Δηλαδή κυκλοφορούν λιγότερα, επειδή έτυχε να. Βέβαια, δεν ξέρω, επειδή έτυχε να είμαι Σαββατοκύριακο στην Αθήνα που είχε φύγει ο κόσμος, εάν συνδυάζεται με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, είδα λιγότερα πατίνια και όσα πατίνια είδα ήταν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Και με κράνη, φορούσανε κράνη, δηλαδή 2-3 πατίνια με κράνο στα παιδιά. Κακός βεβαίως πάλι σε μεγάλους οδικούς άξονες, αλλά με κράνη αυτή τη φορά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Συμφωνούμε. Τα χαιρετίσματά μας στον φίλο που μας στέλνει ότι είναι συχνό το φαινόμενο αυτό, έτσι. Είναι συχνό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και είναι και κρίμα, ξέρεις, γιατί χαλάεις και τη θέα της περιοχής που είναι... Ασύγκριτη είναι η αλήθεια, τουλάχιστον για τα δεδομένα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Κάθε Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνει και εσύ. Πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr και σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. Λοιπόν, με ακούει λοιπόν αυτός ο φίλος. Και συνεχίζοντας, να μας συγχωρεί η κυρία Ζούκου, περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά επειδή εδώ τρέχουν οι ειδήσεις. Έστω στο κέντρο του Πειραιά, ο Δήμος προνοεί και βάζει κοινόχρηστα αποχωρητήρια. Είναι ένα βήμα, αν μη τι άλλο, αλλά εκτός, παιδιά, το τι κάνουν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, εκτός ότι κάνουν οι Δήμοι, που αυτοί, αν βλέπετε, στο Δήμο Πειραιά βάζουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια. Φαντάζομαι μπορεί, επειδή είναι και, είμαστε και στην περιοχή εδώ, να το κάνει και ο Δήμος Καλλιθέας, να το κάνει και ο Δήμος Νέας Μύρνης που είναι απέναντι. Αλλά εδώ υπόκεινται και οι καταστάσεις αυτές στον παράγοντα της προσωπικής και ατομικής ευθύνης. Γιατί μπορεί να του έρθει του αλουνού σε περιοχή που δεν έχει κοινόχρηση αποχωρητήριο. Αν δεν το έχει μέσα του να κάνει αυτό που πρέπει, θα γίνει το κακό. Λοιπόν, αφού σας μεταφέραμε και τα νέα του Δήμου του Πειραιά, πάμε να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου. Χαίρετε, κυρία Ζούκου.
1: Γεια σας, κύριε Φουσκίδη, αλλά συμφωνώ ότι ο κόσμος στην καθημερινότητα θέλει τα πιο απλά και αυτονόητα από το να συζητάμε τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, τα μεγάλα και τα θεωρητικά.
0: Έτσι. Μα ξέρετε, η καθημερινότητα το βλέπουμε και εμείς και από τα μηνύματα.
1: Από είπατε, ναι. Και τα αποχωρητήρια συμφωνώ ότι είναι πιο ενδιαφέροντα.
0: Τώρα βεβαίως, αφού ξεκινάμε από εκεί και είσαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατ' επέκταση του κυβερνώντος κόμματος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα ζήτημα γιατί τα πατίνια βγήκανε στους δρόμους και χρειάστηκε να έχουμε διαδοχικά, θλιβερά έως τραγικά περιστατικά, προκειμένου να αποδεχθούμε όλοι ότι δεν έπρεπε να κυκλοφορήσουν τουλάχιστον με τον τρόπο που κυκλοφορούν, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχο πλαίσιο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, για παράδειγμα, ή σε άλλους μεγάλους δήμους που κυκλοφορούν. Μέχρι να γίνουμε Άμστερνταμ δηλαδή, ας μην τα βγάζαμε στους δρόμους, δεν χρειαζότανε.
1: Ναι, και βλέπω ότι και πολλές άλλες χώρες που τα κυκλοφόρησαν πρώτοι, είδατε στη συνέχεια τα μάζευσαν, γιατί πράγματι έχει γίνει τώρα πάρα πολύς δώρος για τα πατίνια, γιατί προφανώς όταν συζητάμε την ασφάλεια είτε των μετακινούμενων και την καθημερινότητα του πολίτη, το πώς μετακινείται, θέλει να περπατά και είναι ασφάλεια στο δρόμο, είναι και οι ίδιοι που κάνουν τα πατίνια να νιώθουν ασφαλείς. Μεγάλη συζήτηση ανοίγεται ως προς αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Εντάξει, με ρωτάτε γιατί δεν προνοήσαμε πρώτα να φτιάξουμε τους κανόνες και στη συνέχεια να τα βάλουμε. Νομίζω ότι ακολουθήσαμε αυτό που ακολουθήθηκε ως trend μόδα σε όλη την Ευρώπη.
0: Μα μετά τα διαδοχικά αυτά περιστατικά στα οποία αναφερθήκαμε, πράγματι τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί δεν είναι δουλειά μόνο ενός χαρτοφυλακίου, πήρανε κάποια μέτρα. Το θέμα είναι γιατί δεν έγινε εξ αρχής και έπρεπε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία που φτάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, προκειμένου να μπούμε σε μια υποτυπώδη σειρά, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, συζητάμε για τη μικροκινητικότητα, που έχει πολύ ενδιαφέρον η μικροκινητικότητα. Για μένα το καλύτερο είναι να έχουμε καλύτερα δημόσια μέσα μετακίνησης. Αυτό που κάνουμε, που φέρνουμε καινούργια λεωφορεία, καινούργιους σειρμούς. Αυτό που ζούμε και όταν επισκεπτόμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι, να μπορείς να μπαίνεις στο λεωφορείο, να έχει συχνότητα, να έρχεται στην ώρα του. Μετρό, όλα τα μέσα μετακίνηση. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. Τα πατίνια και τα ποδήλατα βεβαίως εντάσσονται στην μικροκινητικότητα και σίγουρα πρέπει να γίνονται με κανόνες και με τάξεις.
0: Πάμε και στην μεγάλη κινητικότητα, ωστόσο, που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Πώς βλέπετε τα πρώτα δείγματα της προσπάθειας του νέου εγχειρήματος του κ. Αλέξη Τσίπρα? Και σας ρωτώ αυτό γιατί με το Καλημέρα 13.
1: Ναι, θα σας έλεγα ότι...
0: Εκτός αν μπούμε και εμείς η διαδικασία να αμφισβητήσουμε τη δημοσκοπία σαν κάποιους άλλους, αλλά επειδή νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δείχνει, ναι, συγκεκριμένες τάσεις και κατευθύνσεις, έστω και αν η χώρα δεν βρίσκεται σε εκλογική τροχιά ακόμα, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο, 13 με το Καλημέρα.
1: Εμείς σίγουρα δεν τις αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις και τις όπως κάνουν άλλοι και τις βλέπουμε.
0: Το Πασόκ το κάνει για να συζητεί, να τα λέμε ανοιχτά.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, κύριε Φουσκίδη, επειδή έτσι ζούμε στον αστερισμό της κατακαιρματισμένης αντιπολίτευσης και όλη η επικαιρότητα έχει διασπάσεις, ανεξαρτοποιήσεις, παραιτήσεις, μεταγραφές, ποιος πάει στον κύριο Τσίπρα, ποιος μένει. Δεν είμαι σίγουρη αν ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη βαβέλα, ας πούμε, έχει χαθεί η μπάλα εκεί, ότι τον νοιάζει πραγματικά αυτό. Και το λέω γιατί τώρα όση ώρα περίμενα να συνδεθώ, έβλεπα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από πολύ λίγα λεπτά που έλεγε πιστή στις δεσμεύσεις του, μας καταθέτουμε την πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και περιγράφει μέσα ξανά ποια είναι τα θέματα που θέλουμε να αλλάξει και θέλουμε να τοποθετηθεί και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ως προς αυτό. Γιατί νομίζω ότι το ζητούμενο είναι περισσότερο εκεί. Αυτό νοιάζει πιο πολύ τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, και η καθημερινότητα. Mm. Τώρα, επειδή.
0: Ψάχνει όμως ένα αντίπαλο δέος η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αποδοχή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα εξ αρχής. Δεν στέκομαι στην κυρία Καρισιανού, που επίσης ήταν το πρώτο δείγμα γραφής ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, αλλά μιλάω για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι μια διαφορετική περίπτωση, κυρία Καρισιανού. Φαίνεται να αναζητά ένα αντίπαλο δέος από την πλευρά της κεντροαριστεράς εναντί της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Όχι, εμείς δεν ζητάμε. Ποιον θέλει
0: εσείς
1: να
0: ζητάτε, αντίπαλο. Λέω, ο κόσμος είναι... μπορεί να ζητάει, ναι. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Αυτό είναι σίγουρα απόφαση των πολιτών, έτσι. Αν είναι ο κύριος Τσίπρας, που δημοσκοπικά αρχικά αυτό φαίνεται, αν τον αναδείξουν ως αντίπαλο οι πολίτες, προφανώς και θα αντιπαρατεθούμε με τις ιδέες, με τις προτάσεις και με την αξιοπιστία όπως προκύπτει από τις πράξεις μας και φυσικά η κριτική θα αφορά προτάσεις και πεπραγμένα. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Φουσκίδη, είναι περισσότερο μια εσωτερική διευθέτηση της αντιπολίτευσης. Αυτό νομίζω ότι προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα έτσι, των δημοσκοπήσεων. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε υπομονή, να δούμε και τις επόμενες για να έχουμε πιο σαφή εικόνα. Προφανώς παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Κυρίως θα σας έλεγα ότι παρακολουθούμε για να ανιχνεύσουμε περισσότερο ερωτήματα και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που θα πρέπει να απαντήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μετακινήσεις που δείχνουν ότι οι ταυτίσεις των πολιτών με τα κόμματα είναι μειωμένες. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα πω ότι προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι κάτι φρέσκο και καινούριο. Πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι φρέσκο και καινούριο. Υπάρχει το παρελθόν του, έχουν στιγματίσει τη χώρα, τις ζωές με όλες τις καταστροφικές αποφάσεις. Τώρα το να εμφανίζονται ως αποκαθαρμένοι επειδή πέρασαν μερικά χρόνια, δεν το λες κάτι καινούριο, ούτε και κάποια σοβαρή αυτοκριτική έχει γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω ότι το τι συμβαίνει, κύριε Φουσκίδη, στην αντιπολίτευση, στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, ποιος πάει με τον κύριο Τσίπρα, ποιος φεύγει, όλα αυτά που είπα, δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μας απομένει ακόμη ένα χι χρόνος μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να τελειώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να τελειώσουμε το κυβερνητικό έργο. Να δούμε πόσο.
0: Στο οποίο όμως έχετε κενά. Δηλαδή, νομίζω ότι και σε επίπεδο αντιμετώπιση καθημερινότητα, σε συνδυασμό με όλα αυτά που ακούγονται και ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, τι σκανδαλώδει υποθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τι υποκλοπέ που σήμερα είχαμε νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίο επανέλαβε ότι εμεί είναι εις εκ των 4 καταδικασθέντων για την υπόθεση, να υπενθυμίσω έτσι, σε πρώτο βαθμό, ο οποίο είπε ότι εμεί δεν λειτουργούμε το σύστημα, εμεί απλώ το δίνουμε σε κυβερνήσει και αρχέ επίσημε επιβολή του νόμου. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα που προκύπτουν κενά εξαιτίας αυτού του κλίματος, τα οποία επιχειρούν να τα εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω, κύριε Φουσκίδη, ότι δεν λέμε ότι λύθηκαν όλα, αλλά λέμε ότι η χώρα έχει μια κατεύθυνση. Λέμε ότι έχει έναν πρωθυπουργό που ξέρει που θέλει να πάει το καράβι, που χαίρει εκτίμηση στο εξωτερικό, και μην ξεχνάμε επίσης τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό και πώς μας επηρεάζουν. Και στο τέλος πιστεύω ότι οι πολίτες θα κριθούν να επιλέξουν για την Ελλάδα του 2030 με δύο βασικά κριτήρια, τη σταθερότητα και την προοπτική. Άλλωστε, το στοιχείο της σταθερότητας το είδατε να αναδεικνύεται στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει και η σταθερότητα και η προοπτική. Και αυτά τα δύο πιστεύω ότι μπορεί να τα εισφέρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κάντε μου και ένα σχόλιο συγκεκριμένα για την νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν, αν θέλετε, στην μέσω της εφημερίδας των συντακτών.
1: Ο κύριος Ντίλιαν, μην ξεχνάμε ότι είναι καταδικασμένος, κύριε Φουσκηδή, δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης. Είναι ένας έμπορος συστημάτων παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της δικής του υπερασπιστικής γραμμής το καταλαβαίνω, μπορεί να αγωνιά, υπάρχει και το εφετείο μπροστά του. Δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης και δεν είναι και ρυθμιστής της πολιτικής ζωής. Οπότε
0: ναι,
1: αυτά που έχει να πει.
0: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση θα εξέλιπε πλήρως εάν δεν υπήρξε, ξέρετε, το φαινόμενο των κοινών παρακολουθήσεων και από την επίσημη κρατική υπηρεσία πληροφοριών που βρισκόταν υπό την ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και από το παράνομο λογισμικό.
1: Κύριε Φουσκηδή, πρώτον, ο κύριος Ντίλιαν, ό,τι έχει να πει, μπορεί να το πει στα δικαστήρια. Είχε και την ευκαιρία να το πει άλλωστε, νομίζω και σε προηγούμενα στάδια. Τώρα το να τα λέει στις συνεντεύξεις, στις εφημερίδες, δεν ξέρω αυτό πόσο σοβαρό είναι. Επαναλαμβάνω ότι κατανοώ την αγωνία εν όψη του δικαστηρίου, αλλά μη χαθεί και εντελώς το μέτρο σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί και πέρα το παράνομο λογισμικό διερευνάται από τη δικαιοσύνη και εμείς παναμένουμε από τη δικαιοσύνη να κρίνει, να αξιολογήσει. Έχουμε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, να δούμε και τι άλλο το πλαίσιο της συνέχισης της δικαστικής διερεύνησης. Για τις νόμιμες επισυνδέσεις νομίζω ότι και πάλι, δεν το λέω εγώ, πάλι το δικαστήριο το είπε, ότι είναι κάτι εντελώς διακριτό, νόμιμες επισυνδέσεις δεν έχουν σχέση με το παράνομο λογισμικό. Έχει απαντηθεί αυτό το ζήτημα και αν θέλετε, επειδή το σχολιάζουμε και το ξανασχολιάζουμε, και καλώς, γιατί είναι μια σοβαρή υπόθεση, εγώ δεν λέω.
0: Σοβαρότατη υπόθεση.
1: Σοβαρότατη, συμφωνώ.
0: Και παρετήθηκαν και στελέχη που επέλεξε η κυβέρνησή σας για να βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις σε αυτά τα ζητήματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτή είναι μια υπόθεση που καλό είναι να περιμένουμε και να δούμε πώς θα την αξιολογήσει εν τέλει σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, το παράνομο λογισμικό η δικαιοσύνη. Και δεν είδα όμως επίσης από τα ποιοτικά στοιχεία που είδα χθες στη δημοσκόπηση, δεν είδα να είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το ένα. Απλώς όλα αυτά συζητώνται επειδή υπήρχε και συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, έτσι, και αναμένουμε το εφετείο.
1: Νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να σταθούμε στα ζητήματα. Δεν υπεκφεύγω, θέλετε το συνεχίσουμε να το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή στον κόσμο η ακρίβεια, η ανάπτυξη.
0: Συμφωνούμε. Εσείς πρέπει να τα λύσετε. Πού είστε κυβέρνηση,
1: τα εθνικά ζητήματα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Εμείς κάναμε μια μεγάλη τύχη, για παράδειγμα, φορολογική μεταρρύθμιση. Αρκετές ελαφρύνσεις, οικογένειες, νέους. Εμείς καταργήσαμε το νόμο Κατρούγκαλου. Δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις. Δεν θέλετε να σας τα πω. Τους φόρους που καταργήσαμε, τον ένφια που μειώσαμε. Ότι έχουμε μια διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά, συμφωνώ. Κάναμε πράγματα, αλλά δεν είναι αρκετά, γιατί όλο αυτό δεν έχει φτάσει στους πολίτες όπως τα θέλαμε. Όμως προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούκου.
1: Να κερδίσουμε το χρόνο και στο τέλος νομίζω ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει.
0: Θα τα ξαναπούμε προϊόντος του χρόνου πολύ άμεσα. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας καθημερινές συναλλαγές μέχρι 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Φίλε, εσύ μην εξάπτεσαι που στέλνεις μηνύματα. Αναφέρομαι στη χθεσινή δημοσκόπηση, την τελευταία χρονικά της Opinion Poll για το Action 24, και είναι έτσι ακριβώς τα νούμερα όπως σου είπα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μπαλατσούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα στο κρατέ σας.
0: Και καλή δύναμη στο νέο σας εγχείρημα και στην προσπάθειά σας συνολικά και στα καθήκοντά σας βεβαίως, γιατί είναι και δύσκολα τα καθήκοντα που αναλάβατε με το καλημέρα. Νέος φορέας στον τομέα της επικοινωνίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι και στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι μια πρώτη αίσθηση, γιατί τις παρακολουθείτε, που σας αφήνουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα δείγματα γραφής που δείχνει μέχρι τώρα ο νέος πολιτικός σας φορέας.
1: Κύριε Φουσκίδη, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αναδιατάξεις που έχει προκαλέσει το πολιτικό σκηνικό, τις σεισμικές δονήσεις, η ίδρυση της ΕΛΑΣ. Για μας είναι μια αρχική ικανοποιητική καταγραφή, ωστόσο δεν κάνουμε πολιτική και δεν θα κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική πανστρατιά για να δημιουργηθεί ξανά από την αρχή αυτό που λέμε η μεγάλη νικηφόρα προοδευτική παράταξη στη χώρα, δηλαδή ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, προοδευτικής διακυβέρνησης, που δεν ζητάει μόνο αυτό που πάρα πολλοί κόσμος, ήδη αυτό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις και το βλέπουμε όλοι, είναι ότι 7 στους 10 πολίτες είναι απογοητευμένοι με την πολιτική της κυβέρνησης. Και εμείς δεν ζητάμε μόνο μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε και αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε να προκαλέσουμε ένα σοκ δημοκρατίας και εντιμότητας που θα ξαναφέρει στο προσκήνιο την κοινωνία και το λαό.
0: Τώρα, ο αντικειμενικός σας σκοπός ποιος είναι, γιατί ακούγαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να έχει το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους αρκετούς μήνες, μια ρητορική η οποία παρέπεπε περισσότερο έτσι σε κεντρώα πολιτικά μονοπάτια. Τώρα βλέπουμε ότι στην αφετηρία αυτής της νέας προσπάθειας βάζει και πάλι μπροστά την αριστερά. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να μαζέψετε το σύνολο των δυνάμεων των πολιτικών που είναι στα αριστερά σας, να τους εξαφανίσετε με την καλή έννοια, πολιτικά εννοούμε, από το χάρτη και ακολούθως να χαράξετε μια διαφορετική στρατηγική. Τι ακριβώς θέλετε να καταδείξετε?
1: Ο στόχος είναι η δημιουργία.
0: Γιατί συνήθως το κέντρο δίνει η κυβέρνηση, επειδή ο στόχος είναι η πρώτη θέση, όπως είπε και ο κ. Τσίπρα, συνήθως το κέντρο, η δεξαμενή του κέντρου δίνει την πρωτιά στις εκλογικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Κύριε Φουσκίδη, η δική μας επιδίωξη, και αυτήν είναι, θα σας πω, όχι απλά η φιλοδοξία, αυτή είναι η δική μας ευθύνη για δουλειά, είναι να απευθυνθούμε στην ίδια την κοινωνία, στα 3/4 του ελληνικού λαού, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προγραμματική και πολιτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στις ρίζες, στο ιστορικό βάθος και τις αξίες της αριστεράς, δηλαδή όλων των ανθρώπων που είναι ανοιχτόμυαλοι, πιστεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, αισθάνονται ότι χρειάζεται μια αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της χώρας και πραγματικά είναι απογοητευμένοι από το γεγονός ότι ήδη από το 2023 δεν έχει υπάρξει ένα τέτοιο σημάδι, μια τέτοια δύναμη που να μπορεί να δημιουργήσει την ελπίδα ενός σοβαρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, και νομίζω ότι σε αυτό η δική μας ευθύνη είναι να μιλήσουμε ξεκάθαρα με έναν λόγο σύγχρονο, προοδευτικό και ρεαλιστικό για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη από το 2019 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει δοκιμαστεί στο πεδίο. Βλέπουμε τις δυσμενέστατες συνέπειες για την κοινωνία, στην οικονομία, στη δικαιοσύνη, στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στην καθημερινότητα. Και πραγματικά αυτό που βλέπουμε είναι μια ομολογία αποτυχίας.
0: Επειδή είπατε για προοδευτική διακυβέρνηση, δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Αυτά που είπε ο κύριος Ζούκας, πώς τα ακούτε εσείς? Είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε και το κομμάτι αυτό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να θέλει να βρείτε κοινούς κώδικες, να συζητήσετε να βρείτε κοινούς κώδικες? Γιατί ένα άλλο κομμάτι δεν θέλει ούτε να τα ακούει. Το εξορκίζει ως ενδεχόμενο μέχρι σε σχάτων.
1: Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας με τις δηλώσεις του εχθές έριξε τον μπαλάκι στον κύριο Ανδρουλάκη, και ακριβώς αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει ακριβώς αν θα κάνει μονομέτωπο προς την αριστερά ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στρατηγική με την οποία εμείς διαφωνούμε πλήρως και γι' αυτό αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει η ίδια η ελληνική κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες, να οι δυσαρεστημένοι
0: άρα
1: πολίτες...
0: Άρα εσείς εφόσον δρομολογηθούν τέτοιε διαδικασίες στο Πασόκ, περιμένετε να υποθέσω. Και προφανέστατα με τον Αλέξη Τσίπρα στην επικεφαλή, στην ηγεσία αυτού του εγχειρήματος ή κάποιον άλλον. Ή κάποιες διαδικασίες, όπως λένε κάποιες διαδικασίες.
1: Για να γίνει λίγο αντιληπτό αυτό που θέλω να πω, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει σηματοδοτήσει με το παράδειγμά του την ανάγκη για την συγκρότηση μιας νέας πολιτικής δύναμης που θα μιλήσει με σημερινούς όρους, κυρίως όμως θα σέβεται τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς, αλλά θα καταλάβει και καταλαβαίνει ποιο είναι το παρόν και ποιο είναι το μέλλον που χρειάζονται οι Έλληνες. Σε αυτό το προσκλητήριο δεν υπάρχουν ούτε θέσεις ρεζερβέ, ούτε προκρατήσεις. Υπάρχει όμως μια ισότητα στην αφετηρία για κάθε πολίτη που περιμένει επιτέλους να δει μια σοβαρή εναλλακτική μετά από τα 7 χρόνια αυτής της διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα, τελευταίο ερώτημα. Θα δούμε προϊόντος του χρόνου και προς τις εθνικές εκλογές τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να προβαίνει σε μια διαδικασία, πώς να το πω έτσι, περαιτέρω αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα του, γιατί είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε, κρίθηκε διαδοχικά από τον ελληνικό λαό. Σας το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, θέτει ζητήματα της οικονομίας, θέτει ζητήματα για το κράτος δικαίου και υπήρξαν στη διάρκεια της διακυβέρνησής του πολύ χτυπητές περιπτώσεις κατά τις οποίες αμφισβητήθηκαν και από πολιτικούς της αντιπάλους, αλλά και έγιναν έτσι αντιληπτά από την κοινωνία για να φτάσουμε σε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα, τα ζητήματα αυτά. Εσείς τι λέτε, θα προχωρεί ή θα κοιτάξει, ή θα κοιτάει μόνο προς το μέλλον?
1: Κύριε Φουσκίδη, αυτοί που θα πρέπει να κάνουν αυτοκριτική, και η αυτοκριτική πρέπει να γίνει πάρα πολύ με μεγάλη ειλικρίνεια και σοβαρότητα, θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση, γιατί έχουμε δει σκάνδαλα, έχουμε δει υποκλοπές, έχουμε δει ο ΠΚΠ, βλέπουμε συνεχόμενες δικογραφίες να έρχονται στη Βουλή η μία μετά την άλλη, βλέπουμε από το 2019 να έχουν ανοίξει 117 δικογραφίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κόστος για τον ενωσιακό προϋπολογισμό αλλά και τα χρήματα του ελληνικού λαού κοντά στα 2,5 δις. Αυτοί που θα πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτοκριτική για τις αποτυχημένες πολιτικές που έχουν ακολουθήσει είναι η κυβέρνηση, την οποία, η οποία έχει ματαιώσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού.
0: Κύριε Μπαλατσόκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά συνομιλήσαμε, είστε εξαιρετικός συνομιλητής, γρήγορος στις απαντήσεις. Βοηθάτε το ραδιοφωνικό χρόνο, φαντάζομαι και το τηλεοπτικό, οπότε θα τα λέμε και εκτιστές σε όσας. Γεια σας, καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομα. Ναι ρε φίλε, μας απάντησα, η δημοσκόπηση χθεσινή είναι, δες την, της Opinion Poll για το Action 24. Δεν είναι κουκουέ φίλε ο άνθρωπος που ακούσαμε, είναι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έφυγε από τη ζωή ο πολύ καλός, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο Νάθος Αθανασίου, πριν από λίγη ώρα. Θεός συγχωρέστον και καλή δύναμη στους οικείους του. Αθηναγόρα, δεν νομίζω να υπάρχει κάπου κάποιο ψήγμα γλυψίματος όπως λες. Βασίλη, ψηφίζω λέει ο Βασίλης ο ταξιτζής Αλέξη Τσίπρα και λέει να φτιάξετε λέει δομές για τους ταξιτζίδες. Ναι, να φτιάξουμε δομές, αλλά άμα δεν υπάρχουν δομές, εναπόκειται σε σένα να συμπεριφερθείς αντιστοίχως όπως πρέπει. Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά φτάνουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής. Αύριο μαζί με τη Στέλλα, νομίζω σας κρατήσαμε καλή παρεούλα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Ionion FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, Σούπερ και Μίνι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
10: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου λίγο μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλληλα από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν και 143 στελέχη. Κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην απέχουν από τη διαδικασία, απίφθινε με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι στόχος είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% το Μάιο από 3 τον Απρίλιο. Ευθείες βολές κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση. Αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του απέδωσε ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Τον Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να μας πείσει ότι έφερε κάτι φρέσκο και καινούργιο. Ωστόσο, υπάρχει το παρελθόν του, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ντούκου. Οι διαγραφές δεν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χαριδούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απέκλεισε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εκπρόσωπο του λαϊκισμού.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. πρώτον 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
11: Τι λέει ρε αυτός?
12: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
11: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
13: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
13: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Τα τρία. Να επιβιώσει οικονομικά και να μην κατατραφεί αν ξανά κατάσταση των Τιούν 4.
16: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το
15: κάνει. Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
16: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
15: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέα Δημοκρατία και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχρέωση ήταν 4. Υπάρχει προσπάθεια να βγει αυτό.
17: Εδώ μιλάμε για ένα δράμα. Σπαράζει η ψυχή μας, σπαράζει η καρδιά μας. Και αυτό το μεταδίδουμε για να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι απλό το πράγμα να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιρνε 35. Με τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, πήρε 4 στο τέλος. Δεν φτάνουν, έχει μηδενίσει η έξοδα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και αυτό το 2 ευρώ που δίνουν εκεί το χρόνο, πόσο δίνουν, με τις εκλογές και τις διαδικασίες που κάνουν. Όμως είναι 9 εκατομμύρια οι τόκοι. Δεν βγαίνουν, μπαίνουν και 5 μέσα το χρόνο. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ, εμείς είμαστε μαζί τους, δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα και ή μάλλον όλα αυτά τα ποσά που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει εμείς να τα φορτωθούμε για άλλη μια φορά και να τα αποπληρώσουμε που γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί πάει στις τράπεζες που εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, οι τράπεζες θα το διαγράψουν αν δεν ήταν θέμα λαϊκιστικό όπως λέει εδώ ο Άδωνς και δεν μπορεί καθόλου το λαϊκισμό. Όλα μαζί του έχουν έρθει και κάναν αυτή την κουβέντα με τον Κοτρότσι εκεί για τα δάνεια της Νούδου.
15: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρώματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννητο με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
18: Μπράβο!
15: Δεν μπορούν να πληρωθούν.

0: δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει το οικιακό άσυλο, δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου με επίδικα έγγραφα και να με πετάνε έξω. Δεν μπορεί. Απαιτώ, έχουμε φέρει τα δικαστήρια το Σεπτέμβρη και απαιτώ να περάσω από δικαστήριο, να δικαστώ. Σαν Έλληνας πολίτης έχω δικαίωμα να δικαστώ.
1: Βάλαμε δίπλα-δίπλα αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και με τον κοινικό τρόπο που τα λέει και που μας τα τρίβει στη μούρη. Δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολλά και τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν. Και την ιστορία μιας κυρίας από τις πολλές που έχουμε μεταδώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, που της πήρανε το σπίτι με πληστηριασμό.
0: Μέχρι το 2015 το άλικτο κεφάλαιο πλέον που όφιλε ήταν γύρω στις 50.000 ευρώ το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Από το 2015 και μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον τον Ιούνιο που φτάσαμε στον πληστηριασμό, αυτές οι 50 δικές μου χιλιάδες μαζί με τους τόκους και τις συνταλλαγματικές διαφορές γίνανε 240.000. Γιατί όταν ένα ποσό, το άλικτο κεφάλαιο είναι ακόμα 50.000 και οι τόκοι είναι 240 και έχω δώσει ήδη 170.000, θα μου κοστίσει αυτό το σπίτι 420.000. Μα πού το έχω αγοράσει, στη Μύκονο?
1: Να ήσουν Νέα Δημοκρατία, κυρία μου. Θα μπορούσε να ήσουν ακόμα. Θα τα έχεις γλιτώσει όλα αυτά. Και κάθε τώρα εδώ η γυναίκα, παλιότερη δήλωση είναι, της το έχουν πάρει το σπίτι. Να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Πώς από τα 70-50 έγινε 250 και έγινε και ανεβαίνει και ανεβαίνει, γιατί μιλάμε για μικρά ποσά. Για ποσά που παίρνουν οι νοικοκυρέοι, άνθρωποι αυτού του τόπου, δεν είναι τα μεγάλα κόμματα και δεν είναι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων, αντιπρόεδροι, για να έρθουν να πούνε μετά πολλά χρόνια σε αυτή την κυρία αλλά και στους άλλους ότι εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε τα χρέη, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε μάγκες.
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
3: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρολήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιολογίων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
2: πληρώσουν. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
1: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο αντιπρόεδρος και υπουργός της υγείας που μιλάει και για άλλα θέματα. Όποιος θέτει θέματα, όπως εμείς εδώ τώρα βάλαμε και δίπλα-δίπλα τις δηλώσεις της κυρίας που έχασε στο σπίτι και τον Άδων Γεωργιάδη που λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν, καν προφανώς διαπράξαμε έναν λαϊκισμό. Διότι αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Θα συζητάμε μόνο ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα μεγάλα κόμματα τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Το να κάνει κάποιος συνειρμούς, συγκρίσεις και να αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό ναι, είναι λαϊκισμός, άρα κάτι καταδικαστέο. Είμαστε στη φάση που η πολιτική ζωή του τόπου, από τα κυρίαρχα μου και από τους κυρίαρχους πολιτικούς, δεν εκφέρει, δεν μιλάει με λαϊκισμό, δεν αναφέρεται σε λαϊκισμό, δεν παραπέμπει καθόλου σε λαϊκισμό. Όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο, πολύ σουηδικό, πάρα πολύ ευγενές. Όμως επειδή γίνονται και πληστηριασμοί, να θυμίσουμε ότι τελικά δεν γίνονται πληστηριασμοί.
4: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, όπως με
5: τον νόμο Κατσίνη. Άρα κριτήρια δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα funds να κάνουν πληστηριασμούς?
4: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
6: Μπράβο! Before the boat had hit the water, the whale still came up and got her hands to the side of food and photo when she died down low.
7: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μπράβο!
8: No line was cut, no will was free. The captain's mind was not of greed. He belonged to the will man, greedy, thick and wicked.
9: Να βάλουμε τον αγώνα μας, να περάσει μήνα μήνυμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε φτωχόσυτο, ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ο ένας δίπλα στον άλλον. Η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της τοπολογίας των λαϊκών εργατικών οικογενειών. Μπορούμε με τη δύναμή μας να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και για τα φτωχόσπιτα και για το μισθό μας και για τη σύνταξή μας και για την περίθαλψή μας. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
1: Μια που είπαμε για πληστηριασμούς, όλα μαζί, για να καταλάβουμε ποιος θέλει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια και ποιος τους βγάζει έξω. Είτε είναι προοδευτική διακυβέρνηση, είτε είναι συμπαράταξη με αστέρια και με κόκκινα γράμματα, είτε λέγεται ΕΛΑΣ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλής λόγος γίνεται για τα κυβερνητικά προγράμματα και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να επιλέξουμε γιατί έχουν διαφορές. Αυτά τα κόμματα. Ακούσαμε του Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση ως πρωθυπουργός που έλεγε ότι παντού γίνονται πληστηριασμοί και μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός που έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τότε δεν το έλεγε ότι στις ένομες πολιτείες και τάξεις θα γίνονται πληστηριασμοί. Που έλεγε το περίφημο σανό και αγοράστηκε αυτό το σανό σαν αυτό που λέει τώρα. Και αγοράζεται και πάλι τώρα. Και επειδή λοιπόν έρχονται εκλογές, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που να παίξουν και προστατεύουν τα σπίτια και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν με διάφορες αποχρώσεις, συνδιαλλαγές πάνω κάτω από τα τραπέζια, με νόμους, νομοθετήματα, διατάξεις και εκβιασμούς που πρέπει να υποκύψει κάθε κυβέρνηση, γιατί πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ακούσαμε Τσίπρα. Τι ήταν να ακούσουμε Τσίπρα? Βγαίνει Καριστιανού και λέει για τον Τσίπρα ότι την έχει κλέψει.
10: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
1: Αντέγραφε ο Τσίπρας, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στο στρανείο. Είχε σηκώσει Καριστιανού το τετράδιο και να μην φαίνεται, αλλά ο Αλέξης είναι μανούλας αυτά. Και αντέγραψε την ιδρυτική τους. Όπως λέει, η ιδρυτική τους και της Καριστιανού λέει κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει κάτι ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όλοι μαζί πληρώσαμε για να μας παίρνουν τα σπίτια. Σε κάποιους, όχι σε όλους, να μην υπάρχει ισονομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ένας αντιγράφει από τον άλλον και τελικά εφαρμόζουν και σε πράξεις. Αυτό που ένας έχει πει και το εφαρμόζει και ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε πάει τώρα στην ελπίδα δημοκρατίας, αλλάξαμε κόμμα, τα οράματα της κυρίας Καριστιανού στα οράματα είναι η αυτοδυναμία.
10: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία, να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε. Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
11: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
1: Αυτό είναι ο κύριος Δούκας. Προηγουμένως είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει με αυτοδυναμία το παιδί φορές, οπότε και αυτή πάει για αυτοδυναμία, θα φάει και το Μητσοτάκη, θα φάει και τον Ανδρουλάκη, θα φάει και τον Τσίπρα, για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς, έχει σημασία τι θα λέει και τι θα κάνει βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο κύριος Δούκας, ενώ είναι Πασόκ, βγαίνει και λέει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε ένα προοδευτικό σχηματισμό που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς. Ο προοδευτικός σχηματισμός μην έχει κλέψει από τον Τσίπρα που έχει κλέψει από την Καριστιανού, που έχει κλέψει από τη Γιαδικιάρο και από την Νίκα και την Ξανθοπούλου και έχουμε τα διάφορα θέματα, γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικές διακυβερνήσεις θέλουν για το λαό και μόνο για το λαό, όπως μας λένε συνέχεια.
11: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
12: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
13: Sorry.
11: Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις.
12: Να χαίσεις, θες.
13: Καλέ. Λέω λοιπόν ότι εδώ.
14: Και ποιο θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
13: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι πια άλλες αντιδραστικές διακυβερνήσεις. Για να παίρνουν τα σπίτια προοδευτικά. Με προοδευτικό τρόπο. Είναι αλλιώς. Γιατί τα φαντς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους έφερε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους έφερε μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά διακυβέρνηση είχε προετοιμάσει το έδαφος πριν. Και τώρα ακολουθεί, εφαρμόζει αυτά που η προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί είναι μια ωραία λυσίδα. Με κρίκους. Πολύχρωμους είναι η αλήθεια. Ο ένας όμως δένει και μπαίνει τόσο ταιριαστά στον άλλον και όλες αυτές οι αλυσίδες είναι μπάλες στα πόδια των πολιτών, αρκεί να μην τύχει η συνθήκη να χάσεις σπίτι, αξιοπρέπεια, δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, εισόδημα, που αυτό χάνεται καθημερινά. Διαλύθηκε, ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πλήγμα μεγάλο. Είναι ηθικά στοιχεία όλοι τους. Ήτανε στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσωποπαγές κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να φτιάξουν κάτι άλλο, γιατί βγήκε ο Κασελάκης εκεί και ο Τσίπρας κάτι δεν τα έκανε σωστά και τώρα πάνε σε ένα προσωποπαγέστατο κόμμα, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα, θα πάνε όμως, γι' αυτό και έφυγαν από την Νέα Αριστερά. Η Αχτσιόγλου έφυγε και τελείως, παραιτήθηκε, θα κάτσει κάποιον καιρό σπίτι, δεν είχε την ενέργεια όπως μας είχε πει τότε, πάλι χωρίς ενέργεια έμεινε, θα δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Και μας ήρθε στο νου ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
15: Ο στόχος μας είναι η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
1: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις, και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική. Πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους? Μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο φρόντο.
15: Είναι να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
1: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις, και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική. Πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους? Μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο φρόντο.
15: Η Νέα Αριστερά

0: Οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο Βρόντο.
1: Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
2: Πώς το πάρε, παιδιά. Ελνάνα, πώς το πάρε.
3: Ποιο?
2: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
1: Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
4: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
0: Έλεγε η Αξιόγλου τότε που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη νέα αριστερά. Σήμερα κάνανε ένα νέο τέλος και μια νέα αρχή. Και πάλι κάνανε μια νέα αρχή, φεύγοντας από το ένα για να πάνε στο άλλο κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον Χαρίτση που είπε το πολύ σημαντικό και βαρύγδουπο ότι τη δεξιά την αντιμετωπίζουμε αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Άρα και τώρα που θα πάνε εκεί, αφού είναι αριστερή αυτή, αριστερός και ο Τσίπρας, άρα όλοι μαζί πάλι από αριστερή οπτική θα φέρουν και άλλα φαντς. Γιατί αυτό κάναν την προηγούμενη φορά. Που ναι, ήταν μνημόνιο, ενώ τώρα δεν έχει μνημόνιο και θα εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους τώρα, ενώ τότε δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν, γιατί δεν ξέρανε ότι όταν έχεις μνημόνιο και όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζεις αυτά που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Απλά πρέπει να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και βρήκαν αυτά να λένε. Αλλά επειδή η κυρία Χρυσιόγλου θέτει θέμα συνειδήσεως, να το παρακολουθήσουμε.
4: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
5: Χτυπήσου ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
4: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδηση.

0: Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.
1: Χαρίτσης πάλι, Αλέξης κι αυτός, εμπνέονται από το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα που έχει κόψιμο του ΕΚΑΣ, που έχει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τόσο σοσιαλισμό και τέτοιο σοσιαλισμό, τόσο πολύ, κόψτε λίγο, θα μπορεί να είναι λιγότερο σοσιαλισμό, δεν χρειάζεται να είναι, βέβαια είναι του 21ου αιώνα, δεν έχει σχέση με του 20ου, αλλά τέτοια αλλαγή και τέτοια... τόσα ωραία μέτρα, τέτοια βεντάλια μέτρων που έχει αυτός ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, να το δούμε λίγο. Φεύγουμε από τους ενήλικες και με τα πολύ σοφά, μεστά λόγια που λένε και πάμε στους μαθητές. Έχει γίνει viral ο μικρός μαθητής που βγαίνοντας προχτές από το εξεταστικό κέντρο πέφτει πάνω σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που θα ακούσουμε.
2: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο και αυτό.
3: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο?
2: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει. Αυτό.
3: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και το μπάσκετ.
4: Έχεις γράψει?
5: Έχω γράψει, ναι.
4: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
5: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
4: Δηλαδή?
5: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, οκ. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
5: Όχι, να σου πω ότι έγραψα, δεν θέλω να πει.
4: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει.
1: Πάει το παιδί, τον μάζεψαν. Σιγά μην τον αφήναν να πει τι έγραψε στις δικές του πανελλήνιες, όπως λέει ο ίδιος. Δεν έγραψε, βέβαια πήγε στον αλωνό της πανελλήνιες, αλλά έβαλε δικό του θέμα. Ωραίος ο δάσκαλος εκεί που θα διορθώνει, ο εκπαιδευτικός, και θα βλέπει τις σκέψεις και το σκεπτικό του συγκεκριμένου μαθητή. Έχει γίνει viral, μετά έδωσε κάποιες εξηγήσεις τι ακριβώς εννοούσε. Πέσαν οι κάμερες πάνω του, πολύ έχουν συγκινηθεί πολύ στα social media και λένε τι ωραίο παιδί, τι ωραία που τα λέει. Με τα δεύτερα που είπε, εγώ διαφωνώ γενικώς, έτσι όπως δόμησε τη σκέψη. Ναι, διαφωνώ με έναν 17χρονο. Τι είναι τα 17χρονα, πρέπει δηλαδή, γιατί πολλοί μου λένε να τα κρίνουμε ως 17χρονα. Ως 17χρονα τα κρίνουμε, αλλά τα κρίνουμε όμως. Δεν σημαίνει.

0: Γιατί όποιος λέει σε όποια ηλικία κάτι είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι, δεν πάνε να είναι 5, 15, 25, 35. Βλακίες λένε όλοι. Και έχουν δικαίωμα να πούν τη βλακία, προφανώς. Και έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι είναι βλακία αυτό που είπε. Εδώ ωραία το είπε με τη φρεσκάδα. Τον έκοψε και η τηλεόραση εκεί κρατική για να μην ακουστεί τίποτα παραπάνω. Εκεί έπρεπε να τελειώσει. Α, έγραψε τη δική του ιστορία, τη δημοσιότητα στα social media και στην επικαιρότητα. Το δεκάλεπτο το κέρδισε επαξίως και μπράβο στο. Παιδί, ας έχει αυτή την ανατρεπτικότητα, ας την εμπλουτίσει αυτή την ανατρεπτικότητα στη μετέπειτα ζωή του, να της δώσει ουσία και βάθος, γιατί σκέτη ανατρεπτικότητα δεν σε πάει πουθενά. Ένας γραφικός θα είσαι. Δεν λέω για το παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν το παιδί. Γενικότερα, όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, όταν η ανατρεπτικότητα εμπλουτιστεί από βάθος, σκέψη, ανάλυση, πολύ σημαντικό, σύνθεση απόψεων, γνώση του τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω γνώση. Μαθήματα μόνο και λίγο ιστορία, τι ακριβώς συμβαίνει, τότε μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον ο ίδιος, να ζήσει ευτυχισμένος, να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Και αν μπορεί, ας γίνεται και στα social media ήρωας. Ήρωας στα social media και στα άλλα media είναι ο κύριος Ανεστίδης, αγρότης από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Εγώ θα βγω με πανό στην αρρωγέφαιρα των Μαργάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαργάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
3: Τσίμπαν αρχίδι.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φαφάρες που λέει και το ένα και το άλλο, θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφος. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει.
0: Ωραία η σύγκριση. Κάποτε είχαμε το μαύρο γιαλούρο. Τώρα έχουμε άλλη επιλογή, όπως την περιγράφει με τον αγροτικό του λόγο ο κύριος Ανεστίδης. Και έρχεται τώρα εδώ ως απάντηση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης σοβαρός πολιτικός, συνεπής, σταθερός, επειδή ακούγαμε πριν και της Νέας Αριστεράς τους βουλευτές που κατηγορούσαν τον Χρυσοχοΐδη που είναι γυριστρούλα, ενώ οι ίδιοι συνεπέστατοι μένουν εκεί κυρίως για το λαό με τις προοδευτικές διακυβερνήσεις, το ίδιο και ο Δούκας που είναι σε ένα κόμμα αλλά γουστάρει ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης να απαντήσει στον Ανεστίδη ως εξής.
4: Αυτή η κατάσταση, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καλή για τη χώρα. Για να κάνουμε μια υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, είχε όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
0: Δεν θα υπήρχε, θα ήταν κατεστραμμένη. Δεν θα είχαμε υποκλοπές αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα είχαμε διαφθορά αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα τρώγανε λίγοι αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα ήταν η ακρίβεια εκεί που είναι τώρα αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Και αν βάλτε 15 αν από κάτω, να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας που έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
4: Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα? Σε μια τόσο ρευστή περίοδο, ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα? Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Άρα να κάνετε το σταυρό σας. Και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς στην Ελλάδα τώρα. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
5: Μπράβο!
4: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Τρίτη, η εβδομάδα είναι κολοβή γιατί χτες είχαμε το Πνεύμα, το Άγιο, οπότε ήταν αργία για τους ανθρώπους του Πνεύματος όπως είμαστε εμείς. Άρα ξεκινάμε σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας να πάνε όλα καλά, είναι και μήνας, καινούριος μήνας, από χτες μπήκε ο Ιούνιος. 2, 11, 10, 80, 8, 80, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, γιατί μέχρι χτες ήταν, προχτές ήταν άνοιξη, τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο άλλος είναι στο τηλέφωνο, σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Κολλάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Μου στυλάκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένα λαϊκό. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές, έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια, έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν, έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει, έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη, έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Έτσι, ναι, πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοσπάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς γονείς. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς. Και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολεύσουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει πιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
4: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σε ζών για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
5: Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια σου, φίλε.
5: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σένα και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
5: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώσει, ρε παιδάκι μου.
3: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
5: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
5: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
5: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο, είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
5: Ρε,
3: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
5: Ρε, Αποστολή. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
5: Στην πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
3: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
6: στο τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23085.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: κανείς δεν πλήρωσε ως τώρα. Με ποιο δικαίωμα αυτή.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
1: Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος. Ο αγροτικός εκεί δεν το ρίχνει.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ.
2: Ευγενής όμως ο πρωθυπουργός μας λέει και ευχαριστώ, δεν είναι κανένας αγνώμονας. Μετά την πολύ ωραία συγκέντρωση στο Θησείο, την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το γράμμα εκεί που άνοιξε από το κοριτσάκι και είδαμε το σήμα Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ξαμοληθεί στα κανάλια τα νέα στελέχη και προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις θέσεις του κόμματος. Δεν έχει κάποιες θέσεις. Λένε όλοι θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια γνωριμία με τα νέα στελέχη. Ένα από αυτά τα νέα στελέχη είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος επιχειρηματίας κτλ. Κτλ. Μιλάει έτσι με πάθος. Είχε και Twitter παλιά ο κύριος, και τώρα το έχει, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί έγραφε πριν καιρό το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμη να μιλάει είναι αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα να μιλά, έλεγε ο Νιφούδης τότε. Τώρα και αυτός συνεπής με αυτά που πιστεύει, λέει το εξής.
3: Άρα, για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Νιφούδη, κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα και σας έπεισε ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα αξίζει, γι' αυτό συστρατεύεστε. Άρα, όλα αυτά που πιστεύατε για εκείνον δεν ισχύουν πια για εσάς. Άρα, ήταν λάθος εν πωλής, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε. Με ενέπνευσε να γίνω κομμάτι και μέλος αυτής της προσπάθειας, βιώνοντας τα τελευταία 7 χρόνια. Και εγώ τις δυσκολίες και πάλι μέσα στον επιχειρηματικό κλάδο. Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε.
2: Τον ενέπνευσε τον κύριο Νιφούδη ο Καραγκιόζης. Διότι έτσι τον έλεγε. Σας διαβάζω ένα άλλο tweet που είχε κάνει ο κύριος Νιφούδης. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες, είναι ο εκπρόσωπος τύπου, και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δεν το έγραψε εν θερμό. Το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει Καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα που τώρα τον ενέπνευσε. Ο Καραγκιόζης Αλέξης Τσίπρας, όπως τα λέει ο Νιφούδης, όπως τα λέμε εμείς, και τώρα τον υπηρετεί κάπως εκεί, συνεργάζονται μαζί και εκλαϊκεύει τις θέσεις που δεν έχει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχει βγει ο κύριος Νιφούδης και τον ρωτάνε αν πρέπει να κάνουμε συνέδριο και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση ότι να το κάνουμε το συνέδριο αφού γνωριζόμαστε.
5: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
6: Συνέδριο
5: έτσι,
6: πότε πριν από τις εκλογές?
5: Είμαστε ένα κόμμα 3-4 ημερών.
6: Ναι, ναι, έχουμε όχι, απλώς για τα διαδικαστικά, τεχνικά. Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
6: ουσιαστική,
5: θα δούμε το ότι... Γιατί είναι ουσιαστική? Νομίζω
6: γιατί σε συνέδριο, ξέρετε, συνέδριο καλύτερα τα μέλη και επικοινωνούνται οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος, εκλέγονται όργανα, υπάρχουν δομές.
5: Με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτό έχετε συνηθίσει. Έχετε συνηθίσει τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα δηλαδή, να μαζεύονται σε συνέδρια για να γνωριστούν μεταξύ τους και όχι για να συναποφασίσουν. Άρα λοιπόν εμείς το πρόβλημα της γνωριμίας, αυτοί που είμαστε σήμερα το έχουμε ήδη λύξει μεταξύ μας, αλλά και αυτοί οι οποίοι έρχονται το λύγουμε μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμα μας.
2: Δεν χρειάζεται συνέδριο, έχουμε την πλατφόρμα, την πλατιφόρμα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνανε παλιά. Πολύ ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό. Τι να το κάνουν το συνέδριο, μα για τον Τσίπρα πήγαν εκεί. Ό,τι και να πει ο Τσίπρας να φτερνιστεί, όλοι εκεί θα έχουν οργασμούς. Όσοι είναι μέσα στο συνέδριο, 3.004. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία τα λέει εδώ αυτός που θεωρούσε κάποτε Καραγκιόζη τον Τσίπρα και τώρα έχει πάει για να λέει αυτά τα πολύ ωραία και να τον εκπροσωπεί. Λαός μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε κουνούμα, λες, σε πέτυχα.
2: Με πέτυχες.
7: Ας πω κάτι.
2: Τι?
7: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε Καραγκιόζη, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν ήμασταν σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
2: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις?
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του? Ή του είπε κανένας στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
11: Ποιος Βαγγέλης?
10: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλης. Χαχα, σου την έφερα.
11: Πολύ καλό, ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω, ωραίο.
12: Ναι, ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο, τον ξέρετε κανένα.
11: Τίποτε.
12: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
11: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα τίποτε, κρέατα.
12: Ναι, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
11: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
12: Της Παντίου και άλλοι.
11: Ναι.
12: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας στο Δήμο, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια, εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
11: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
12: Αλλά μεταξύ σα, μέσα σε όλα αυτά, είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, εξημήνυση, δεν το είχαν δει.
11: Είναι επαφιά ανοιχτωμένη τώρα.
12: Και να καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
11: Άντε, μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
12: Πάραυνοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα τέσσερα κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
11: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
12: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
11: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
12: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
11: Άντε τώρα, οι χαζοκιόλιδες.
12: Να το κάνει interview in English.
11: Άσε ναι, με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστόλη, γεια σου.
11: Γεια σου.
13: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια αγγελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν είναι, αυτό μόνο.
14: Έλα, ρε.
11: Έλα.
14: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
11: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
14: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια το Sky από τον κύριο Βασίλη, το ένα, το πρώτο που του είχε πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχετε στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
11: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
14: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
11: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
14: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
11: Αχ, στο κρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
14: Τι να χάρη, ρε,
11: ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
11: Ναι, γιατί ξέρω, πάει. Πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
15: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
14: Κάνα live θα κάνεις.
11: Live θα κάνω.
14: Α, θα κάνω. Ναι, πάλι καλά.
11: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
14: Μόνο Αθήνα, αλλού.
11: Τι θες, τι σε χάλασε δηλαδή.
14: Μα να κάνουμε σε ταξίδι για δουλειά. Πες και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτός.
11: Πού θα σε ταξίδι.
14: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
11: Ελλάδα.
14: Ναι, Ελλάδα.
11: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Και εγώ δεν παίζω, όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου, είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
14: Θα βολευτούμε με λούτερα, γανίδια. Θα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
11: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
14: Ναι, ναι, μόνο.
12: Κουκουέ, δαγκωτό.
2: Ο άλλος έχει καημό που θα παίξει η παράσταση τη μέρα της γιορτής του. Για τον Αποστόλη λέω και το λέει και όλο το λυπηθούμε. Σαν τον Άδωνη που λέει τα δάνεια είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς τόκους, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Ο καθένας έχει το χαβά του σε αυτόν τον τόπο. Επειδή με ακούσαμε πολλούς αριστερούς σήμερα στην εκπομπή, Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Νιφούδη, καινούριο φρούτο, θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να δούμε πώς σκέφτεται η σύγχρονη αριστερά, η συμπαράταξη της αριστεράς. Είναι ο κύριος Τεμπονέρας και μιλάει για τη γενοκτονία του Ισραήλ.
16: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
2: Για να προεκτείνω του κυρίου Τεμπονέρα τη σκέψη. Σήμερα, ας πούμε, δεν έχει σκοτώσει κανένα παιδάκι του Ισραήλ. Άρα να συνάψουμε σχέσεις. Να το υποστηρίξουμε, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ενώ χτες είχε σκοτώσει 20.000 παιδιά. Ωραίος τρόπος, αριστερός σκέψης. Μπράβο και από τον Τεμπονέρα που υποτίθεται ήταν και στα αριστερά. Όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πήγε στη συμπαράταξη που είναι ακόμη πιο αριστερά τα πράγματα. Φάνηκε και από αυτή τη δήλωση. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός στο τρίτο μέρος, διαφημίσεις μαγκαζίνο, αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
17: Πέτυχα. Έλα, Δημητράκης εδώ.
11: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
17: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
11: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
17: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200.
18: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
17: Όχι, πρόσεχε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα, μόνο για σένα θες δικαιώματα.
17: Όχι.
11: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε, σε παρακαλώ.
17: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες που έχουν τα δικαιώματά
11: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες.
17: Αυτό.
11: Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
17: Α, τις οικονομικές κυρίως.
11: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
17: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
11: Γεια σου, Δημητράκη μου.
19: Καλό.
11: Λέγεται.
19: Αποστολή.
11: Έλα.
19: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
11: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
19: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
11: Ποιο είναι.
19: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
11: Αλίμονο.
19: Του θαυμάσει.
11: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
19: Τι, μόνο αυτό είναι.
11: Πάντως,
19: ο
11: αν ψάχνει που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
19: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
11: Πιανού?
19: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
11: Ναι.
19: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
11: Μάλιστα.
19: Ρετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
20: Ναι.
11: Λέγεται.
20: Καβιάρι μου.
11: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ?
20: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον κούρσι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
11: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
20: Μαλάκα,
11: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
20: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
11: Τόσο πολύ, ε.
20: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουνε. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
11: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
20: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή, μαλάκα, τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
21: Πρόεδρε, έλα!
22: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
21: Έλα με φόρα!
20: Έλα με φόρα και κλάσε μα τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
11: Το θυμάμαι.
20: Τον άρχιο πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μου νάτια. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί. Να πάρουμε τι επιδοτήσει.
11: Δεν βάζει μυαλό. Να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαρά.
23: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
20: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλι είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από του χοντρομαλάκε, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμεί εδώ, οι μαλάκε, θα πάρουν τι επιδοτήσει, τα εκατομμυριάκα του θα μοιράσουν μεταξύ του και θα λε, εσύ κάτσε μαλάκα τώρα, εσύ.
11: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε κι εσεί με τι επιδοτήσει. Έλα, άμα δεν σα πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
24: Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα.
21: Μα ναι, ναι, εδώ.
25: Ακούτε Ionian FM.

0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Μαχαιριές στο σώμα της άτυχης γυναίκας. Προβληματισμός στις αρχές για τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που παρέμειναν σε βαθύ ύπνο παρά τον έντονο καυγά. Θα προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις τα παιδιά. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Πάνω από 3.850 συλλήψεις από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού, απέδρασε κρατούμενος, διέφυγε ενώ μετέφερε ψωμιά στις αποθήκες. Γνωστός μπασκεμπολίστας προσήχθη από τους αστυνομικούς, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο στην Καλλιθέα. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από το φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς για πρωτοφανή αποτελέσματα, μιλούν οι ειδικοί. Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή παρουσίαζε τη θρυλική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Ο ίδιος είχε ασχοληθεί και με την ενεργό πολιτική, αφού διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον 29χρονο Ουκρανό Εκστρέμ να βρίσκεται στην Αθήνα. Χωρίς τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Χρυσή πρόταση της πράσινης ΚΑΕ στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι πραγματικά όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σε κινούμε νέα μου βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη. Η Ελένη Καλογεροπούλου επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Ακριβώς στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει σήμερα ότι αναμενόταν η αποχώρηση των 7 βουλευτών και περισσότερων από 140 στελεχών της Νέας Αριστεράς, αλλά είχαμε γράψει και για την παραίτηση της Έφης Αξιόγλου, δηλαδή ότι η βουλευτή της Νέας Αριστεράς θα άφηνε και το αξίωμα του βουλευτή. Προφανώς κατευθυνόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε έντονη κινητικότητα στη Νέα Αριστερά. Είχαν συνεδριάσει, είχε συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κ. Γαβρίλης Χακελαρίδης, ήταν ενημερωμένος ότι επρόκειτο να αποχωρήσουν καταρχήν 5 βουλευτές και στη συνέχεια 7. Να πούμε ότι αυτοί οι 7 βουλευτές είναι ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αξιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Τηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Αυτοί είναι οι 7 βουλευτές. Η κυρία Αξιόγλου, όπως είπαμε, παρετήθηκε και από βουλευτή.
10: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης.
11: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης. Να πούμε λοιπόν ότι περίμεναν όλοι την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών. Υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα συσκέψεις ανάμεσα στους βουλευτές αλλά και στα στελέχη της Νέας Αριστεράς και αποφασίστηκε αμέσως μετά, η σύσκεψη δηλαδή είχε γίνει την προηγούμενη Πέμπτη, αποφασίστηκε αμέσως μετά το Αγίου Πνεύματος να δώσουν στη δημοσιότητα μία επιστολή με την οποία θα αναφερόντουσαν στους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από το κόμμα τους. Η κεντρική ιδέα αυτής της επιστολής είναι ότι τα στελέχη αυτά θεωρούν ότι η τακτική της Νέας Αριστεράς δεν συνάδει στην διαδικασία μιας εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης. Αυτό θα λέγαμε είναι το συμπέρασμα των όσων γράφουν. Από την άλλη, η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά τα στελέχη φεύγουν στην πραγματικότητα προκειμένου να κατευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και ψέγουν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τους συντρόφους τους, γιατί όπως λένε δεν λένε συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στον λόγο για τον οποίο αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Νέα Αριστερά, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γαβρίλης Χακελαρίδης...
10: Στο μεταξύ, Ελένη, πλέον έχουμε 39 ανεξάρτητους βουλευτές.
11: 39. Αυτό
10: είναι περισσότεροι και από το ΠΑΣΟΚ, σωστά, Ελένη.
11: Έτσι είναι. Αυτό δείχνει και πραγματικά την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού Έρη, δηλαδή και το τι έχει να ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Σάββατο υπάρχει η πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ναι, σωστά.
11: Για να πάμε και στο άλλο κομμάτι του θέματος. Όπου εκεί αναμένεται...
10: Αβέβαιο φαίνεται και εκεί το μέλλον.
11: Προφανώς και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρξουν επίσης σοβαρές εξελίξεις. Να πούμε ότι καταρχήν τα σενάρια είναι για το τι πρόκειται να συμβεί είναι 4. Το ένα σενάριο λέει ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί να εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή και να επαναλάβει την θέση του ότι θα πρέπει να εξαντλήσουν τα περιθώρια συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σενάριο θέλω να σου πω θα δυσαρεστήσει όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου και αυτούς που θέλουν να πάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και αυτούς που δεν το επιθυμούν αυτό, καθώς αυτό το σενάριο στην πραγματικότητα τάσεται υπέρ της ακινησίας. Δηλαδή δεν δίνει καμία λύση στο πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος ή σε συνεργασία με κάποια άλλα θέματα όπως με τη Νέα Αριστερά ή το Πράτος στις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα αν περάσει, που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή για να περάσει, γιατί έχουν παραιτηθεί εντωμεταξύ πάρα πολλά στελέχη ΕΡΗ. Mm-hmm. Δηλαδή, σωστά, ο κύριος Φάμελος μέχρι τώρα ήλεγε και την Κεντρική Επιτροπή. Έχουν όμως από τότε που εξελέγει μέχρι σήμερα, έχουν παραιτηθεί πολλά στελέχη και κανείς δεν ξέρει ποιας άποψης είναι οι αντικαταστάτες. Εάν λοιπόν ο κύριος Φάμελος προτείνει αυτό το σενάριο, δηλαδή την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ή σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, τότε την επομένη μέρα αναμένεται να αποχωρήσουν πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι θα απευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με τον όποιο τρόπο επιλέξει ο καθένας. Θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι ο κύριος Φάμελος θα μείνει με μια ισχνή μειοψηφία στο κόμμα και προφανώς και τα στελέχη τα οποία θα τον στηρίξουν, όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και κάποιοι άλλοι. Το τρίτο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι να παραιτηθεί.
10: Ναι.
11: Στην περίπτωση αυτή θα προκηρυχθεί ένα έκτακτο συνέδριο και εκεί θα πάμε θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογή νέου Προέδρου. Σε αυτή την περίπτωση έχει σημασία να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κατέβει κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ,
10: ναι,
11: όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, δεν εμφανίζονται με κοινή γραμμή. Η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς έχουν τη δική τους άποψη ότι θα πρέπει να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει η κυρία Δούρου, ενώ ο κύριος Πολάκης είναι ένας τέλεχος που από πολλούς θεωρείται ότι θα μπορούσε να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, καθώς τον στηρίζει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Το τέταρτο σενάριο, και εκεί το άφησα τελευταίο γιατί θα καταλάβετε ότι εκεί θα φτάσουμε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δηλαδή,
10: ναι,
11: είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σε λειτουργία,
10: ναι,
11: δεν κατεβαίνει ωστόσο στις επόμενες εκλογές και τα στελέχη του θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα,
10: ναι,
11: ή εν πάση περιπτώσει να μην κατέβουν στις εκλογές ο καθένας.
10: Το οποίο σενάριο μάλλον είναι και το πιο απίθανο, σωστά.
11: Πραγματικά δεν ξέρω.
10: Ναι.
11: Είναι
10: πολύ ρευστό το σκηνικό.
11: Μου φαίνεται, ναι, και εμένα, ναι, λίγο τραβηγμένο.
10: Η εμπειρία σου, Ελένη, τι δείχνει? Δηλαδή, στο παρελθόν έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια διάσπαση τόσων κομμάτων και τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό, μάλιστα λίγους μήνες πριν, που πιθανολογούμε ότι...
11: Πραγματικά κανένας δεν θα μπορούσε, ναι, να κάνει. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, τελείωσε.
10: Ναι.
11: Όποιο σενάριο και να επικρατήσει, η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανίσει ένα κόμμα του 0,% καθώς στην πραγματικότητα τα στελέχη, τα μέλη, οι ψηφοφόροι και προφανώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τον θεωρώ τον φυσικό ηγέτη του κόμματος, τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο, τον ανέδειξε ως μια ισχυρή δύναμη, ως εναλλακτικό πόλο. Άρα θεωρούν ότι ο κύριος Φάμελος έκανε άψογα τη δουλειά του, για να μην αδικούμε τον κύριο Φάμελο.
10: Ναι.
11: Ωστόσο πιστεύουν ότι ο φυσικός ηγέτης του κόμματος της αριστεράς είναι ο κύριος Τσίπρας.
10: Μάλιστα.
11: Άρα θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα κατευθυνθούν προς εκεί.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η κυρία Πέττη Πέρκα. Μίλησε στον Status FM 107,7 και στους καλούς συναδέλφους τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
12: Μετά το 19, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που κάνει σήμερα ήθελε να το κάνει από τότε. Όμως ένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι αρχηγοκεντρικό, έχει όργανα, έχει κεντρικές επιτροπές, έχει συλλογικές διαδικασίες, επίπονες αλλά παραγωγικές. Έτσι δουλεύουν τα δημοκρατικά κόμματα και πόσο μάλλον τα κόμματα της αριστεράς. Ο Αλέξο Χαρίς μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
13: Εσείς θα πάτε στον Τσίπρα?
12: Αυτό το δηλώνω από την αρχή.
13: Δεν θα πάτε κατηγορηματικά?
12: Κατηγορηματικά, δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι στην αριστερά.
14: Ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά δηλαδή, κυρία Πέρκα, για εσάς?
12: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, με την έννοια της σύγχρονης ανανεωτικής ρευστοτικής αριστεράς. Έχει καιρό που έχει απομακρυνθεί από αυτό, που εγώ πιστεύω.
10: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και ο βουλευτής, ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας, για το θέμα αυτό, το θέμα της διάσπασης. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα, είπε ο βουλευτής, ο κύριος Μπάρκας, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
15: Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
16: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό έχει, το απαντάει η ίδια ιστορία. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην ολιά του συνασπισμού, όταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, του Άλεξ Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα. Αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση, τι δηλαδή, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου.
10: Πάμε τώρα να περάσουμε στο Πασόκ. Φωτιές άναψε η δήλωση του Χάρη Δούκα. Μίλησε για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως υπήρξαν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος. Έξαλλοι είναι στη Χαριλάου Τρικούπη με τη δήλωση αυτή του Δημάρχου της Αθήνας. Αλλά βεβαίως και υπάρχουν άμεσα και κάποιες αντιδράσεις από την κυρία Διαμαντοπούλου και πολλά ακόμη στελέχη. Θέλω να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση του Χάρη Δούκα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
17: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
18: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
17: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
18: Και ποιος θα πρέπει.
17: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
18: Αρχηγό ποιον?
17: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
10: Έλα, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτή η δήλωση λοιπόν ανάψε φωτιές στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, γιατί έδειξε ένα θέμα, θα σου έλεγα, ταμπού. Σχετικά ταμπού για το Πασόκ, που είναι το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Με την έννοια ότι ως τώρα τα περισσότερα στελέχη που έτσι εκφράζονται με δημόσιο τρόπο πατάνε πάνω στην συνεδριακή απόφαση της αυτόνομης πορείας. Βεβαίως ο κύριος Δούκας το πήγε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για τις δεύτερες εκλογές, εξού και οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Η πιο χαρακτηριστική είναι από την κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ νωρίτερα στο σταθμό μας, αλλά και πάρα πολλά άλλα στελέχη, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, έχουν εκφράσει την απόλυτη διαφωνία τους με αυτή την πρόταση του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κλαβίνας, ο κύριος Πυρόπουλος, έτσι στελέχη μάλιστα που είναι και κοντά στην ηγεσία και εκφράζουν με πολύ πιο άμεσο τρόπο τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχουν κρύψει έτσι την ενόχλησή τους ότι άνοιξε ένα άκερο θέμα και δημιουργεί ευρύτερες συζητήσεις σε μια στιγμή έτσι που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για το Πασόκ, με την ότι πιέζεται και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την άφιξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο όπως έχουμε συζητήσει και παρέα αέρι εδώ και λίγες ημέρες από την προηγούμενη Τρίτη, η Χαριλάου Τρικούπη το αντιμετωπίζει με πολύ επιθετικό τρόπο. Εκ τούτου υπάρχει, θα σου έλεγα, μια όχι δημόσια αλλά τέλος πάντων μια ενόχληση προς το πρόσωπο του Δημάρχου Αθηναίων. Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν είπε κάτι παράλογο, με την έννοια ότι έθεσε το θέμα των προοδευτικών συγκλήσεων. Το συνέδριο έχει πάρει απόφαση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα έβαλε ένα θέμα ο κύριος Δούκας που μπορεί να είναι ταμπού, αλλά σου λένε όταν θέλεις να φύγει η Νέα Δημοκρατία, με ποιον άραγε θα συνεργαστείς.
10: Τώρα, Ανδρέα, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις που φέρνουν πολύ χαμηλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Πόσος προβληματισμός τώρα υπάρχει γύρω από αυτό? Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα?
19: Κοίτα, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Το βλέπουμε και στον τρόπο που εκφράζονται τα στελέχη. Απλώς από τη Χαριλάου Τρικούμπη συνιστούν ψυχραιμία, προσπαθούν να πούνε ότι είναι λίγο εφήμερη αυτή η πτωτική πορεία του κόμματος ή τέλος πάντων η ανάδειξη του κόμματος του κ. Τσίπρα αλλά και της κ. Καριστιανού στη δεύτερη και τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει όλος αυτός, όλη αυτή η συζήτηση τις τελευταίες 10 ημέρες που έχουν ιδρυθεί τα δύο νέα κόμματα. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνεστε, το θέμα αυτό είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει και το Πολιτικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι παλιότερα είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στο ΠΑΣΟΚ με τη δήλωση του κ. Γερουλάνου για το θέμα της στασιμότητας στη Βελόνα. Τώρα τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο δύσκολα. Είναι άλλο η στασιμότητα, άλλο η αλλαγή στην δεύτερη ή πολύ περισσότερο στην τρίτη θέση. Να πέφτει το ΠΑΣΟΚ να χάνει και τη δεύτερη αλλά και την τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια είναι πάντως περιμένουν και τη σημερινή της ΠΑΛΣ και αύριο για το ΣΤΑΡ που θα βγάλει η GPO και την Πέμπτη ο Στράτος Φαναράς για το ΜΕΓΑ ημέτρων ανάλυση για να έχουν μια σαφή εικόνα. Πάντως κάποια στελέχη λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, να μην δηλαδή βγάζει το ΠΑΣΟΚ προς τα έξω όλη αυτή την ένταση του τελευταίου διαστήματος και ότι είναι προσωρινή η κάμψη.
10: Τώρα, πώς σχολιάζουν στο ΠΑΣΟΚ όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, τις αναταράξεις που συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς? Υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα στελέχη, τα 150 στελέχη που φεύγουν από τη Νέα Αριστερά, από τους βουλευτές, από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιους να μετακινούνται προς το ΠΑΣΟΚ και όχι προς την Ελλάδα του Τσίπρα?
19: Όχι, θα σου έλεγα όχι. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι έτσι τοποθετημένα σε αυτό που λέμε στην αριστερή πτέρυγα. Κάτι πολύ ρίχνει σκόλα. Τα βλέπανε με συμπάθεια το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, νομίζω η συντηρητική πλειονότητα είτε θα στηρίξει, είτε κάποιοι από αυτούς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα για τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Ηλιόπουλο. Να δούμε και η κυρία Χτσιόγλου τι θα κάνει λόγω της παρέτησης. Αλλά νομίζω ότι ήταν και μια κίνηση έτσι, να ανεβάσει το ηθικό της κεφάλαιο. Δύσκολα όμως.
10: Θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη στα κόμματα της αριστεράς τους ευνοούν?
19: Κοιτάξτε τώρα, προφανώς και όχι. Λένε πολλοί ότι με κάποια από αυτά τα στελέχη, ιδίως με τον κύριο Χαρίτση, είχε διάβλο επικοινωνία στο κύριο Σταυλάκη στο προηγούμενο διάστημα. Ίσως αν είχαν γίνει κάποιες πιο μεγάλες ή μεγαλύτερες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ίσως να είχε προλάβει αυτή την εξέλιξη. Βέβαια η ιστορία δεν γράφεται μετά. Αν είναι προφανές ότι όλα αυτά τα στελέχη που έφυγαν σήμερα από τη Νέα Αριστερά οδεύουν προς την αμαλία, αλλά να το διευκρινίσουμε, στο λέει και η Ελένη Καλογεροπούλου, νομίζω με πολύ πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι και τα ψηφοδέλτια. Θα στηρίξουν το εγχείρημα όλα αυτά, αλλά θα δούμε στην πορεία και κοντά στις εκλογές ποιοι θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου σχετικά με την συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
20: Θα σας πω πολύ.
10: Θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη στα κόμματα της αριστεράς τους ευνοούν?
19: Κοιτάξτε τώρα, προφανώς και όχι. Λένε πολλοί ότι με κάποια από αυτά τα στελέχη, ιδίως με τον κύριο Χαρίτση, είχε διάβλο επικοινωνία στο κύριο Σταυλάκη στο προηγούμενο διάστημα. Ίσως αν είχαν γίνει κάποιες πιο μεγάλες ή μεγαλύτερες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ίσως να είχε προλάβει αυτή την εξέλιξη. Βέβαια η ιστορία δεν γράφεται μετά. Αν είναι προφανές ότι όλα αυτά τα στελέχη που έφυγαν σήμερα από τη Νέα Αριστερά οδεύουν προς την αμαλία, αλλά να το διευκρινίσουμε, στο λέει και η Ελένη Καλογεροπούλου, νομίζω με πολύ πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι και τα ψηφοδέλτια. Θα στηρίξουν το εγχείρημα όλα αυτά, αλλά θα δούμε στην πορεία και κοντά στις εκλογές ποιοι θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου σχετικά με την συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
20: Θα σας πω πολύ καθαρά

0: θα στηρίξουν το εγχείρημα, όλα αυτά. Αλλά θα δούμε στην πορεία και κοντά στις εκλογές τι θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου σχετικά με την συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
2: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές.
1: Τώρα το θέμα επιχείρησε να κλείσει ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, επιχειρώντας επί της ουσίας να λήξει το θέμα αυτό για την πιθανότητα ή μη με οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Νομίζω ότι το θέμα έχει λήξει. Και στην αρχή τοποθέτηση είπε ότι αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί είναι η απόφαση του συνεδρίου, και στην διευκρινιστική του δήλωση είπε το αυτονόητο. Ότι όλα τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει και αυτός, όπως και εγώ, οφείλουν να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που λένε αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
4: Κρατήσατε αυτές τις δηλώσεις και δεν τον διαγράψατε.
3: Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
5: Κάνει ζημιά.
3: Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και νομίζω ότι και ο κύριος Δούκας δεν είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
1: Για την πρόταση του Χάρη Δούκα τοποθετήθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
6: Βγαίνει ο κύριος Δούκας πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριο του, γιατί ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Μάλιστα.
6: Άρα ο Δούκας κατάφερε και τους έτρεψε αριστερότερα. Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει. Πρακτικά όταν διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Και ο Ζούκας τι είπε. Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και ποιος θα είναι ο πανεαρχηγός, όποιος είναι δεύτερος. Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Ζούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, δεν παίρνουν τον πόνους.
5: Δεν το ξέρω,
6: για να
5: πάρουν
6: τον
5: πόνους
6: πρέπει να γίνει ένα κόμμα.
5: Μπράβο.
6: Πολύ ωραία. Άρα είπε ο κύριος Ζούκας. Να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Λέει ΠΑΣΟΚ και χαιρετίσματα.
5: Να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ εννοείται αυτό.
6: Άμα δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο, αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτσο που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έπεσε, το πούμε έτσι, η πιστολιά του αφέτη για την διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, η οποία θα κρατήσει μέχρι το φθινόπωρο η πρώτη φάση. Δηλαδή, αν θα εξηγήσουμε εντάχει στους ακροατές μας τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι από τη στιγμή που κατέθεσε σήμερα την πρότασή της η κυβερνητική πλειοψηφία, και θα δούμε γιατί ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε λοιπόν στη σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. 30 συνολικά είναι αυτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα δούμε και πώς και ποιες θα καταθέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μετά, φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι αυτή η διαδικασία. Η πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή με τέλος Ιουλίου να έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, το Σύνταγμα λέει, θα γίνει από τις ενός μήνα. Άρα, αν καταφέρει και πράγματι βρεθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου με την πρώτη, Σεπτέμβριο πάμε για τη δεύτερη. Και έτσι κλείνει το πρώτο κομμάτι της διαδικασίας της πραγματικής αναθεώρησης. Μετά, όποτε και αν γίνουν εκλογές, η επόμενη Βουλή θα είναι αυτή η οποία θα είναι αναθεωρητική. Και αυτή η οποία θα σφραγίσει τελικά τη διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος και σε μάλλον μια διαδικασία που δεν πρέπει να έχει επαναληφθεί ξανά. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι θα τα κάνουν στην πράξη, ότι δεν θα ψήφουν καμία διάταξη που προτείνει η κυβέρνηση, ώστε να χρειαστούν για όλες, ανεξαιρέτως 180 ψήφια, ακόμα και αν συμφωνούν δηλαδή με αυτές, την επόμενη Βουλή. Άρα πάμε για 151 πλάσ τώρα, αλλά όχι 180. Άρα περνάνε όλες τις διατάξεις όλη η κυβέρνηση. Καμία δεν περνάει με 180, να χρειάζεται 150 στην επόμενη Βουλή. Όλες θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για να θεωρηθούν. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία και κατέθεσε, έκανε λόγο για ένα χάρτη οδικό που εξυγχρονίζει τη δημόσια και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Και είπε ταυτόχρονα όμως ότι αυτός είναι ο χάρτης που ανοίγει τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Ανέδειξε κάποιες από τις πρωτοβουλίες.

0: Δημοκρατία στο θέση πραγματική αναθεώρηση, όπω τη σύνδεση μονιμότητα των δημόσιων με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, τη δυνατότητα ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση επιστολική ψήφου σε όλου του εκλογεί, δηλαδή και εντό τη Ελλάδα. Στόχο μα, είπε ο Πρωθυπουργό, το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτου μα, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντα για δεξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης γυναίκας από τον 49χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για αυτό το ιδεχθές έγκλημα, ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την στοιχερή αυτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν και υποψίες στις αστυνομικές αρχές καθώς αναφορικά με το αν υπήρχε προμελέτη για το συγκεκριμένο έγκλημα, καθότι τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών δεν αντέδρασαν καθόλου στις φωνές οι οποίες ακούστηκαν το βράδυ, τα ξημερώματα μάλλον της περασμένης Δευτέρας. Γι' αυτό,
1: παρότι υπήρχε έντονος καυγάς, προηγήθηκε έντονος καυγάς πριν αυτό, από το έγκλημα.
2: Αυτό ακριβώς, Έρη, και αναρωτιούνται οι αστυνομικοί πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να μην αντέδρασαν σε όλη αυτή την φασαρία, και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται, έχουν στείλει σχετικό αίτημα σε ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά. Ενδεχομένως τα παιδιά να είχαν λάβει κάποιες ουσίες από τον πατέρα τους, και ώστε να παραμείνουν σε καταστολή και να μην αντιδράσουν σε ένα τέτοιο πολύ άγριο περιστατικό.
1: Ανατριχιαστικό και απίστευτο.
2: Πραγματικά.
1: Αν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά απίστευτο.
2: Πραγματικά. Και
1: τι ισχυρίζεται ο δράστης, Σπύρο?
2: Από την πρώτη στιγμή υπάρχουν διάφορες εκδοχές που έχει παρουσιάσει ο συγκεκριμένος άντρας, καθότι αρχικά υπήρχε μια πληροφορία πως είχε τοποθετήσει το επίμαχο μαχαίρι με το οποίο χτύπησε την σύζυγό του στο χέρι της, ναι, θέλοντας να δείξει ότι ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Αργότερα ενίσχυσε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας πως εκείνος κοιμόταν όταν έγινε το εκείνο το περιστατικό. Ήρθε από πάνω του η 39χρονη το θύμα και κρατούσε μάλιστα και ένα το επίμαχο μαχαίρι, και τότε ήταν που ακολούθησε η πάλι μεταξύ τους. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές ο 49χρονος δεν έχει αμυντικά τραύματα.
1: Ναι, δεν έχει ούτε μία μυχή.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι καταρρύπτεται αυτός ο ισχυρισμός. Επίσης ο ίδιος κατάφερε στην άτυχη γυναίκα περισσότερες από μία με δύο μαχαιριές. Αν δεν κάνω λάθος, την έχει μαχαιρώσει 4 φορές.
2: Είναι αρκετές περισσότερες οι μαχαιριές και οι πληγές που έχει η γυναίκα, καθότι έχουν καταμετρηθεί τόσο στο σώμα της, ναι, στο στέρνο της και στον λαιμό, αλλά και στην πλάτη, κάτι που ενδεχομένως για το δικαστές να υποδηλώνει πως η συγκεκριμένη γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από, από το σημείο όπου έγινε αυτή η πάλη μεταξύ τους. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μιλάμε για ένα άγριο έγκλημα, δεν μιλάμε για μια πράξη, ναι, η οποία έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια προμελέτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι γείτονες της περιοχής, εκεί οι άνθρωποι που βρέθηκαν τα ξημερώματα να ακούνε τις φωνές, τον έντονο καυγά του ζευγαριού, και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Κάποιοι τους γνώριζαν εκεί στην γειτονιά, εκεί στην Καλαμάτα.
3: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
4: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
5: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
6: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
7: Είμαστε στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
1: Τώρα, σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πάνω από 3.850 συλλήψεις έγιναν στη χώρα μας από τις αρχές του έτους μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Να τον ακούσουμε.
8: Αυτά τα πράγματα πριν από 5-6 χρόνια δεν τα συζητούσαμε καν. Ήταν μια καθημερινότητα γενικώς και μέσα στη σιωπή σβήνανε ζωές. Εδώ και λίγα χρόνια το θέμα έχει αναδειχθεί στην κοινωνία μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι μια νίκη. Μια ακόμα γυναικοκτονία, μια ακόμα γυναίκα, νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της. Από έναν ο οποίος είχε κάποιες αντιλήψεις για τη ζωή, είχε κάποιες αντιλήψεις για την οικογένεια, για τη σύντροφό του κλπ. Το θέμα είναι το εξής, ότι εσείς μου λέτε πόσες γυναικοκτονίες ακόμα. Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Να σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Από 6.500 καταγγελίες και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
9: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Στο στεγαστικού με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς, αλλά και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, ενισχύεται ο ρόλος και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες. Αναβαθμίζεται το σώμα ελεκτών παιγνίων στα μέρη του οποίου αποδίδεται η αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά των τυχερών παιγνίων, ενώ προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση αδείας λειτουργίας από τους Δήμους για καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, ενώ τέλος θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, αλλά και ποινές φυλάξεις για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στον Μάριο Χριστοδούλου. Διότι υπάρχουν μέτρα και παρεμβάσεις και για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο Δελτίο για τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το δημόσιο. Έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση που ίσως βάλει και ένα, βάλει ένα πλαίσιο τέτοιο που να μπορεί να είναι πιο εύκολο η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Εύη. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 4 διατάξεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που πλέον ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ και με στόχο να ανακοπεί η συνεχή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Λοιπόν, πρώτη παρέμβαση είναι η δυνατότητα νέας ρύθμισης, όπως είπες, έως 72 δόσεις για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Το μέτρο ΕΔΙ αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος είναι αν υπάρχουν νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτές να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά. Δεύτερη παρέμβαση. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός, καθώς πλέον θα μπορούν να δεχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ αντί των 10.000 ευρώ που είχε μέχρι σήμερα. Η αποπληρωμή θα μπορεί να φτάνει έως και τις 240 δόσεις με σταθερό επιτόκιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπονται ακόμη και κουρέματα προς αυξήσεων ή βασικής οφειλής. Το μέτρο αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους. Τρίτη παρέμβαση. Παρέχεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των λοιπόν υποχρεώσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και τέταρτον, έρχεται νέα στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία θα λαμβάνει κυρίως υπόψη την αξία της κυρίας κατοικίας και τη δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, δίνοντας τη δυνατότητα για χαμηλότερες δόσεις και μεγαλύτερα κουρέματα έρη. Πέμπτον, Έρη, να πούμε ότι σε τελική δράση φάση βρίσκεται και ο διαγωνισμός για το νέο φορέα απόκτησης και επαναμίσθησης ακινήτων, που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο. Και να θυμίσουμε ότι ο νέος φορέας θα αγοράσει την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών, θα τους την επαναμισθώνει, ώστε να μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους έως 12 χρόνια, με επιδοτούμενο ενίκιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα και δικαίωμα επαναγοράς στο μέλλον. Έρη.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Και από τις οικονομικές ειδήσεις να περάσουμε στο σκηνικό έντασης που έχει δημιουργηθεί στην γειτονική Αλβανία, στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, εκεί όπου ομογενείς αλλά και Αλβανοί πολίτες αντιδρούν στην δημιουργία τουριστικού θερέτρου από την κόρη, από μια εταιρεία συμφερόντων της κόρης του Αμερικανού Προέδρου αλλά και του γαμπρού του, μια επιχείρηση, ένα τουριστικό θέρετρο, το οποίο επί της ουσίας παραβιάζει τους κανόνες Natura της περιοχής αλλά και τις περιουσίες ανθρώπων που βρίσκονται και κατοικούν εκεί στην Αδριατική. Πριν περάσουμε στη Χρύσα Μακρή που έχει όλο το ρεπορτάζ, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε κατά τα βία επεισόδια και να επανέλθουμε.
13: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
11: Τεδαμένη λοιπόν η κατάσταση στη γειτονική Αλβανία. Η Χρύσα Μακρή έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
14: Καλό μεσημέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αψιμαχίες και οι εντάσεις αναμένεται να διαρκέσουν. Δεν νομίζω ότι είναι μια απλή υπόθεση. Να επισημάνουμε μόνο, Έρη, ότι η Σβέρνιτσα είναι κοντά στη Χιμάρα. Mm-hmm. Οπότε ο συνειρμός αυτών των δύο κάνει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι το θέμα της μη απόδοσης των περιουσιών των Ελλήνων από την κυβέρνηση του Ράμα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα αυτό το θέμα, δηλαδή η προστασία της ελληνικής ομογένειας της Αλβανίας και των περιουσιών τους, αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι, θα λέγαμε, στις διμερείς σχέσεις Αλβανίας και Ελλάδας. Και η ελληνική κυβέρνηση, τόσο με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, όσο και με τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ή και των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, δείχνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν την ελληνική μειονότητα. Μάλιστα, έχουν πει σε όλους τους τόνους ότι η πορεία της Αλβανίας προς την συνένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και κυρίως από τον σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Τώρα αυτοί οι τίτλοι των ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον Ράμα, μπλέκονται στο ότι δεν έχει εξυγιανθεί το κτηματολόγιο. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο χρήζει πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι από το 1994 επί Ευρέμα, μετά το Χότζο, είχαν δοθεί αυτές οι περιουσίες στην ελληνική ομογένεια, τις οποίες βέβαια ουδέποτε έλαβαν. Τώρα οι δύο χώρες έχουν πολλά διπλωματικά ζητήματα να επιλύσουν, με κυρίαρχο βέβαια τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό, το είχε πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Έντι Ράμα όταν είχαν συναντηθεί στους αδελφούς. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η τακτική του Ράμα, με την Αθήνα να διαμηνεί σταθερά στα τύρανα ότι η ευρωπαϊκή της πορεία, όπως είπα και πριν, περνάει μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και από το σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής.
15: Πράγματι, ο κύριος Ράμα προσπαθεί με τρόπους που μόνο αυτός καταλαβαίνει σε μια πολιτεία ευνοούμενη. Ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να δώσει σε επενδυτές για τουριστική ανάπτυξη, να το κάνει χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς και χωρίς να λαμβάνει υπόψη του καθόλου την τόπια κοινωνία.
16: Χαρτιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
15: Ασφαλώς και έχουν χαρτιά. Ο κράτος ούτως ή άλλως οφείλει, γιατί σαν λέει έχουν περάσει επί κομμουνισμού 30 χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τις περιουσίες και υποτίθεται επί δημοκρατίας 35 κοντεύουμε, 36. Που το κράτος δεν τα έχει επιστρέψει. Γι' αυτό για μένα έχει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι οι κάτοικοι της Αλβανίας γενικά, άρα και οι Έλληνες στην καταγωγή Αλβανοί πολίτες, να μην έχουν αυτές τις περιουσίες, να μην μπορούν να αναπτυχθούν οικονομικά και να μην μπορούν να μείνουν στον τόπο τους.
11: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού του Predator. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
17: Καλό μεσημέρι, Ερή, και πάλι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με αφορμή την αποκάλυψη της Ευσύνη, που είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και την σχετική δήλωση που έχει κάνει ο κ. Ντίλιαν στην εφημερίδα, υπήρχε αμέσως από το πρωί άμεση αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, ουσιαστικά υποστήριξε ότι ο κύριος Ντίλιαν και πάλι δείχνει το Μαξίμου και την ΕΥΠ, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Και τι σημαίνει αυτό, ότι το παράνομο λογισμικό, κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, ότι συνεργάστηκε με τις εθνικές υπηρεσίες. Ο ίδιος μάλιστα ο κύριος Ντίλιαν υπενθύμησε ότι ο ίδιος μόνο με θεσμικούς φορείς και κράτη συνεργάζεται. Γι' αυτό και θεωρούν από το Πασόκ ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν για το ζήτημα αυτό εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας και ότι απειλεί τον Πρωθυπουργό σε δημόσια θέα. Γι' αυτό και λένε ότι ο Πρωθυπουργός, με τη στάση που έχει στο θέμα των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, ουσιαστικά ακολουθεί τη μέθοδο της συγκάλυψης, εμποδίζουν από το Μαξίμου τη διερεύνηση του σκανδάλου και η Χαριλάου Τρικούπη ζητάει να υπάρχει πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως δημοκρατική υποχρέωση.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα πάμε σε μια ελπιδοφόρα είδηση. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από ένα φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή αποτελέσματα. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε 12 ασθενείς εξαφανίστηκαν οι όγκοι και στους υπόλοιπους μέχρι τους 42 που ήταν στην κλινική μελέτη το πρωτόκυμο διπλασιάστηκε. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που έγινε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, το οποίο είναι ένα τεράστιο συνέδριο παγκοσμίου βεληνικούς, όπου κάθε χρόνο ανακοινώνονται τα πιο σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις κλινικές μελέτες που ασχολούνται με τον καρκίνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεταστατικό ακαντοκυταρικό καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, ο οποίος με την ανοσοθεραπεία και με τη χημειοθεραπεία Συνέχιζε να αναπτύσσεται. Δηλαδή δεν έπιαναν αυτές οι θεραπείες που είναι οι πιο προηγμένες. Η ανοσοθεραπεία ουσιαστικά είναι ό,τι πιο τελευταίο έχουμε.
11: Ναι.
18: Πριν από τα mRNA εμβόλια. Αυτό το εμβόλιο έφτασε στο γεγονός να εξαφανίσει όγκους. Ωστόσο είναι σε κλινική μελέτη. Πρέπει να το δούμε πόσο μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο.
11: Σε ενέσιμη μορφή, Βασίλη.
18: Ενέσιμη μορφή, ναι.
11: Mm-hmm.
18: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην κλινική πράξη.
11: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πραγματικά ελπιδοφόρα είδηση. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει και πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παιδιά, τους νέους, οι οποίοι δίνουν εξετάσεις σε γυμνάσια λύκεια προαγωγικές εξετάσεις, στα ΕΠΑΛ πανελλαδικές εξετάσεις και αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται στα γενικά λύκεια. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, μεγάλη αγωνία για τα παιδιά.
19: Καλό μεσημέρι, ξέρεις τι ώρα είναι, ώρα πανελληνίων.
11: Ώρα
19: τα παιδιά
11: πανελληνίων.
19: Κινούνται σε ρυθμούς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια έδωσαν το μάθημα της άλγευρας, είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν και τώρα θα συνεχίσουν με τα μαθήματα ειδικότητας. Η κάθε κατεύθυνση έχει και ένα μάθημα ειδικότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και των φροντιστηρίων, τα θέματα φαίνεται σήμερα να είναι αυτό που λέμε βατά. Ναι. Να ήταν σχετικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, αύριο ακριβώς όπως είπες, συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, έχουμε εξετάσεις στα γενικά λύκεια, στα ΓΕΛ. Τα οποία και αυτή την εβδομάδα είναι με μαθήματα του πεδίου.
11: Ναι.
19: Συγκεκριμένα, αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, οι υπευσήφοι θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία, ανάλογα με το κάθε πεδίο που έχει. Ακριβώς. Το λέμε πεδίο τώρα.
11: Σωστά,
19: λοιπόν,
11: ναι.
19: Ανάλογα, λοιπόν, και την Παρασκευή με τα λατινικά, χημεία και την πληροφορική. Ακριβώς αυτό που είπες, έχουν ξεκινήσει τόσο στα γυμνάσια όσο και στην ΑΒ Λυκείου οι προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου και μετά φτούξε ελευθερία.
11: Επιτέλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και πάντα η επιτυχία να τους ακολουθεί, είτε περάσουν στις πανελλαδικές είτε όχι. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε έναν συναγερμό νωρίτερα το πρωί στον Κορυδαλό. Έχουμε απόδραση ενός 48χρονου κρατούμενου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Σπύρο?
20: Έργοι ήταν γύρω στις 8.30 το πρωί, όταν ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής, κρατούμενος και καταδικασμένος για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων, δραπέτευσε κάτω από συνθήκες τις οποίες διερευνούνται από την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής. Από αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο συγκεκριμένος άντρας εργαζόταν στις αποθήκες του υλικού των φυλακών Κορυδαλού και κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να αποδράσει από την ειδική πόρτα μεταφοράς των σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκινητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, ενώ είναι θέμα της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής προκειμένου να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος άντρας δραπέτευσε. Σημειώνεται πως έχουν συλληφθεί ήδη δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι από την υποδιεύθυνση ασφάλειας του Πειραιά, οι οποίοι φέρονται να είχαν το τομέα ευθύνης στο σημείο εκεί, στις φυλακές Κρυδαλού, όταν ο 48χρονος δραπέτευσε.
11: Μάλιστα. Άρα εκείνος εργαζόταν στο κομμάτι της αποθήκης, εκεί μετέφερε ψωμιά, κάπως έτσι έγινε τώρα, δηλαδή έτσι κατάφερε να διαφύγει.
20: Αυτό που προκύπτει είναι ότι όντως μετέφερε άρτο, ψωμιά. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να περάσει από το σημείο που περνάει το φορτηγό, το οποίο μεταφέρει τα σκουπίδια από την φυλακή προς τις χωματερές και εκεί βρήκε ενδεχομένως τον τρόπο να διαφύγει πεζός. Έτσι, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τις έρευνες που έχουν γίνει από τους αστυνομικούς και τους ισοφρονιστικούς υπαλλήλους.
11: Τώρα ο συγκεκριμένος βρισκόταν στη φυλακή με κατηγορίες για ναρκωτικά.
20: Ακριβώς αυτό,
11: ναι, ναι.
20: Είναι μεγάλο το κατηγορητήριο, καθότι είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 7 ετών, 6 μηνών και 4 ημερών, καθότι είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και για αγορά και για κατοχή, για πώληση και για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Αναμενόταν να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031 και μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει και η Γενική Γραμματεία, είχε λάβει και τρεις κανονικές άδειες, στις οποίες πάντως ήταν τυπικός, είχε επιστρέψει στην ώρα του, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μικρής μέχρι στιγμής θητείας του μέσα στις φυλακές.
11: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για μια μεταγραφή του Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον Ουκρανό να βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Σοφία.
0: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Πολύ σωστά. Η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα από το να ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Αλεξάνδρος Ζούμπκοφ βρίσκεται στην Αθήνα με άδεια της Τραμπζονσπορ, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και αν και εφόσον όλα πάνε κατευθείαν και ολοκληρωθούν με επιτυχία, τότε αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Και μάλιστα, Έρη, για να τον κάνει δικό της η Ένωση με εισήγηση φυσικά του Μάριου Ηλιόπουλου, θα βγάλει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια, λέει το ρεπορτάζ. Κάτι που θα τον καθιστά και την ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου στην Ένωση. Να πούμε ότι αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην τουρκική ομάδα, και όταν ολοκληρώσει και ο παίκτης τις ιατρικές του εξετάσεις, τότε αναμένουμε να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
11: Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι στο team του Μπαρτζόκα τώρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, σωστά?
0: Σωστά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο πλαίσιο της Media Day αποκάλυψε ότι ο Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, άρα δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Υπενθυμίζουμε ότι είναι αύριο στις 9. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας προπονητής, είπε ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν η EuroLeague. Είναι όμως ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, και θέλουμε να το κατακτήσουμε. Πρέπει να έχουμε το κίνητρο. Είμαστε έτσι όλη τη χρονιά. Νομίζουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρα. Σε λίγο θα έχουμε και τις γλώσσες από τον Εργίν Αταμάν. Και να παραμείνουμε λίγο στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
11: Ναι, έχουμε μια χρυσή πρόταση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
0: Ένα δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ, δημοσίευμα στη Σερβία να τονίσουμε, ναι, έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράντοβιτς για 2 χρόνια και απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ.
11: Μάλιστα. Διόλευκη, ναι, καταφρώνει το ποσό.
0: Φυσικά, φυσικά. Τεράστιο ποσό που, αν και εφόσον υπάρξει την περίπτωση να γίνει, θα μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά το χρηματικό ενός προπονητή στην Ελλάδα.
11: Τι νεότερα.
0: Που είναι και στην ιστορία του Παναθηναϊκού, φυσικά με 7 Ευρωλίγκες.
11: Σωστά, σωστά. Τι νεότερο έχουμε τώρα για τον Εργίν Αταμάν?
0: Τώρα για τον Εργίν Αταμάν.
11: Εκείνο το ραντεβού δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ, όχι. Ναι. Εκείνο το ραντεβού. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι είχαν άγνωστο το μέλλον του, ακόμη και για τους τελικούς της Basket League. Εν τέλει δεν έτρεξαν τόσο γρήγορα όσο τουλάχιστον φαινόταν η εξέλιξη. Ναι. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Φανταζόμαστε, με βάση και το πώς θα κυλείται αυτή η σειρά, ανάλογα θα μπορούμε να δούμε τι δεδομένα θα προκύψουν.
11: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο και πάλι. Παραμένει στο τιμόνι της ΣΚΕΔ για 2 ακόμη χρόνια ο Λανουά.
0: Ναι, πολύ σωστά. Είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αποφασίστηκε να παραμείνει για 2 ακόμη χρόνια ο Λανουά και οι συνεργάτες του στο τιμόνι της ΣΚΕΔ. Να πούμε ότι η πλειοψηφία ψήφισε θετικά, 9 μέλη θετικά, 1 αρνητικό, 2 λευκά. Πέρα από αυτό όμως, έγινε γνωστό ότι θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup Office στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο. Θα είναι και το πρώτο τρόπαιο για το οποίο θα παλέψουν οι δύο ομάδες, η πρωταθλήτρια Ελλάδος και η κυπελούχο Ελλάδος, το καλοκαίρι στις 12 Αυγούστου. Και είχαμε και κάποιες αλλαγές, θα ανακοινώσαν κάποιες αλλαγές ό,τι αφορά τη μορφή που θα έχει το κύπελο Ελλάδος από την νέα σεζόν ΕΡΙ. Να πω συγκεκριμένα ότι στη λίστα θα υπάρχει συμμετοχή 16 αντί 20 ομάδων, διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές. Αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Είναι υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παιχτών στην εντεκάδα, γεννημένοι δηλαδή από το 2004. Και τέλος, παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.
11: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιωάννης Θωμόπουλος.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
16: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, αμέσως μετά από τρίμερο. Καλό μήνα. Παιδιά, νομίζω το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν κάτι που χρειαζόμασταν όλοι και αυτό φάνηκε από τον τουρισμό μας. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα πιο ωραία νέα, γιατί είχαμε πολλά δρόμενα αυτό το σκου. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να μπούμε στο vibe και επιστρέφουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σχολίες φέστιβαλ από Ματούλα Ζαμάνη που το είχαμε πει πρώτη εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο με αγαπημένους καλλιτέχνες και viral τραγούδια και φυσικά με πολλές επιτυχίες που ακούστηκαν στη σκηνή. Η Ρία Ελληνίδου λοιπόν ξεχώρισε με τη Ματούλα Ζαμάνη μαζί on stage και το βίντεο τους νομίζω ότι έχει κάνει εκατομμύρια views ήδη, παιδιά, μόνο σε δύο μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι που έμεινε. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα.

Σήμερα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι να πούμε, παιδιά, για αυτό το σκουπ που πέρασε. Τα ματογιάνια της Μυκόνου γεμάτα, αλλά και είχαμε παιδιά σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Είχαμε την Αμαλία Κωστοπούλου που παντρεύτηκε τον αγαπημένο της και είδαμε την αφάγκατε της ελληνικής σομπής να βρίσκεται εκεί πέρα στο πλάι της ίδιας και των γονιών της. Είδαμε όμως και την Dua Lipa, η οποία μας την έφερε το κορίτσι και έκανε γάμο στα κρυφά. Να πούμε και στα δικά μας ελεύθερες και φυσικά ότι μας αρέσουν να τρεντάρουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν θέλουμε μόνο μιζέρια, θέλουμε και ωραία πράγματα.

σου δυνατά. Dua Lipa, η οποία μας την έφερε το κορίτσι και έκανε γάμο στα κρυφά. Να πούμε και στα δικά μας ελεύθερες και φυσικά ότι μας αρέσουν να τρεντάρουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν θέλουμε μόνο μιζέρια, θέλουμε και ωραία πράγματα.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Ακούτε. Ιόνιον FM.
13: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
14: Be Viral Radio Show.

Να, ένα δεδομένο που μας αρέσει πάρα πολύ, τραγούδια του παρελθόντος να γίνονται viral στα social media και να ξαναμπαίνουν στα charts. Παιδιά, ένα από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό του Justin Bieber, το Beauty Kill the Beat. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα από την εμφάνισή του στο Coachella το συγκεκριμένο κομμάτι ξαναμπήκε έτσι στην επικαιρότητα και μάλιστα το είδαμε νούμερο 1 στα charts για αυτή την εβδομάδα στα UK charts. Πολύ μας άρεσε αυτή η εξέλιξη. Πολύ μας άρεσε ο Justin Bieber. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε όσον αφορά νέες επιτυχίες που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο.

Μαυρισμένη, αλλά και με vibe ωραίο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είμαστε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Εγώ σας καλώ να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά θυμίζω ότι την Πέμπτη, επειδή έχουμε χάσει λίγο τις μέρες, έχουμε Throwback Thursday που μπορείτε να μου στείλετε throwback τραγούδια για να τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Καλό μήνα σε όλους. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε και αν συντονίστηκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή που συναντάμε τα viral και αν τα έχετε χάσει είμαστε εδώ πέρα για να σας τα θυμίσουμε. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Τα νέα πολλά αυτές τις μέρες και τα τραγούδια επίσης με το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδη να τρεντάρει στα social media, αλλά παιδιά και το γράμμα από την Ιουλία Καλυμάνη. Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε όλους οι καλλιτέχνες να βγάζουν χιτάρες και ταυτόχρονα να κάνουν συναυλίες. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, σε Mood Safari και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα της επικαιρότητας. Και παιδιά, με βάση αυτά που βλέπω εδώ πέρα, έχουμε αρκετές αλλαγούλες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και τρεντάρει το wellness, παιδιά, αυτό το χρονικό διάστημα. Πολλά wellness events, το Be Well από Χριστίνα Μπόμπα και Σάκη Τανιμανίδη. Τρεντάρει πάρα πολύ σε story με ένα PRK το οποίο πραγματικά έχει κάνει θράψη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είμαι η Αθηνά Κλείνει και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα της επικαιρότητας. Και παιδιά, με βάση αυτά που βλέπω εδώ πέρα, έχουμε αρκετές αλλαγούλες. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και τρεντάρει το wellness, παιδιά, αυτό το χρονικό διάστημα. Πολλά wellness events, το Be Well από Χριστίνα Μπόμπα και Σάκη Τανιμανίδη τρεντάρει πάρα πολύ σε story με ένα PR kit το οποίο πραγματικά έχει κάνει θράψη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι είναι η Αθηνά Κλείνει και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν να δούμε λίγα ακόμα trends που υπάρχουν, αλλά και να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μπορείτε να μου στείλετε στα μηνύματα μας στο Instagram το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σαν throwback αυτές τις μέρες. Αν είναι λοιπόν να δούμε ένα τραγούδι που τρεντάρει έτσι στο TikTok, παιδιά, είναι σίγουρα το τραγούδι AI, που νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και μερικές αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα αρέσει και σε πάρα πολύ κόσμο. Και ρωτάω εγώ, μας αρέσουν να υπάρχουν και τραγούδια AI ή θεωρούμε ότι είναι κάτι που θα καταστρέψει τη μουσική? Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντα την παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα 4 Ιουνίου. Μέχρι αύριο λοιπόν ακολουθήστε το μότο μου. Μείνετε στο σταθμό μας και φυσικά κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. Πρώτον, 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. Δεύτερον, 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τρίτο, 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. Τέταρτον, 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
6: Ιόνιον FM.

0: Γιάννης Ευάγγελος.
1: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
0: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
1: Κουμπότα.
0: Ισέκη.
1: Μιτσουμπίση.
0: Γιάνμαρ.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
0: Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ιόνιον FM. Κοντά σας.
5: Ακούτε τη φωνή της Τρίτης από το Ionion FM.

0: FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για

ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω. Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.

Καλησπέρα. Μιλάω χαμηλόφωνα, μην σας ξυπνήσω, μην ξυπνήσω τους διπλανούς. Αυτούς που κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο. Η δίπλα σας, ενώ εσείς πιστοί στα ψυχανεμίσματα, μένετε εδώ ξάγρυπνοι. Αυτό το απογευματινό, καλοκαιρινό θα έλεγα, πώς να το πω, μάλλον καλοκαιρινό απόγευμα. Γιατί πλέον μπήκαμε και επισήμως το καλοκαίρι. 2 Ιούνιου σήμερα, καλό μήνα κιόλας και καλό καλοκαίρι επίσης να έχουμε. Όσο γίνεται δροσερό και ζεστό όσο πρέπει, ώστε να απολαύσουμε τα μπάνια μας, να έχουμε καλή διάθεση. Τώρα τι λέω, είμαι σίγουρη ότι πάντα θα υπάρχουν δυσαρέσκειες και δυσαρεστημένοι. Δεν γίνεται, είναι στη φύση των ανθρώπων, είναι στη φύση μας. Το καλοκαίρι να λαχταράμε το χειμώνα, το χειμώνα να λαχταράμε το καλοκαίρι. Τέλος πάντων και πάει λέγοντας. Τα ψυχανεμίσματα, όπως προείπα, θα είναι κοντά σας, εδώ, στο Ionion FM εκπέμπουμε. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Σήμερα ήρθαμε λίγο άγρια διάθεση. Μουσικά άγρια, όχι. Στα κατά τα άλλα είμαι πολύ ήρεμη. Και ήρεμη και ήμερη. Η μουσική όμως έχει άγριες διαθέσεις. Είχα πολύ καιρό να παίξω, ας πούμε, dark wave, gothic, μουσική την οποία εγώ, και κάποια έτσι πιο ιδιαίτερα τραγούδια τα οποία εγώ προσωπικά γουστάρω, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και ξέρω ότι κάποιος κόσμος τα γουστάρει επίσης. Σίγουρα δεν εμπίπτουν στο ευρύ εμπορικό, ας πούμε, κοινό. Αλλά εντάξει, είπαμε, εδώ πέρα ούτως ή άλλως υμνούμε τις εξαιρέσεις και όχι τη διαφορετικότητα και την ορθοπολιτική, αλλά έτσι όπως έτσι λίγο παλιακά τα έχουμε στο μυαλό μας. Πριν λίγο έπαιξε, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, το τρέιλερ της εκπομπής μου και άκουσα πάλι αυτό το υπέροχο τσιτάτο του Έμερσον, ενός ανθρώπου που θα έλεγα ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και δεν τυχαίο που τον έχω επιλέξει. Για να, τέλος πάντων, με αντιπροσωπεύει. Τα λέει έτσι πάρα πολύ ωραία και εντελώς αντιπροσωπευτικά για μένα. Λοιπόν, να μην λέω άλλα λόγια, για Θανασία Καραβούλια στο μικρόφωνο και τη μουσική επιλογή, ο Γιάννης Ομπινιέρης στον ήχο. Συντονιστείτε στο Ionion FM, μείνετε για μια ώρα. Αν μη τι άλλο, θα πούμε και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα. Το 2623-042-100 είναι το τηλέφωνο εδώ του σταθμού, άμα θέλετε να πείτε κάτι, να παρέμβετε. Επίσης στα social media ενεργεί, εδώ απίκο είμαστε, social media, βασικά Facebook, δεν έχω TikTok και τα TikTok και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, να μπούμε στο κλίμα, να σας βάλω με ένα τραγούδι που δεν το ξέρετε, αλλά ακούστε το.

Σας έβαλα εξ αρχής με τη μία σε ένα βαθύ τελετουργικό μουσικό στερέωμα. Αυτή που ακούσαμε πριν ήταν η Swans, ένα αμερικανικό πειραματικό ροκ συγκρότημα που σίγουρα δεν θα ακούγεται τακτικά σε ραδιόφωνα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Σίγουρα δεν ξέρω αν έχει ακουστεί καν, ας πούμε, τουλάχιστον σε mainstream ραδιόφωνα. Λοιπόν, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1981, παρακαλώ. Είναι πολύ παλιό συγκρότημα. Από τον Μισελ Γκυρά, έναν ο οποίος νομίζω γιουγκοσλαβικής καταγωγής είναι, αν δεν απατώμαι, τραγουδιστής, στιχουργός, πολυοργανίστας, και ήταν μαζί με μία γυναίκα, νομίζω και σύντροφός του πρέπει να ήταν, η Ζαρμπό, που άφησαν έτσι αυτή την εποχή. Βέβαια μετά ήταν και άλλα μέλη στο συγκρότημα. Λοιπόν, τι να σας πω ακόμα για το Swans. Είχαν έρθει και Αθήνα. Είχαν έρθει και Αθήνα πέρυσι, νομίζω πρόπερσι, και τους άνοιξε ο Ψαραντώνης. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Ήθελα να πάω, δεν μπόρεσα. Βέβαια είναι χαρακτηριστική η μουσική τους για την ηχητική βιαιότητα. Δεν είναι πολύ ελκυστική, δεν είναι για όλα τα γούστα. Βέβαια και οι στίχοι δεν είναι και οι καλύτεροι. Έχουν έναν έτσι ελαφρύ μισανθρωπισμό, εγώ πιστεύω εντελώς σκοπτικό και κοινικό. Ο ήχος μεταβαλλόμενος, industrial, βιομηχανικός ήχος, post-punk στοιχεία, no wave. Είναι ένα ιδιαίτερο group που έχει αφήσει εποχή, και εμένα προσωπικά με έχει επηρεάσει πολύ, και το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε με έχει επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Λέγαμε πριν για τον, μάλλον εγώ σας έλεγα, για τον Emerson. Ο μαθητής του Emerson, που είναι πάρα πολύ γνωστός και έχει αφήσει εποχή και στα ψυχανεμίσματα επίσης, γιατί και αυτόν τον έχω στον οδηπόρο, είναι ο Henry David Thoreau, ο οποίος ήταν φιλόσοφος, συγγραφέας, ποιητής κτλ. Από τη Μασαχουσέτη. Είναι γνωστός για το βιβλίο του Walden. Αυτός λοιπόν, τις ουσίες τι είχε κάνει, ενώ ήταν έγκριτος, ήταν ακαδημαϊκή καριέρα πάρα πολύ έτσι σημαντική κτλ. Παράτησε τα πάντα, παράτησε την καριέρα του, τέλος πάντων τον αστικό τρόπο ζωής, και πήγε και έζησε δίπλα σε μια λίμνη, και δεν ξέρω, νομίζω όχι πολλά χρόνια, αλλά έζησε εκεί. Και υποστήριξε και αυτός το ίδιο, δηλαδή επί της ουσίας επινόησε και ο πρώτος, ήταν από τους πρώτους που μίλησαν για την οικολογία, ας πούμε, τότε. Μιλάμε τώρα για 1850 εκεί, ας πούμε, μεγαλούργησε. Και επί της ουσίας γιατί πράγμα μίλησε, για την εγκατάλειψη της σπατάλης και των αυταπατών του καταναλωτισμού, τέλος πάντων. Και μιλάμε για εκείνη την εποχή και για το πώς κάποιος μπορεί να επιβιώσει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Και επειδή σήμερα ζούμε σε μια εποχή που από τη μια υπάρχει ένας άκρατος υπερκαταναλωτισμός, από την άλλη ένα εχθρικό περιβάλλον και μια τάση για μιζέρια, αλλά και μια τάση για, πώς να το πω, από μέρους της πολιτείας τουλάχιστον, για υποτίμηση των αναγκών των ανθρώπων, υπάρχει μια έτσι θα έλεγα χαοτική και χαώδης κατάσταση. Πραγματικά ο Θωρό δίνει λύσεις, χαρακτηρίστηκε ως αναρχικός. Γιατί υποστήριξε την πολιτική ανυπακοή. Βέβαια ο άνθρωπος δεν ήταν αναρχικός με την έννοια του Μπαχαλάκηδων, δεν μία σχέση. Ήταν ένας πολιτικά ανυπάκουος, υποστήριξε την κατάργηση της δουλείας στην εποχή εκείνη κτλ. Η πολιτική ανυπακοή του Θωρό ήταν κάτι που είχα ασχοληθεί πάρα πολύ την περίοδο της πανδημίας του COVID, που ήταν πραγματικά, είχε πει πράγματα που ακούγονταν και ακούγονται και τώρα και κάθε στιγμή, σε κάθε εποχή, και είναι πραγματικά πολύ επίκαιρα.

Αυτή ήταν η 16 Horsepower, ένα αμερικανικό alternative country συγκρότημα, έδρα του στο Denver, Colorado. Αγαπημένο μου επίσης, σήμερα παίζω αγαπημένα μου τραγούδια. Μπήκε το καλοκαίρι, η πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή, σωστά, δεν ξέρω αν μπορέσω να κάνω και άλλες. Για το καλοκαίρι ελπίζω να τα καταφέρω. Ο David Eugene Edwards, ο τραγουδιστής τους και τραγουδοποιός, μια πολύ εμβληματική μορφή. Ο ήχος τους μελαγχολικός, συρτός, θεωρώ, είναι γνωστό στο ευρύ κοινό από τις σειρές Κόκκινος Κύκλος, νομίζω πρέπει να είχαν παίξει τραγούδια τους. Ναι, με βεβαιώνει εδώ και ο Γιάννης που ήταν φαν των σειρών αυτών του Κοκκινόπουλου. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω για αυτούς, αυτό για όσους δεν τους γνωρίζετε. Καλό να τους μάθετε, έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τέλος πάντων, σκοτεινά τα τραγούδια, αλλά πολλές φορές μέσα από το σκοτάδι, όχι το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο ήταν πιο πολύ μελαγχολικό, όχι τόσο σκοτεινό, αλλά μέσα από τα σκοτάδια η τέχνη ξορκίζει πολλές φορές το σκοτάδι, δηλαδή το χρησιμοποιεί σαν το κακό, σαν αλεξί κακό. Είναι μια ομοιοπαθητική δράση που λειτουργεί στην μουσική. Στην τέχνη γενικότερα. Στη ζωή όμως δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πολλές φορές αυτό το σκοτάδι που υπάρχει στους ανθρώπους, στην ψυχή τους, στο μυαλό τους, στον τρόπο που σκέφτονται, δυστυχώς έχει τέτοιες επιπτώσεις που δεν ξεπερνιούνται, όταν μάλιστα αυτές οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο τους ίδιους τους φορείς του κακού, αλλά και ανθρώπους που έχουν την ατυχία να υπάρχουν δίπλα τους, όπως είδα σήμερα πάλι, δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικό την δολοφονία αυτής της γυναίκας στην Καλαμάτα, της μητέρας, της νέας γυναίκας, δύο μικρών παιδιών, από έναν άνθρωπο που ζούσε μαζί της, που κατά τα άλλα θα έπρεπε να είναι το στηρίγμα της, ο άνθρωπος που την αγαπάει περισσότερο και τη συμπονεί. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Συμβαίνει κατά κόρον. Και δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος γυναικοκτονία, γιατί νιώθω ότι έτσι τη γυναίκα την διαφοροποιεί από τον σύνολο άνθρωπο. Δηλαδή, πάνω από τη γυναικοκτονία. Είναι μία δολοφονία. Είναι μία ανθρωποκτονία. Δεν αφορούν μόνο τους ίδιους τους φορείς του κακού, αλλά και ανθρώπους που έχουν την ατυχία να υπάρχουν δίπλα τους, όπως είδα σήμερα πάλι, δεν ξέρω, είναι συγκλονιστικό την δολοφονία αυτής της γυναίκας στην Καλαμάτα, της μητέρας, της νέας γυναίκας, δύο μικρών παιδιών, από έναν άνθρωπο που ζούσε μαζί της, που κατά τα άλλα θα έπρεπε να είναι το στηρίγμα της, ο άνθρωπος που την αγαπάει περισσότερο και τη συμπονεί. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Συμβαίνει κατά κόρον. Και δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος γυναικοκτονία, γιατί νιώθω ότι έτσι τη γυναίκα την διαφοροποιεί από τον σύνολο άνθρωπο. Δηλαδή, πάνω από τη γυναικοκτονία. Είναι μία δολοφονία. Είναι μία ανθρωποκτονία.

συμβαίνει μια φορά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, συμβαίνει κατά κόρον. Και δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος γυναικοκτονία, γιατί νιώθω ότι έτσι τη γυναίκα την διαφοροποιεί από τον σύνολο άνθρωπο. Δηλαδή, πάει να πει γυναικοκτονία. Είναι μία δολοφονία. Είναι μία ανθρωποκτονία. Τώρα η γυναίκα ως, ας πούμε, ένα όν πιο αδύναμο σίγουρα μέσα στην οικογένεια, ένα όν που θέλει περισσότερη στήριξη και φροντίδα μετά τα παιδιά εννοείται, εδώ πέρα τυχαίνει να είναι ακριβώς το αντίθετο, να τυχαίνει βάναυσης συμπεριφοράς, κακοποιητικής συμπεριφοράς από τους συντρόφους της, από τους συντρόφους. Τώρα αυτές οι γυναίκες για ποιο λόγο μένουν, για ποιο λόγο δεν σηκώνονται εκείνη τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που σκάει το κακό δίπλα τους, να σηκωθούν να φύγουν, ενώ βλέπουν, ενώ ξέρουν ότι συμβαίνει γύρω. Το έχουν ξαναδεί το έργο να παίζεται σε άλλα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτά τα λέμε, δυστυχώς στα λόγια είναι πολύ εύκολο, το έχουμε πει να τα λέμε, όταν όμως οι άνθρωποι το ζουν το κακό, είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειριστούν με τον σωστό και τον ορθό τρόπο. Τέλος πάντων, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα, αλλά μείνετε εδώ, δεν ξέρω, θα παίξει τραγουδάκι. Ωραία, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και ευθύς αμέσως πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionian FM. Τα ψυχανεμίσματα θα συνεχίσουν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο των ψυχανεμισμάτων με ένα συγκρότημα χαρακτηριστικό, μια που σας μιλούσα για μαύρες καρδιές και εγκλήματα πριν, Black Heart Procession, ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό από τη σειρά Δέκατη Εντολή, νομίζω. Νομίζω έτσι ήταν, ή στο soundtrack, έτσι ξεκινούσε, Γιάννη, κάπως έτσι, Cry for Love ο τίτλος του τραγουδιού. Το συγκρότημα αυτό, Καλιφορνέζι, indie rock, από το San Diego της Καλιφόρνια. Ένα συγκρότημα που έχει γράψει και αυτό τη δική του ιστορία και έχει αφήσει έτσι αυτό το χνάρι του μελαγχολικού μακρόσυρτου ήχου που σε πάει σε αχαρτογράφητα νερά, η αλήθεια είναι, σε βυθίζει σε υποσυνείδητες καταστάσεις και σε, πώς να πω, σε μονοπάτια δεδαλώδη της ψυχής. Δεν είναι τυχαίο που επιλέχθηκε από τον δημιουργό της σειράς αυτής, που καταπιανόταν με εγκλήματα και κυρίως ερωτικά εγκλήματα, αν δεν απατώ. Είχα δει αρκετά, αλλά δεν την παρακολουθούσα, θυμάμαι, γιατί για κάποιο λόγο τότε, ενώ ήταν ενδιαφέρουσα. Αλλά πολλές φορές σκέφτομαι, όταν τέλος πάντων, σε σχέση με αυτές τις σειρές που καταπιάνονται με αυτό, ακόμα και με την ειδησιογραφία, τις ειδήσεις, την τέχνη, το θέατρο, το σινεμά, που περιγράφουν τα εγκλήματα, έχω σκεφτεί πολλές φορές πάνω σε αυτό, ότι ρε παιδί μου, κατά πόσο η περιγραφή, ο φόνος είναι έγκλημα, ας πούμε, η περιγραφή του φόνου, η αναπαράσταση του φόνου είναι εντελώς ηθικό πράγμα. Το σεξ επίσης δεν είναι έγκλημα, αλλά αν το περιγράψεις θεωρείται εγκληματικό, κάτι περίεργα πράγματα. Βέβαια, το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί νιώθω, πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, όμως είναι δική μου εκτίμηση, εντελώς προσωπική, ότι ίσως και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση σε ένα μεγάλο βαθμό να έχουν επηρεάσει τη σημερινή κατάσταση με το πλήθος αυτό των εγκλημάτων, γιατί πραγματικά πάντα γινόταν εγκλήματα, ίσως και πιο στιγερά. Αλλά υπήρχε μια παύση στον πολιτισμένο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια όμως γίνεται ένας χαμός. Εγκλήματα, δολοφονίες, ανθρωποκτονίες, αυτοκτονίες, γιατί και αυτοκτονία έγκλημα είναι εναντίον του εαυτού σου. Δεν ξέρω ακριβώς πραγματικά τι συμβαίνει. Σίγουρα θα μου πεις η πολιτική κατάσταση, τα διέξοδα, τα οικονομικά. Δεν νομίζω όμως. Αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Γιατί οι άνθρωποι κάποτε δεν είχαν να φάνε, δεν προέβαιναν σε εγκλήματα, ας πούμε, για αυτό το λόγο, ούτε πηδούσαν από τα μπαλκόνια. Δεν είχαν μπαλκόνια άλλωστε να πηδήσουν. Ζούσαν σε καλύβες. Μια χαρά. Προηγουμένως, άλλωστε, δεν σας είχα φέρει εδώ πέρα τυχαία το Θωρό, το Χένρι Ντέιβιντ Θωρό, και σας μιλούσα για αυτόν, που συγκεκριμένα είχα χρησιμοποιήσει ένα πολύ ωραίο απόφθεγμα του, νομίζω στα προπέρσινα ψυχανεμίσματα, που έλεγε αυτό για το οποίο αναστενάζει ο τραπεζίτης, ο τελευταίος αλήτης μπορεί να το έχει ελεύθερο χρόνο και το κεφάλι του ήσυχο. Οπότε αναλογιστείτε το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Πιστεύω πολλές φορές, δηλαδή, να στενάζουμε και όλες για τα λεφτά που δεν έχουμε οι περισσότεροι. Είναι τραγικό. Εντάξει, οι άλλοι αναστενάζουν για τα λεφτά που χάσανε, τα λεφτά που έχουν. Τέλος πάντων, ας βγούμε λίγο από αυτό το γλοιό, από αυτό το καβούκι, από αυτό το μάτριξ, από αυτό το πλατωνικό σπήλαιο. Πώς να το πω. Ας ζήσουμε, ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Η φύση έξω γιορτάζει. Άνοιξη, καλοκαίρι, θάλασσα, ομορφιές. Που στο κάτω-κάτω της γραφής θα μου πει κάποιος, πιο κοινικά, ίσως με την πραγματιστική έτσι μάσκα, ότι πώς θα πάω στη θάλασσα αφού η βενζίνη έχει 2-10, ας πούμε, το λίτρο. Μα εδώ πέρα εμείς τουλάχιστον βρεχόμαστε παντού από θάλασσα και ξέρουμε πολύ καλά ότι το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία, οπότε πάρε τα πόδια σου και πήγαινε. Ξέρεις τι,
Και δεν το λέω για να δικαιολογήσω σε καμία περίπτωση την πολιτική κατάντια μας, την ξεφτύλα μας αυτή. Γιατί αυτό τα έχω πει, έχω βαρεθεί να τα λέω και σε αυτή την εκπομπή, που δεν είναι σαφώς πολιτική εκπομπή, αλλά το κάθε τι είναι πολιτικό όταν το φτιάχνουν πολίτες. Είναι και πολιτικό. Όμως δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω την ατομική μας, την προσωπική μας οπτική και ευθύνη απέναντι στα του εαυτού μας, που δυστυχώς πάντα το ξεχνάμε και πάντα μεταθέτουμε τις ευθύνες δίπλα, είτε στο σύντροφο, είτε στο γείτονα, είτε στην οικογένεια, στον πατέρα, τη μάνα, και από εκεί και πέρα στους πολιτικούς, οι οποίοι ξέρουμε το ρόλο τους. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ήμασταν εμείς πιο υπεύθυνοι πολίτες και άνθρωποι, πιο, να το πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη πολιτισμένη, να πω τη λέξη συνειδητοποιημένη. Ίσως και η πολιτική κατάσταση να μην ήταν σε αυτά τα χάλια που είναι. Αλλά δυστυχώς, και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να, ας πούμε ο Τσίπρας τώρα επανήλθε στο πολιτικό στίβο. Και σήμερα είδα ότι έχει φτιάξει όχι πολιτικό κόμμα, αλλά θίασο. Είδα καμιά δεκαριά, 20 ονόματα ηθοποιούς, τραγουδιστές. Αυτό όλο είναι πολύ πονηρό, είναι εκ του πονηρού, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι επηρεάζουν αυτά τα πρόσωπα την κοινή γνώμη, οπότε ελλείψη ουσιαστικού πολιτικού λόγου βγάζουν μπροστά τους κλόουν τους, ναι, θα το πω έτσι ευθαρσώς, και όχι μόνο το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα του κάθε κόμμα, όλοι τους. Εγώ το φώναζα εξ αρχής αυτό. Από όταν έβλεπα μπασκετμπολίστες, μοντέλα, σε όλα τα κόμματα. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι αθλητές ή να είναι καλλιτέχνες και να έχουν πραγματικά ενεργό ρόλο στα πολιτικά, εξ αρχής με πολιτικοποιημένοι, να είναι πολιτικοποιημένοι, να έχουν λόγο, ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα καθέναν, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, ας πούμε. Εδώ πέρα τι μην λέμε τώρα, πρόσωπα και πράγματα. Έχουν υπουργοποιήσει μοντέλα, απολύτικα όντα. Μόνο και μόνο επειδή είχαν, ας πούμε, πρόσβαση στον κόσμο και είχαν αυτή την εμπορικότητα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Οπότε, πώς να ασχοληθείς με αυτούς? Τι να περιμένεις από αυτούς? Το μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι να περιμένουμε από τους εαυτούς μας και να έχουμε το μυαλό μας λίγο έτσι πιο συγκροτημένο. Να μην παρασυρώμαστε από τις σιρήνες που κράζουν δόθεν κακήθεν, ας πούμε. Και αυτό έχω βαρεθεί, ας πούμε, στην ελληνική πραγματικότητα. Ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει συγκρότηση. Δεν υπάρχει, υπάρχει από τη μια ένας ιδεολογικο-κομματικός θώρακας που τον φοράνε εκεί πέρα και πάνε όλοι και φοβούνται να τον αποτινάξουν από πάνω τους. Βέβαια μπορεί να τους βολεύει, μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα. Μα άμα είσαστε έτσι, εννοείται ότι σήμερα μπορεί να εξυπηρετήσετε και αύριο να εξυπηρετούνται κάποιοι άλλοι. Τι φωνάει, δηλαδή, εγώ ξέρετε κάτι, αυτά, ναι, δεν τα θέλω, δεν τα γουστάρω καθόλου. Γι' αυτό το λόγο κιόλας πολλές φορές γίνομαι και όταν εκδηλώνω απόψεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη μια έχω ένα κύμα υποστηρικτών, από την άλλη ένα κύμα κραχτών, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι όταν μιλάς και εκθέτεις την αλήθεια σου χωρίς πίσω κανένα κομματικό ή ιδεολογικό θώρακα, δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Εννοείται ότι αν πω εγώ τώρα αυτό που είπα για τον Τσίπρα, για το θίασό του, θα πούν αυτομάτως ότι υπερασπίζει το Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό το έχω βαρεθεί. Αν πω, ας πούμε, για το Μητσοτάκη και αρχίζω και κράζω, θα πούν αυτομάτως είναι ένα αριστερό, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αν πω, μιλήσω για πατρίδα και κράξω ότι εγώ κατζέντα, και θα πούνε αυτή είναι ακροδεξιά. Εντάξει, παιδιά, ας ηρεμήσουμε λίγο και πραγματικά δηλαδή, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς μεταξύ εθωρώ, μεταξύ cry for love και εγκλημάτων. Διόλου τυχαίο. Να, η τελευταία λέξη εγκλημάτων, ναι. Με έφερε στο βασικό και συνεχές έγκλημα που συμβαίνει στη χώρα μας, στα πολιτικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πολλά είπα.

Έτσι, μετά τους κλάς θα σας αφήσω σιγά σιγά. Θα σας έχω ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί τραγουδάρα για το τέλος. Θα σας αφήσω με τους Bauhaus και το Passion of Lovers, αλλά πριν ακούσουμε το τραγούδι, θέλω να σας πω να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Θέλω να σας πω να είμαστε όσο γίνεται συνειδητοί και να είμαστε όσο γίνεται αγαπητικοί άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να κουβαλάς μες στην ψυχή σου ομορφιά και αγάπη. Αυτό μεταλαμπαδεύεται, μεταπηδάει γύρω, πώς μεταπηδάει γύρω το μελισσόν και γεμίζει ο τόπος άνθη. Οπότε κάπως έτσι μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε περισσότερο μοσχοβολιστή και ανθύρι, πώς το λέγει ο Καζαντζάκης, ότι αγάπα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το έχει πει, και γέμισε αγάπη, δώσε αγάπη και ας μην την παίρνεις πίσω, απλά άφησέ την να μοσχομυρίζει ο τόπος, ας πούμε, γύρω σου. Λοιπόν, με αυτά τα θετικά, τα όμορφα και τα ρομαντικά, ναι, πες ότι είναι ρομαντικά, θα πάμε σε ένα άκρος ρομαντικό γκρουπ, γιατί το θεωρώ πολύ ρομαντικό, ένα σούπερ γκρουπ, τους Bauhaus. Θα ακούσουμε το Passion of Lovers, για το τέλος το κράτησα, το αφιερώνω στους φίλους που ακούνε τώρα, στην Κατερίνα, Χρήστο και λοιπούς. Σας χαιρετώ, έχετε την αγάπη μου, έχετε τα φιλιά μου, τσάω, γεια. Yeah.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
6: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8ο

0: Ionion FM, κοντά σας.
1: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στο αναφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

Κρεμούν από τα μάτια σου σαν διαμαντένιες στάλες, στις μοναξιά σου τις στιγμές και στου λιγμού τις στάλες. Αργά κυλούν και χάνονται στα τάρταρα του Άδη, νεράκι που αναζητά του πόνου το πηγάδι. Απόσπασμα από τα δάκρυα του έρωτα του Φωκά Κανονίδη.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότητα.

0: Για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
4: Η Onion FM.
5: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
1: Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hotspot του ίντερνετ.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο Ιόμιν FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Άλλη μια μέρα μαζί για ένα δύο μουσικό ταξίδι. Ο Θανάσης Σταθόπουλος, ξεναγός. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε καλύτερα από ό,τι σας άφησα εχθές. Γλυκά, ερωτικά, με γκάιντα και με ένα παιδί εκεί, από τον Νότο, με τον Λουδόβικο ξεκινήσαμε. Σας γνέφουμε καλώς όρισμα με τους αγγέλους του έρωτα, του Παντελή, του Θαλασσινού. Παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας.

Χίλιες καρδιές μαζί μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Επειδή μαζί μπορούμε να κάνουμε στα αλήθεια περισσότερα. Το τραγούδι που έρχεται από τα παλιά του Σοκράτη Μάλαμα, ο καθένας το εισπράττει με το δικό του τον τρόπο. Μπορεί να σκεφτόμαστε αν είχαμε χίλιες καρδιές τι μπορούσαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι μία είναι αρκετή αν τη φροντίζουμε και την αγαπάμε.

παράδοση μας εμπνέει, μας έχει εμπνεύσει κατά καιρούς και δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι οδηγός μας και να είναι βάση μας και να δημιουργούμε ανθρώπινες σχέσεις, τραπέζια, χαρές, κλίπες, τραγούδια, μουσικές. Ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, το οποίο βασίζεται στην παράδοση «Η Μάστορη».

χαραυγή μπορεί να είναι κυριολεκτική, μπορεί όμως και να είναι μια στιγμή, μια ανάμνηση μέσα στο μυαλό μας. Ένα μικρό χαμόγελο που σκάει στα χείλη μας όταν θυμόμαστε κάτι. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Χαρούλης, αν και μιλάει για θλιμμένη χαραυγή. Ακόμα και θλιμμένες χαραυγές πολλές φορές είναι γλυκές.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές.

0: το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ακούτε Ionion FM.

Με τις εποχές ξεκίνησαμε αυτά τα μυστικιστικά περίεργα πράγματα που περνούν χωρίς καν να τα καταλαβαίνουμε ή χωρίς καν να ξέρουμε την ουσία τους, αρκεί να τα ξαναψάξουμε λίγο. Αυτός ήταν ο Μανώλης Ολιδάκης. Τι κρύβεται σε ένα αμανέ? Το έχω πει πολλές φορές από το εδώ το μετερίζει, αλλά αγαπώ τον αμανέ, γι' αυτό το λέω. Κρύβεται το αχ και το αμάν. Κρύβεται ο καημός, ο πόνος, η χαρά, η θέληση. Αυτή είναι Ελένη Τσαλιγοπούλου που τραγουδάει αυτό ακριβώς.

Αν θα θέλαμε μέσα σε ένα τραγούδι να εντάξουμε όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, όποια μπορεί να είναι αυτά, αυτό θα ήταν το τραγούδι που ακολουθεί.

στείλω την αγάπη μου σε όσους μου στέλνουν μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Σας στέλνω τα δύο επόμενα τραγούδια που ακολουθούν, γιατί θα τα νιώσετε και θα έχετε αγαπήσει όπως τα έχω αγαπήσει και εγώ. Μια εισαγωγή από τον Μανώλη το Μητσιά στο τραγούδι «Μάνα μου Ελλάς» και μετά απευθείας το τραγούδι της

περισσότερο περισσότερο έχουν σεριανίσει εκείνα τα μονοπάτια, τα παράξενα, τα ξενιτιάστε που επιλογείτε για οτιδήποτε, αλλά αυτό το έχουν καταλάβει σίγουρα. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Πάριος που έρχεται τώρα. Θα ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ένα νοσταλγικό τραγούδι και μετά ένα διαφορετικό.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ionion FM.

Αυτό ήταν ο αποχαιρετισμός στον Ούγκο του Ξυλούρη. Το ζητήσατε, το στείλαμε. Να είστε καλά. Και θα περάσουμε σε κάτι για τη μοναξιά. Πριν από αυτό όμως, 2623-042-1042-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. www.unfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook, για να τα λέμε και να μοιραζόμαστε. Ξέρετε, στη μοναξιά έχουμε αδυναμία. Γι' αυτό μιλάει η γλυκερία τώρα.

Όσο για εσάς που βιάζεστε να τα πούμε και να σμίξουμε, όπως ξέρετε, με τα κρασάκια μας και τα μεζεδάκια μας, δηλαδή άλλα ελληνικά ή αλλιώς άλλα ηλιακά, σύντομα. Αυτά είναι τα μαύρα ρούχα, αγαπημένο. Όσο είμαι στο Ιόνιο Ξακουδής Πανδώρας, τόσο θα το ακούτε, γιατί τόσο το αγαπάτε κι εσείς και εγώ σας αγαπώ. Αυτός είναι ο Μιλτιάδης, ο Πασχαλίδης.

Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον συγκινητικός ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Και για αυτούς που κάτι ψάχνουν ή κάτι αναζητούν ή κάτι τους λείπει, έχασαν ένα τους κομμάτι. Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την πενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

Όπως θα έλεγε ένας φίλος μου, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε. Παιδιά της πιάτσας είμαστε. Από τα χειρότερα ρεμάλια που έχει βγάλει η δισκογραφία, αλλά είναι μοναδικός. Μπάμπης ο Στόκας καίγεται.

αν σε λένε Ευδοκία, σηκώνεσαι και το χορεύεις. Αν δεν σε λένε Ευδοκία και σε λένε Γεωργία, ρίξ' το κι εσύ. Αν σε λένε οπωσδήποτε αλλιώς, χτυπάς παλαμάκι. Αυτό είναι το ζευγάκι της Ευδοκίας.

Και από τις βαριές πενιές σε γλυκό πικρό κάλεσμα. Γι' αυτό που λέμε ότι τραγουδάμε για να το βγάλουμε

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site

ξεκινήσαμε το τελευταίο μας σημείωρο με Κώστα Μακεδόνα και Δέσποινα Ολυμπίου. Μια βόλτα στα παλιά αγαπημένα τραγούδια, άλλωστε τα ζητήσατε. Ακολουθεί τώρα ο Στέλιος ο Ρόκος με ένα μικρό τραγούδι το οποίο λέγεται «Μανάστες καρδιά μου», και μετά το δίδυμο, το ντουετάκι Μαρινέλα και Αντώνης Ρέμος.

0: δικιά.
1: Κάποιοι την λάτρεψαν και δικαίως. Το τραγούδι που θα έρθει τώρα κοντά σας συμβολίζει 7 σημεία, 7 εμπειρίες, 7 διαφορετικά κομμάτια. Είναι η Τζενιβάν, 7 μαχαίρια.

Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας. Το Θανάση Σταθόπουλο στο μικρόφωνο και το κουδί της Πανδώρας. Στέλνουμε την αγάπη μας. Να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Μείνετε συντονισμένοι στο Young FM. Ακολουθούν όμορφες μουσικές. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Union FM με βάρκα την ελπίδα.
6: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Union FM ανήκει στους Έλληνες.
7: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλους.

0: την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
1: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
2: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
3: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
5: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
6: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
7: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
8: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
9: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβίση.
4: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
9: Ο κύριος Καστρινός.
4: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
9: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
4: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
9: Εγώ αυτό κρίνω.
4: Εμέσως μη σαφώς.
10: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
11: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: μαζούσες.
1: Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές έτσι χαρακτηρολογικές, τι χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.

Η ώρα είναι 10:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάρτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Για να παρατηρείς, πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις. Για να συγκρίνεις, πρέπει να έχεις παρατηρήσει. Με την παρατήρηση φτάνεις στη γνώση. Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς. Και ακόμα, παρατηρείς στραβά όποιος δεν ξέρει τι να τις κάνει τις παρατηρήσεις του.
2: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
1: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
3: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
1: Για να συγκρίνεις πρέπει να έχεις παρατηρήσει.

0: ερώτηση φτάνει στη γνώση.
1: Με την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
0: Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς.
2: Αλλά και κάποια γνώση

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

βλέπει αλόγω τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε. Να'ρθει ήλιος στα όνειρά του. Να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

και έτσι αγαπημένοι μου θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Αντάσσα Μποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, τον Νίκο Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης, εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς, για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με την Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το «Σ' αγαπώ» που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρυαζή.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τσένι Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ηρώσα Ία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Paper Cut.

σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Σανακλείδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενή φίλη. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιωτανέκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

να έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοστατίνου και τον Σοκράτη Μάλαμπα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. «Πουλί σε δέντρο αρχοντικό».

Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαβδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionian FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ionian FM, στέρεο.